πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουδίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Ράδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ράδιο Ρούμελι News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
14: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
15: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
16: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ράδιο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Χωρίς διαφημίσεις. Τα καλύτερα τραγούδια είναι εδώ, στους 98.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Αξίζουν πολλά.
4: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
3: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
4: Παπαδημητρόπουλος.
3: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
4: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
3: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
4: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
5: Γεια σας, καλά παιδιά. Και τώρα ήρθε η ώρα για το πρώτο καλεσμένο. Πείτε ο! Λοιπόν, ο πρώτος καλεσμένος, ένας φοβερά ταλαντούχος καλλιτέχνης. Φοβερά παραγωγικός, με αμεσότητα, πολλά χρόνια στη βάση, και από τα μεγάλα ονόματα του hip hop. Θέλω να ακούσω λίγο φόρυβο.
6: Ένα χειροκρότημα για όλους εσάς και για τους Ιμαμπαλτί. Πάμε! Γεια σου, κουκλάω.

0: Καλημέρα, διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: 25 λεπτά χωρίς...
2: Ακούτε. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Radio Rumeli News.

I was loved just because of me.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Γαλάτια Καρακατσιάνη. Στο El Alamein θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί συνάντηση του Κυριακού Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Την ίδια ώρα σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο Ερντογάν. Η Τουρκία δεν πρόκειται να μείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές στην περιοχή της. Η ήρεμη συμπεριφορά μας δεν πρέπει να παρασύρει κανέναν σε ψεύτικες ελπίδες, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ζεύγος τουρκικών F-16 πλήρως οπλισμένων παραβίασε χθες τον εθνικό εναέριο χώρο και κινήθηκε στη ζώνη μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. Στη Ρώμη μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του Γκουίντο Κροσέτο. Στην ατζέντα η απόκτηση δύο Ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ. Η Μόσχα φέρεται να επέδωσε στους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ το μήνυμα πως είναι διατεθειμένη να αρχίσει εκ νέου διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον αμερικανικό ιστότοπο Άξιος, βλέποντας ενδεχόμενη αποκλιμάκωση το χειμώνα. Ο Βλαντμίρ Πούτιν έχει ανάγκη τον Τραμπ και δεν θέλει να τον θυμώσει αφορτιώρη εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, υποστήριξε ο Ουκρανός πρόεδρος σε αυτή τη συνέντευξη. Το Κρεμλίνο φάνηκε έτσι έτοιμο να συζητήσει, πρόσθεσε, αναφερόμενο σε όσα του μετέφεραν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, που ταξίδεψαν το Σαββατοκύριακο σε Μόσχα και Κίεβο για να συναντηθούν με τους προέδρους των δύο χωρών. Εν τω μεταξύ, συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή κηρύχθηκε στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, έπειτα από τρεις ημέρες αναστολής των επιθέσεων λόγω της επίσκεψης των Αμερικανών απεσταλμένων, έκαναν γνωστό οι αρχές της Ουκρανίας. Ισχυρούς πολιτικούς κραδασμούς στη Γερμανία προκαλεί η σαρωτική νίκη του ακροδεξίου κόμματος AfD στις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Σάνχαλτ, όπου συγκέντρωσε το 43,8% των ψήφων, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 42 εδρών. Το AfD δεν μπορεί να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση και κανένα από τα μεγάλα κόμματα δεν δέχεται να συνεργαστεί μαζί του. Είναι όμως πιθανό να συνεργαστεί με το ακροαριστερό κόμμα BSV που μπαίνει στην τοπική βουλή πρώτη φορά και συμφωνεί με το AfD στις θέσεις του εναντίον των μεταναστών αλλά και στις στενότερες σχέσεις με τη Μόσχα. Τεκτονική αναταραχή στο γερμανικό κομματικό σύστημα και συθέμελο κλονισμό του CDU χαρακτήρισε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς το εκλογικό αποτέλεσμα, επισημένοντας ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει όχι μόνο στη Σαξονία-Άνχαλτ, αλλά σε όλη τη Γερμανία. Ως ιστορική επιτυχία που θα έχει επιπτώσεις και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, περιέγραψε η συμπρόεδρος της AfD, Αλίς Βάιντελ, τη νίκη του κομματός της. Το εκλογικό αποτέλεσμα προκάλεσε έντονη ανησυχία στις κοινότητες των μεταναστών, ανέφερε εκπρόσωπος του κρατηδιακού δικτύου μεταναστευτικών οργανισμών. Πολλοί μετανάστες ετοιμάζονται να φύγουν, ωστόσο δεν αναμένεται μια ευρεία έξοδος εξαιτίας της διεθνούς οικονομικής κατάστασης. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν αργά χθες το βράδυ στο Βερολίνο, μπροστά στην πύλη του Βραδενβούργου, διαδηλώνοντας κατά του AfD. Δημοσιονομικός χώρος για Plan B ενισχύσεων δεν υπάρχει, ξεκαθάρισε μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Οικονομικών και επικεφαλής του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ. Πρόσθεσε ότι δεν λύνονται όλα με έναν μαγικό τρόπο, επιμένοντας ότι η στήριξη δεν μπορεί να περιορίζεται σε προσωρινά μέτρα, αλλά πρέπει να συνοδεύεται από επενδύσεις στις υποδομές και στην αποθήκευση ενέργειας. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για το ζήτημα της ακρίβειας και των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι κατά τις τοποθετήσεις του στη ΔΕΘ απέφυγε να αναφερθεί στα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας και δεν έκανε καμία ουσιαστική αναφορά για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος. Στις 11 το πρωί στη Θεσσαλονίκη η συνάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος για την κατάσταση των κτηρίων στην Κυψέλη μετά τις ζημιές που συνδέονται με τη διάνοιξη της γραμμής 4 του μετρό. Όπως είπε, από τους έως τώρα ελέγχους δεν προκύπτει κίνδυνος για κάποιο κτίριο που να απαιτεί εκένωση, ενώ οι βλάβες χαρακτηρίζονται ανατάξιμες. Ο κ. Ταχιάος διαβεβαίωσε ότι ο Μετροπόντικας δεν θα επανεκκινήσει αν προηγουμένως δεν διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των κτηρίων και δεν ενημερωθούν οι κάτοικοι. Παράλληλα, όλες οι ζημιές θα αποκατασταθούν με δαπάνες του αναδόχου. Για την αντικειμενική καταγραφή των βλαβών, το ελληνικό μετρό θα συνεργαστεί με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο θα πραγματοποιήσει ανεξάρτητες πραγματογνωμοσύνες. Ο Υφυπουργός δεν απέκλεισε τέλος να χρειαστούν παρεμβάσεις στατικής ενίσχυσης σε ορισμένα κτίρια. Περισσότερα από 750 παιδιά ευάλωτων οικογενειών που στηρίζει το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων ξεκινούν τη νέα σχολική χρονιά με τα απαραίτητα σχολικά είδη. Η συλλογή συνεχίζεται καθημερινά 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο κοινωνικό βιβλίο Χαρτοπολείο, στον κόμβο αλληλοβοήθειας πολιτών απέναντι από το σταθμό Λαρίσης. Η αλληλεγγύη κάνει τη διαφορά, υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας η ανάρτησή του στο X. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν λόγω εργασίων ως και την Πέμπτη οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη. Στα διεθνή και πάλι, νέα προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες απίφθινε ο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν Μοχσέν Ρεζάι, προαναγγέλλοντας τη δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό κόλπο και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πλήρους αποκλεισμού γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Η απειλή διατυπώθηκε ως απάντηση στις αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις, ενώ ο Ρεζάι υποστήριξε ότι οι πρόσφατες πυραυλικές εκτοξεύσεις του Ιράν αποτέλεσαν σαφή προειδοποίηση προς την Ουάσινγκτον. Και ο καιρός έθριο στην Αττική με τη θερμοκρασία ως 34 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο, επόμενη ενημέρωση στο αναλυτικό πρωινό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984.

Πού είχαμε μείνει, ούτε που θυμάμαι. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πάντα αφήνει κάτι ρέστα η Δευτέρα, τα οποία τα παίρνει η Τρίτη. Το τι τα κάνει τώρα μην με ρωτάς. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τριτούλα σήμερα, Τριτούλα 8 Σεπτεμβρίου του 2026.

Mind the Trap ακούτε στον Αθήνα 984. Και μας κυνηγάνε τα μελτέμπια, μας κυνηγάει και η ζέστη. Η ζέστα, πώς λένε, έχεις ακούσει, τη φυλή των ανθρώπων που λέει έχει ζέστα σήμερα. Ναι, ζέστα. Πρέπει να είναι οι ίδιοι που αποκαλούν το χαλάνδρι χαλάντρι. Τη Νέα Φιλαδέλφια, λέει πάμε στα Φιλαδέλφια. Το σουβλάκι που έχει και 4,40 τώρα, σουφλάκι. Τέλος πάντων, στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι. Να δούμε τι θα απογίνουμε και σήμερα, πώς θα πάνε τα πράγματα. Εύη Ρεντίφη στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Καλημέρα σας κυρία Εύη μου. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές που ακούτε. Αν το μετακινήσω αυτό δεν χαλάει, έτσι. Λοιπόν, ο Χρήστος Κόκκινος επιλέγει τις μουσικές που ακούτε. Ο Πάνος Καβαδάς επιμελείται την δημοσιογραφική παραγωγή. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 213-09-09-100, απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη. Και 6948-984-984, ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber.

My Generation, λοιπόν, και πάμε μουσικά πιο πέρα και ειδησιογραφικά βεβαίως. Μια βουτιά για να πάμε λίγο παρακάτω, να δούμε λίγο τι συνέβη χθες, τουλάχιστον στην διάρκεια της νύχτας, αλλά και τι πρόκειται να συμβεί σήμερα στη διάρκεια της ημέρας. Δεν συμβαίνουν και λίγα, έτσι κι αλλιώς. Μην ξεγελιέσαι, Σεπτέμβρης ξεσεπτέμβρης, οι ειδήσεις τρέχουν.

0: Υπάρχουν δύο τρόποι για να δει κανείς τις διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης, διαχρονικώς μιλώντας. Υπάρχει ο πολιτικός, υπάρχει ο οικονομικός, υπάρχει όμως και ο επικοινωνιακός. Στη φάση πάντως που βρισκόμαστε, στην τελική ευθεία για τις εκλογές, εγώ πάντα βάζω τον αστερίσκο όποτε και αν γίνουν αυτές, γιατί στην πολιτική όπως και στην ιστορία πάντα μεσολαβούν και γεγονότα τα οποία ουδής και ουδεμία μπορεί να προβλέψει, οπότε ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά ας πάρουμε λοιπόν στην θεωρία τα πράγματα, να τα βάλουμε κάτω και να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα στήσει κάλπες στο εκεί κάπου, προς το Μάη μεριά. Επειδή βρισκόμαστε λοιπόν στην τελική ευθεία για τις εκλογές και ας μας φαίνεται μακρύ το χρονικό διάστημα μέχρι το Μάιο, θα πεις τραπεζιώτη τώρα ξεκινάνε όλα, Σεπτέμβρη είναι ακόμη, τι μας λες για το Μάιο. Ας λέω εγώ, δεν πειράζει, είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές και επειδή τα στρατιωτάκια και οι αξιωματικοί μαζί με τον βασιλιά και τη βασίλισσα μπαίνουν πάνω στο ταμπλό και κάπως έτσι θα ξεκινήσει και η παρτίδα. Τα μέτρα αυτά έχουν βέβαια ορίζοντα τη ματιά στραμμένα, τη ματιά τους στραμμένη προς την κάλπη. Την κάλπη που θα στήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης διεκδικώντας ακόμη μια θητεία στον πρωθυπουργικό θόκο. Το θέμα είναι τώρα εμείς τι συμπεράσματα βγάζουμε και τι καταλαβαίνουμε. Γιατί ζούμε στη χώρα του τύχες Γιάννη τύχα πάντα. Τώρα θα μου πεις ποιος είναι ο Γιάννης και τι είχε πάντα αυτός ο Γιάννης. Διάσημος ο Γιάννης, το πάντα. Τώρα τι είχε πάντα, το γνωρίζεις, το γνωρίζω, το καταλαβαίνεις, το καταλαβαίνω. Αυτό που δεν καταλαβαίνω πάντως είναι ότι για ακόμη μια φορά αυτά που είδαμε να εξαγγέλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ήταν μέτρα που στοχεύουν σε πολύ συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και ακόμη και αριθμητικά να το δει κανείς, σε ανθρώπους που φαίνεται ότι λακίζουν, τουλάχιστον δημοσκοπικά, από τη Νέα Δημοκρατία ή σε ανθρώπους που έχουν γυρίσει την πλάτη τους προσωρινώς, μιλώντας στη Νέα Δημοκρατία και σκέφτονται να δουν τι θα κάνουν εν ώψη της κάλπης, γιατί είναι και η οργή που συσσωρεύεται, δεν είναι μόνο ο πλούτος, όπως μας εξήγησε ο Πρωθυπουργός, από την ορθή, από την συνετή οικονομική διαχείριση αυτής εδώ της κυβερνήσεως, της κυβερνήσεως Μητσοτάκη, γιατί έτσι μας την παρουσίασε. Ακούσαμε για συνταξιούχους οι οποίοι γκρινιάζουν για αυτά που άκουσαν. Ακούσαμε μέτρα για ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι επίσης γκρινιάζουν μετά από τα μέτρα που άκουσαν. Ακούσαμε μια σειρά από εξαγγελίες. Αυτό που δεν ακούσαμε και αυτό που πολλοί φωνάζουν και λένε δικαίως νομίζω από εχθές, γιατί ζούμε και στην χώρα όπου έχει ανοίξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια η συζήτηση για το δημογραφικό. Αλλά το δημογραφικό είναι ένα ζήτημα το οποίο ξεχνάμε πολλές φορές ότι συνδέεται άμεσα και με τις οικονομικές πρακτικές που εφαρμόζουμε εδώ στη χώρα. Και εμείς δηλαδή, αυτοί που τις εφαρμόζουν. Πάρα πολλοί λοιπόν χθες αναρωτιούνταν και συνεχίζουν να αναρωτιούνται σήμερα, εύλογα νομίζω, και τι θα γίνουμε εμείς. Μιλάμε τώρα για οικογένειες που έχουν ένα ή δύο παιδιά. Μια τυπική περίπτωση δηλαδή μέσης ελληνικής οικογένειας, όπου το κάθε μέλος μπορεί να κερδίζει από 1.200-1.500 ευρώ. Τώρα και πάλι σου αναφέρω μισθούς οι οποίοι είναι σπάνιοι να τους βρεις έξω στην αγορά, αλλά τέλος πάντων ας πούμε ότι είναι δύο μέλη που μαζί το μήνα συγκεντρώνουν ένα ποσό της τάξης των 3.000 ευρώ. Δεν περιμένετε βέβαια από εμένα, από τον Αθήνα 984 ή από οποιονδήποτε ραδιοφωνικό σταθμό ή από οποιονδήποτε δημοσιογράφο ή ραδιοφωνικό παραγωγό να σας εξηγήσει αν φτάνουν ή δεν φτάνουν τα χρήματα αυτά για να μεγαλώσεις όπως πρέπει δύο παιδιά στην ηλικία, ειδικά την απαιτητική της εφηβείας, όπου και τα πράγματα έτσι γίνονται πιο δύσκολα σε σχέση με το σχολείο, και αν το ποσό αυτό ανταποκρίνεται στην οικονομική πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί εκεί έξω. Γιατί καλά τα επιδόματα, καλές οι ενισχύσεις, καλά και τα ΠΑΣ, καλοί και οι μετριοπαθείς που σέρνονται πίσω από την ατζέντα που βάζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη για να φανούν και αυτοί συνετοί και για να μην τους πει το εκλογικό σώμα τίποτα έξαλλους και ανθρώπους που θέλουν να εκτροχιάσουν την καλή δημοσιονομική πορεία της χώρας. Ωραία όλα αυτά, αλλά να ξαναπούμε πάλι ότι μιλάμε για μια οικονομία που αυτή τη στιγμή τα καύσιμα κινούνται από 2 ευρώ και πάνω, δηλαδή απαιτείται να είσαι τουλάχιστον ο Μανόλο, ο Μανώλης Καραλής ή ο Μόντο Ντουμπλάντης για να περάσεις τον πύχη των 2 ευρώ στο καύσιμο. Και ας λένε κάποιοι από την κυβέρνηση ότι η κρίση, λέει, δεν είναι τα 2-2,5 ευρώ, γιατί το ακούσαμε και αυτό. Κρίση στα καύσιμα είναι όταν το λίτρο φτάσει στα 5 ευρώ. Χαιρετίσματα στην εξουσία. Μιλάμε για μια οικονομία, βέβαια, που το λαϊκότερο των γευμάτων, ένα πιτόγυρο, να το πούμε απλά, που κάποτε ήταν το πιο απλό φαγητό που μπορούσε να φάει κάποιος στην Ελλάδα, μη καλά αμοιβόμενος. Δεν μιλάμε τώρα να το πάρεις ως μεζέ, να πεις ότι εγώ θα φάω 1-2 σουμπλάκια το βράδυ, έτσι να χορτάσω την πείνα μου. Πλέον απαιτείται να ξυλωθεί κανείς από την τσέπη του ένα ποσό που φτάνει το 10 ευρώ για να πάρει 2 πιτόγυρα. Ε, πάμφθηνα, δεν είναι, Εύη μου? Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ψητοπολείο που να πουλάει τα προϊόντα του στη συγκεκριμένη κατηγορία κάτω από 4 ευρώ. Μπορεί τώρα αυτή τη στιγμή να μιλάω και για περίπτωση αν βρει κάποιος με 4 ευρώ. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, καταλαβαίνεις, πηγαίνοντας και στο σούπερ μάρκετ, όπου παρεμπιπτόντως σε 2 μεγάλα σούπερ μάρκετ που επισκέφθηκα τις τελευταίες ημέρες και προσπαθούσα να δω αν υπάρχουν αυτά τα μπελάκια τα οποία μας έλεγαν ότι θα δούμε με τις μειώσεις των τιμών, δεν ξέρω. Εγώ έχασα και τα γυαλιά της πρεσβειοποίησης, οπότε μπορεί, τα ρίξα εκεί. Λέω, δεν μπορεί, λέω, δεν βλέπεις. Λέω, αυτό είναι, δεν είναι. Η κυβέρνηση κάνει αυτό που πρέπει, γιατί γελασεύει. Είδες πουθενά, παιδάκι μου, μειώσεις τιμές? Γιατί εγώ δεν είδα. Δεν είδες, ούτε εσύ. Α, δεν έχεις γυαλιά, ούτε εσύ. Μάλιστα. Ωραία. Πόσο έχουν τα γυαλιά, ρε Εύη, να πάω να πάρω από ένα ζευγάρι να έχουμε. Πάμε στο περίμα. 15 ευρώ. Δεν ξέρω, αισθάνομαι ότι ζω σε ένα παράλληλο σύμπαν. Δηλαδή, καμιά φορά αισθάνομαι και εδώ στο ραδιόφωνο που έρχομαι. Κάνω πολλά χρόνια ραδιόφωνο, αλλά τέτοιο πράγμα δεν το έχω ξαναζήσει. Να αισθάνομαι ότι είναι άλλο πράγμα αυτό που βιώνω και είναι άλλο πράγμα αυτό που μου αφηγούνται. Πολλές φορές έχω αναρωτηθεί, δεν στο κρύβω αυτό, αγαπητέ μου φίλε, αγαπητοί μου φίλοι. Πολλές φορές αναρωτιέμαι, λέω, μήπως το βλέπω εγώ ιδεολειπτικά, μήπως το βλέπω στραβά, μήπως τέλος πάντων όντως ο ελεήμων πάροχος πρωθυπουργός μας κάνει τα πράγματα καλά και εγώ δεν μπορώ να τα αντιληφθώ. Αλλά δεν βγαίνει ο μήνας. Δεν βγαίνει ο ρημάδης ο μήνας. Δεν βγαίνει ο ρημάδης ο μήνας και ακόμη γράφει 8 το ημερολόγιο. Και όπως πολύ καλά γνωρίζεις και όπως πολύ καλά γνωρίζω, ο Σεπτέμβρης και ο Γενάρης νομίζω ότι είναι οι 2 πιο δύσκολοι μήνες, οικονομικά μιλώντας, του έτους. Βεβαίως κάπως τα πράγματα της οικονομικής πολιτικής που προκαλούν οργή και προκαλούν και κοινωνική αναστάτωση και προκαλούν και ρηγματώσεις μέσα στο κοινωνικό σύνολο, αλλά άρα και στο εκλογικό σώμα, παράγουν και πολιτικό αποτέλεσμα στο τέλος της μέρας, γιατί βλέπουμε και τι γίνεται στη Γερμανία τον καιρό αυτό. Στη Γερμανία, που μην κοιτάς τώρα που κάποιοι προσπαθούν να σε πείσουν ότι τα πράγματα γίνονται για καλό και ότι γίνεται μια επανάσταση, γιατί τα διαβάζουμε και αυτά σε ορισμένα φιλοακροδεξιά μέσα ενημέρωσης που κάνουν λόγο για δυνάμεις της ριζοσπαστικής δεξιάς. Μην τα ακούς αυτά, μιλάμε για καραμπινάτη δεξιά με ναζιστικά στοιχεία, έτσι. Αυτό είναι η εναλλακτική για τη Γερμανία, η AfD, η οποία επικυριάρχησε στις τοπικές εκλογές που διεξήχθησαν προχθές Κυριακή στην κάτω Σαξονία, στο Άνχαλτ, στο κρατήδιο της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, όπου εκεί πέρα εντοπίζονται και τα μεγαλύτερα προβλήματα στον τρόπο με τον οποίο έγινε η επανένωση των δύο Γερμανιών. Προϊόν των πολιτικών επιλογών επί σειρά ετών είναι όλο αυτό που βλέπουμε. Είναι τα ρέστα, είναι το ταμείο. Δηλαδή, είναι πώς πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, παίρνεις 5 πράγματα, πηγαίνεις στο ταμείο και λες, διάολε, τι αγόρασα. Τι αγόρασα πάλι. Σε συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό που αγοράζεις, αυτό που ψωνίζεις, είναι αυτό ακριβώς που βλέπουμε στη Γερμανία. Είναι, τα πράγματα έχουν μια εξέλιξη. Και όσο ξυνόμαστε στην κλίτσα του ακροδεξιού τσοπάνη, τότε τα πράγματα στο τέλος έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο πολιτικό αποτέλεσμα. Γιατί άκουγα ξανά το Φρίντριχ Μέρτς εχθές να πέφτει από τα σύννεφα έναν πολύ καθώς πρέπει δεξιό πολιτικό, από αυτούς τους πάρα πολύ συνετούς ηγέτες που περισσεύουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, το ηγέτες σε πάρα πολλά εισαγωγικά, να λέει ότι ουσιαστικά θα πρέπει τώρα, λέει, να πληρώσουμε λάθη δεκαετιών. Σοβαρά, Φρίντριχ μου. Σοβαρά, αγάπη μου. Σοβαρά, φίλε μου. Σοβαρά, Ευρωπαίε εταίρε μου. Εδώ πέρα μιλάμε για μια κατάσταση που ο κόσμος τους φτύνει και αυτοί νομίζουν ότι βρέχει. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε και για μια κατάσταση, για να τα βάλουμε έτσι σε μια σειρά τα πράγματα και για να συνεννοούμεθα, να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Ότι αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι πριν από λίγα χρόνια, όχι πολλά χρόνια, πριν από λίγα χρόνια, ήταν οι ίδιοι άνθρωποι που έβγαιναν ως βραχμάνοι της δημοσιονομικής σταθερότητας. Τους έλεγες δώστε λεφτά στον κόσμο εδώ πέρα, πεινάει ο κόσμος. Αυτοί αντιμετώπιζαν τον κόσμο, τους πολίτες της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Γαλλίας, βάλτε χώρες της Ευρώπης, ως καταναλωτές και όχι ως πολίτες. Δηλαδή τελικά ως δείκτες στους πίνακες των στατιστικών αναπτύξεως, που θα λέγε και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Καλημέρα στον Υπουργό. Όταν όμως εξαθλιώνεις τον κόσμο, όταν γυρίζεις την πλάτη στα προβλήματά του, όταν με τις πολιτικές σου και στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής δημιουργείς αναστάτωση σε άλλες γωνιές του πλανήτη, σε έναν πλανήτη ο οποίος γεωγραφικά μπορεί να μας φαίνεται μεγάλος, αλλά συρρυκνώνεται λόγω της τεχνολογίας και όλα είναι πλέον αλληλεπιδρούν το ένα με το άλλο και όλα έρχονται πιο κοντά, μια κρίση στην τελευταία γωνιά της γης μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητά σου εδώ ακριβώς που βρίσκεσαι. Κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε και με την Ευρώπη και πολιτικά και οικονομικά μιλώντας, στο όνομα αυτών των τάχα μου δήθεν συνετών πολιτικών επιλογών που έκαναν, εμείς εδώ στην Ελλάδα να πληρώνουμε χρεοκοπίες και μνημόνια. Έχουμε δύο θύτες αυτή τη στιγμή για τη χρεοκοπία της χώρας που τώρα παριστάνουν και τους νοικοκύριδες της οικονομίας. Τώρα καταλαβαίνεις για ποιους μιλάω. Από την άλλη όμως έχουμε και τους άλλους θύτες που μπορεί να μην αντιμετώπιζαν τα προηγούμενα χρόνια όπως εμείς οικονομικά προβλήματα, αλλά παρίστανταν ότι πολιτικά πηγαίνουν όλα καλά. Και κάπως έτσι, τώρα που είναι πάρα πολύ αργά, δεν πρόκειται να σας χαϊδέψω τα αυτιά, τώρα είναι πολύ αργά, πάρα πολύ αργά για να γυρίσει εύκολα η πίστα προς μια άλλη κατεύθυνση, φτάσαμε σε αυτό που περιγράφει σήμερα και η εφημερίδα των συντακτών ως ακροδεξιά ανατριχύλα στην Ευρώπη. Και βρισκόμαστε σε ένα σημείο που κανένα τείχος δημοκρατίας, σαν και αυτό που, στο οποίο αναφέρονται τις τελευταίες ώρες και ημέρες στη Γερμανία, δεν αρκεί για να αποτρέψει το αναπόφευκτο και sorry τώρα που σου μαυρίζω την καρδούλα πρωί-πρωί. Προφανώς μιλάμε για τέλος εποχής, για το μεταπολεμικό γερμανικό πολιτικό σύστημα. Προφανώς μιλάμε για έναν κόσμο ο οποίος σύμφωνα με τις μετρήσεις ψήφισε την AfD όχι απαραίτητα γιατί ενστερνίζεται τις απόψεις της, αλλά ήταν στη λογική ανθρώπων που δήλωναν ότι δεν ψήφισαν τις προηγούμενες εκλογές και αυτό έχει μετρηθεί κιόλας από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων στη Γερμανία. Η AfD κατάφερε να σηκώσει κόσμο από τον καναπέ, καταλαβαίνουμε τώρα γιατί μιλάμε, και πήγαν να τους ψηφίσουν. Πήγαν να ψηφίσουν την ακροδεξιά ναζιστική επιλογή που είχαν στην κάλπη. Αυτό κάνανε. Αυτό δείχνει πάρα πολλά και για τον τρόπο με τον οποίο κατανοεί ο κόσμος τα πράγματα, στρεβλός κατά την άποψή μου, αλλά το εκλογικό σώμα έχει το δικό του τρόπο να συμπεριφέρεται. Από την άλλη όμως δείχνει και τελικά τι σήμαιναν όλες αυτές οι πολιτικές που ακολούθησαν τα προηγούμενα χρόνια. Και τα υπόλοιπα τώρα που λέει ο Μέρτς, που αποδίδει το αποτέλεσμα σε προβλήματα επικοινωνίας, ότι η AfD το έκανε με όρους marketing όλο αυτό το πράγμα και γι' αυτό κατάφερε να μαγέψει τα πλήθη. Καμία σχέση. Είναι αυτά που έκαναν όλα τα προηγούμενα χρόνια και ο κόσμος λέει στο τέλος, ξέρεις τι λέει ο κόσμος, δεν με παρατάς, για να μην πω το άλλο, τώρα και μας κόψουνε πρωί-πρωί. Εάν πάντως παρελπίδα, λέω μήπως, κατά τύχη, λέω μήπως, από αυτούς των συνετών, μετριοπαθών δήθεν δυνάμεων, οι οποίοι ουσιαστικά κάθε φορά που μια τέτοια δύναμη αναδεικνύεται στην εξουσία ή πάει να αναδειχθεί στην εξουσία, αρχίζουν και τρομάζουν και προβληματίζονται να σκέφτονται τα βήματα που έχουν κάνει προς τα δεξιά για να φαίνονται πιο όμορφοι, πιο καλοί, πιο θελπτικοί, πιο γοητευτικοί στους πιο συντηρητικούς ψηφοφόρους. Εδώ θα πρέπει να πάρουμε τα πράγματα διαφορετικά. Όταν λαμβάνεις κοινωνικές, κάνεις επιλογές για να λάβεις, να εφαρμόσεις πολιτικές με κοινωνικό και ταξικό πρόσημο, ουσιαστικά αυτό που είναι αυτό που λέγαμε χθες, επιλέγεις να εφαρμόσεις πολιτικές που έχουν και αντιφασιστικό αποτύπωμα. Όταν αντιθέτως προσπαθείς να κινηθείς σε μια ολοένα και πιο συντηρητική κατεύθυνση, είτε στο όνομα των δικτών και των αριθμών, είτε στο όνομα της γοητείας των ψηφοφόρων, των πιο συντηρητικών ξαναλέω, από το να κάτσεις να τους πεις αυτούς τους συντηρητικούς ψηφοφόρους που και για το δικό τους καλό θα ήταν...
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Η ώρα
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Δεν υπάρχει, ξεκαθάρισε μιλώντας στο Sky ο Κυριάκος Πιερακάκης για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στις 11 το πρωί στη Θεσσαλονίκη, συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς. Να καταρτήσει ευρωπαϊκό νομοθετικό κείμενο που θα απαγορεύει την πρόσβαση των παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζήτησε ο Εμμανουέλ Μακρόν από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Και ο καιρός έφυγε σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Να περάσουμε και στην κίνηση. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Στον κόμβο μεταμόρφωσης η κίνηση είναι αυξημένη και στα δύο ρεύματα, κυρίως κοντά στις εισόδους και τις εξόδους που συνδέονται με την Αττική Οδό. Προβλήματα υπάρχουν και στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Λαμία. Αυξημένη κίνηση και στη Λεωφόρο Κηφισίας, ιδιαίτερα στο τμήμα που ξεκινά από τη Φιλοθέη και το Χαλάνδρι και φτάνει μέχρι το Μαρούσι. Δυσκολίες παρατηρούνται και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Προβλήματα υπάρχουν επίσης και στην Κηφισίας προς το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στην περιοχή του Νέου Ψυχικού. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Σκυτάλη και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.

0: Καλημέρα σας. Τρίτη σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου του 2026, στον Αθήνα 984. Είστε συντονισμένοι. Ακούτε Mind the Trap. Every Ντίφη στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο. Χρυσός Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ο Πάνος Καβαδάς στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Ειρήνη Αρκουμάνη απαντάει στο 213-09-09-100. Είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στις νομιμότατες επισυνδέσεις. Και τι ξεχάσαμε, το Viber δεν είπα. 6948-984-984, τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος μας καλημερίζει από τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε χάσει άπειρες μάχες, δεν έχουμε χάσει ακόμη όμως τον πόλεμο. Ας σταματήσουμε όμως να πολεμάμε με ευχολόγια. Καλή σεζόν, φίλε, γράφει συμπαράσταση στον κουβανικό λαό, λευτεριά στην Παλαιστίνη. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Γράφει ο φίλος ο Ζαφίρης, καλημέρα, καλή σεζόν Γιώργο, το γράψα κι αλλού, δοκίμασα διάφορα υποκατάστατα νέα και παλιά, δεν βρήκα σαν τον Αθήνα 984. Καλημέρα στη φίλη τη Χρυσούλα, μας καλημερίζει από τη Ρόδο, από Ρόδο λέει, ή από κάποιο άλλο σύμπαν. Το θέμα είναι, Γιώργο, το καθένας, καθεμιά είναι στο δικό του. Θα συμφωνήσω, Χρυσούλα μου. Μας καλημερίζει η Σοφία, μας καλημερίζει ο φίλος ο Χρήστος, εντυπωσιάζει φέτος η απουσία των περιφερειαρχών, σημειώνει από τα πλάνα των καμερών στα μέτωπα των πυρκαγιών. Καλημέρα στη Ρίτσα, καλημέρα στον Όμηρο, καλημέρα στη φίλη τη Βούλα, μας καλημερίζει και η Πέγγι. Ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber. Και στο σημείο αυτό πάμε να καλημερίσουμε την καλή συνάδελφο, καλή φίλη. Το λέω και το τονίζω αυτό. Πρώτα απ' όλα αυτά και τα υπόλοιπα, δημοσιογράφο και διεθνολόγο, την Ελένη Τσερεζόλε. Καλημέρα σας, κυρία Τσερεζόλε μας.
1: Καλημέρα Γιώργο, σε εσένα και στους ακροατές μας. Και καλό φθινόπωρο να έχουμε. Με δύναμη και αντοχές.
0: Για να δούμε τις αντοχές, εγώ θέλω να δω. Γιατί ξέρεις, όσο μεγαλώνουμε, μειώνονται και αυτές οι ρημάδες.
1: Αυτό ξαναπες.
0: Λοιπόν, οι πολιτικές μας αντοχές δεν ξέρω τώρα που θα πάνε, γιατί βλέπουμε να γίνονται πράγματα και θάματα στην Ευρώπη. Θέλω να πάμε στη Γερμανία, θέλω να πάρω το σχόλιο σου για την εκλογική νίκη. Το θρίαμβο θα πω, γιατί θρίαμβος ήταν αυτό που πέτυχε η εναλλακτική για τη Γερμανία, έτσι.
1: Ήταν θρίαμβος και ήταν και σεισμός, αλλά σε αντίθεση με τους γεωλογικούς σεισμούς, με το φυσικό φαινόμενο των σεισμών, αυτός ο σεισμός ήταν προαναγγελθής και προδιαγεγραμμένος. Mm-hmm. Και το λέω αυτό διότι εδώ και πάρα πολύ καιρό η Χριστιανοδημοκρατία, ο καγκελάριος, ο κύριος Μέρτς, είναι σκιά του εαυτού τους, και μαζί με αυτήν την κατάσταση σκιά του εαυτού της είναι συνολικά και το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Mm-hmm. Σκιά του εαυτού τους είναι και οι περισσότερες ηγεσίες αυτή τη στιγμή σε εθνικό επίπεδο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό σε μια εποχή που βλέπουμε στο παγκόσμιο στερέωμα, στο διεθνές σκηνικό, έχουμε τις μεγάλες δυνάμεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, Ρωσία, Ινδία, οι οποίες βλέπουμε ότι κινούνται σε μια κατεύθυνση χρήσης του πολέμου για την επίλυση των διεθνών προβλημάτων, ή για να το πω πιο ομά, για την προώθηση των δικών τους συμφερόντων. Και την ίδια στιγμή έχουμε μία Ευρώπη κατακερματισμένη, όπου ο νέος πόλος πολιτικής εξουσίας που αναδύεται είναι η ακροδεξιά σε όλες τις μορφές. Διότι να σκεφτούμε λίγο, ναι, ότι αν θεωρηθεί αυτή η μεγάλη νίκη της ακροδεξιάς, η οποία, Γιώργο, αυτή τη στιγμή η Γερμανία και όχι μόνο η ακροδεξιά είναι η νέα δεξιά, δηλαδή καταλαμβάνει, αυτός με στο κρατήριο της Αξονίας Άγχαλη ήταν και πάρα πολύ σαφές και με τους αριθμούς, δηλαδή εκεί που συγκέντρωνε χοντρικά η ακροδεξιά στις προηγούμενες εκλογές το 2021, συγκέντρωνε γύρω στο 18%.
0: Και πάλι ήταν υψηλό ποσοστό, έτσι.
1: Βεβαίως. Αυτός στην πορεία κανονικοποίησης της ακροδεξιάς έχουμε τείνουμε να το εσωτερικεύσουμε και να το αποδεχθούμε. Mm-hmm. Πλέον και το 40, ας πούμε, το 37% ανήκε στους χριστιανοδημοκράτες. Τώρα έχει γίνει ακριβώς τούμπα, έχει πάει στο 44%, ασύλληπτο, η ακροδεξιά, και έχει κατρακυλήσει κάτω από 18% η παραδοσιακή, ας πούμε, χριστιανοδημοκρατία. Όμως σε αυτό υπάρχει εξήγηση. Η εξήγηση είναι ότι πλέον οι πολίτες στρέφονται στο πρωτότυπο. Δηλαδή, από τη στιγμή που οι δεξιές ανά την Ευρώπη υιοθετούν τις πολιτικές ατζέντες, την πολιτική ατζέντα κατά του μεταναστευτικού, κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, της ακροδεξιάς, ο κόσμος, οι πολίτες, έρχονται στο πρωτότυπο.
2: Άρα λοιπόν, είμαστε στην εποχή όπου το ζητούμενο είναι οι πολιτικές απαντήσεις απέναντι στις ταυτότητες. Εγώ αυτό βλέπω, είτε είναι κάποιος μετανάστης, είτε είναι προέρχεται από την ανήκει στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, είτε δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και από την άλλη, αυτό οδηγεί και σε μια περαιτέρω αποειδηλογικοποίηση για μια σειρά από άλλα ζητήματα, που τελικά είναι τα ζητήματα τα οικονομικά και πολιτικά που έχουν φτάσει τα πράγματα μέχρι εδώ. Γιατί εγώ διαπιστώνω, Ελένη μου, δεν ξέρω τώρα αν συμφωνείς με αυτό, όταν έχουμε τη μετατόπιση της mainstream δεξιάς, έτσι να το πω για να συνεννοούμε στα χοντρικά, προς τα δεξιά, όταν έχουμε την μετατόπιση της σοσιαλδημοκρατίας, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι χυλωμένη και νερωμένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, προς τα δεξιά, ναι, για ναι, να γίνει και αυτή γοητευτικότερη, και όταν βλέπουμε και τη μετατόπιση, πολύ λυπάμαι που το λέω αυτό, και της αριστεράς προς το κέντρο, δηλαδή δεξιότερα από την παραδοσιακή ιστορική και πολιτική της θέση, τότε αυτόματα δημιουργείται όλος αυτός ο χώρος και αυτόματα δημιουργείται ένα περίεργο ρεύμα από τα κάτω, από την κοινωνία, με αποτέλεσμα αυτή η διάβρωση να παράξει ένα συγκεκριμένο πολιτικό αποτέλεσμα. Αυτό.
1: Είναι πολύ σωστές οι παρατηρήσεις σου, ειδικά στο σημείο που αναφέρθηκε στο ρεύμα. Και αυτό θα ήταν πάρα πολύ σωστό επιτέλους να το λάβει υπόψη της η αριστερά, πέρα από το να καταδικάζει, να πέφτει από τα σύννεφα, να εκπλήσεται, να λέει πω τι μας βρήκε. Δεν είναι είδηση η άνοδος ακροδεξιάς. Η είδηση είναι ότι όλο και περισσότερος κόσμος αναμένει και θέλει απαντήσεις στα οικονομικά του προβλήματα, στα κοινωνικά του προβλήματα, και κυρίως, Γιώργο, την αίσθηση ότι κανείς δεν ακούει τον μέσο πολίτη σήμερα, και μάλλον αυτοί που τον ακούνε είναι οι πιο προβληματικές, οι πιο μαύρες περιπτώσεις της πολιτικής ζωής. Δηλαδή το γεγονός ότι ενδεχομένως να κυβερνήσει το AfD σε κρατήδιο στη Γερμανία μας φέρνει πίσω στο 1945. Το τραγικό είναι ότι η περισσότερη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που υποστηρίζουν το AfD στη Γερμανία, την Le Pen στη Γαλλία κτλ., δεν τους ενδιαφέρει, δεν τους νοιάζει, ένα. Δεύτερον, δεν θεωρούν ότι ο φασισμός ήταν και κάτι πάρα πολύ φοβερό. Τους ενδιαφέρει κάποιος να τους ακούει, να ακούει τα προβλήματά τους και να τους παρουσιάζει κάποιες συσσαγωγικά λύσεις, mm-hmm, οι οποίες είναι εξόχως απλοϊκές, αναλόγως με το κόμμα. Ας πούμε, mm-hmm, τούτοι εδώ στη Σαξονία Άγχαλτ, στο πρόγραμμά τους έχουν πάρα πολύ εστιάσει, και το λέγαν όλοι οι ξένοι αναλυτές, ότι αυτό είναι κάτι που το διαφοροποιεί, ας πούμε, σε σχέση με τα άλλα ακροδεξιά κόμματα. Αυτοί έχουν το θέμα της εκπαίδευσης, mm-hmm, δημόσια εκπαίδευση. Εκεί, ας πούμε, σε αυτό το κρατήριο, πολλά σχολεία έχουν και την σημαία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, αναρτούν. Αυτά λίγο θα κοπούν. Mm-hmm. Δεν θα υπάρχουν ιδιαίτερες αναφορές στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Τα παιδιά που έχουν προβλήματα εμαναπηρία, στην ουσία θα εξωστρακίζονται από την εκπαιδευτική διαδικασία, θα είναι σε ξεχωριστές αίθουσες. Τα παιδιά ξένων υπηκών, ξένων οικογενειών, το ίδιο. Εννοείται, στο μεταναστευτικό η ατζέντα είναι απελάστε τους όλους τώρα. Φυσικά να μην έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα σχολεία τα μεταναστόπλα και ούτω καθεξής. Το πρόβλημα είναι ότι πλέον αυτά, εδώ οι ευθύνες και της δεξιάς και της σοσιαλδημοκρατίας σε άλλο επίπεδο οι ευθύνες της αριστεράς, υπάρχουσες μεν, αλλά όχι της ίδιας βαρύτητας, βαραίνουν και παίζουν τεράστιο ρόλο όχι μόνο στη Γερμανία αλλά και στη Γαλλία και σε άλλες χώρες. Δηλαδή βλέπουμε έναν κατακερματισμό της ας πούμε δημοκρατικής πολιτικής τάξης και μία αδιαφορία σε ό,τι αφορά τα προβλήματα της καθημερινότητας. Είναι αυτό που το λέμε, αλλά δυστυχώς ισχύει. Μιλάμε για την απόλυτη απονομιμοποίηση και καταβαράθρωση της πολιτικής. Και οι μόνες φωνές που ακούγονται δυστυχώς αξιόπιστες είναι οι φωνές του μαύρου, της ακροδεξιάς. Με πολύ μάρκετινγκ.
2: Αξιόπιστες με τους όρους του τώρα. Έτσι, με όρους κραυγής, με όρους συνθημάτων.
1: Με όρους είμαστε δίπλα σας.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, έκανε μία προεκλογική εκστρατεία το κόμμα αυτό, δηλαδή χρησιμοποίησε πάρα πολύ και αυτό ας το έχουμε, πώς να το πω, υπόψη μας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο επικεφαλής τους έκανε όλη την προεκλογική, αυτός ο Ούγλιχ Ζίγκμουντ, ο οποίος είναι ένας κύριος κάθε μέρα. Δηλαδή, ένας κύριος, τίποτα το ιδιαίτερο. Όμως έκανε όλη την προεκλογική εκστρατεία με ένα δεσπάκι που παρέπεμπε στα παλιά τα δεσπάκια, γαλάζιο, για να παραπέμπει πού? Στην δημοκρατία, την λαϊκή δημοκρατία της Γερμανίας, την παλιά, την κομμουνιστική κτλ. Εκεί αυτό ήταν ένα κλείσιμο του ματιού σε πολλά ακροατήρια. Δηλαδή έπιασε και αυτούς που νοσταλγούν την παλιά ανατολική Γερμανία, την κομμουνιστική. Έπιανε και εκείνους που θεωρούσαν και θεωρούν ότι αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ κακό, κομμουνιστικό κτλ. Την ίδια στιγμή. Μάλιστα. Με τα καλέσματα κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, κατά των ξένων, έπιανε και την ακροδεξιά. Δηλαδή, όπως ακριβώς και η Λεπέν, από αυτά που δείχνουν οι μετρήσεις και οι αναλύσεις, έτσι και το ΙΑΕΦΔ, δυστυχώς, Γιώργο, έχουν γίνει σήμερα μεγάλη απειλή, γιατί έχουν καταλήξει πολυσυλλεκτικά κόμματα.
2: Μάλιστα. Ελένη Τσερεζόλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Ακούγα την Ελένη Τσερεζόλε τώρα, φίλες και φίλοι, την καλή συνάδελφο και φίλη, τη διεθνολόγο Ελένη Τσερεζόλε, και θυμήθηκα αυτό που έλεγε ο Ασίμοφ, ότι υπάρχει μία λατρεία της άγνοιας, η πίεση του αντιδιανοητισμού, έλεγε, έχει εισχωρήσει ύπουλα στην πολιτική αλλά και στην πολιτιστική μας ζωή, τροφοδοτώντας έτσι την εσφαλμένη ιδέα ότι δημοκρατία με τους όρους, τουλάχιστον και που το εννοούμε σήμερα το πραγματάκι αυτό, σημαίνει πως η δική μου άγνοια είναι εξίσου έγκυρη με τη δική σου γνώση. Κάπως έτσι έρχονται αυτοί οι Ούλριχ του σήμερα και κάπως έτσι μαγεύουν τα πλήθη, και αν βάλουμε δίπλα και όλο το υπόλοιπο, αυτό δηλαδή που γράφει ο φίλος ο Γιώργος στο μήνυμά του, ο νεοφιλελευθερισμός που με τις πολιτικές του ουσιαστικά τι κάνει, προωθεί το φασισμό, γιατί πάντα τον βόλευε. Φτάνουμε στο σημείο που βρισκόμαστε. Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στον Τάσο, καλημέρα και στην Κίρκη.

έλεγα όμως εχθές, πηγαίνοντας έτσι μια βόλτα στην βόλτα σε εισαγωγικά έτσι στην ιστορία, για μια εκδήλωση διαρκείας, εγώ έτσι θα την

0: στο σημείο αυτό όμως την κυρία Ελισάβετ Κορακή, υπεύθυνη του Πολυχώρου Παιδιού και Οικογένειας, Λέλα Καραγιάννη. Καλημέρα σας, κυρία Κορακή.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
0: Καταρχάς, συγχαρητήρια για την εκδήλωση αυτή που τη βρίσκω πάρα πολύ χρήσιμη, ειδικά αυτές τις εποχές, τις μαύρες, τις θεοσκότεινες, σε σχέση με την ιστορία. Τι ακριβώς θα γίνει εκεί, τι ακριβώς μπορούμε να δούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ο Πολυχώρος μας ούτως ή άλλως έχει προγράμματα για ευάλωτες οικογένειες, για παιδιά, για ενήλικες, πρόσφυγες, μετανάστες στους δημότες της Αθήνας. Θεωρούμε λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό στα πλαίσια αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος, αλλά και τιμώντας το γεγονός ότι φιλοξενούμαστε στην οικία Λέλας Καραγιάννη, κάθε χρόνο μια τέτοια μέρα να κάνουμε κάποια πράγματα έτσι ώστε να θυμίζουμε στον κόσμο, όπως και εσείς είπατε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι της ιστορίας. Έτσι λοιπόν, αυτή την εβδομάδα, από χθες ξεκινήσαμε και μέχρι και την Παρασκευή, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα, γίνονται ξεναγήσεις στο χώρο, στο διατηρηταίο αυτό κτίριο, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ενημερώσεις για τη ζωή και τη δράση της Λέλας Καραγιάννη. Προβάλλεται ένα ντοκιμαντέρ το οποίο μας παραχωρήθηκε από το αρχείο της ΕΡΤ, το «Συναντήσεις με τη μητέρα μου», όπου μιλάει ο γιος της Λέλας Καραγιάννη, σε σκηνοθεσία του Βασίλη Λουλέ. Σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών επίσης γίνεται η προβολή ενός καταπληκτικού εικονικού ταξιδιού στο σκοτεινό παρελθόν και μπαίνουμε, πραγματικά μπαίνουμε στο μπλοκ 15 των φυλακών Χαϊδαρίου, όπου και κρατήθηκε η Λέλα Καραγιάννη.
0: Όχι, το έχουμε επισκεφθεί, ανατριχιάζουμε κάθε φορά.
1: Είναι ένα ιστορικά τεκμηριωμένο έργο που ειδικά την Πέμπτη από τις 6 στις 8 το απόγευμα θα προβάλλεται και με κάσκες εικονικής πραγματικότητας που πραγματικά μπαίνεις μέσα σε αυτό. Έχουμε βιβλιοαναγνώσεις, εικαστικά, τα παιδιά που μας επισκέπτονται παίρνουν ένα μικρό εκπαιδευτικό φάκελο δραστηριοτήτων. Κάνουμε ό,τι μπορούμε σε όλες τις ηλικιακές ομάδες να περάσει το μήνυμα αυτής της σημαντικής προσωπικότητας.
0: Έχετε την αίσθηση ότι ο κόσμος διαβάζει ιστορία, ενδιαφέρεται για την ιστορία, κυρία Κορακή? Τα νέα παιδιά, ιδιαίτερα που είμαστε και στην εποχή της αποθέωσης της εικόνας και λιγότερο της αποθέωσης του λόγου και της συλλογικής μνήμης, ασχολούνται, ενδιαφέρονται, ακόμη και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές τους που έχουν
1: δύσκολα,
0: και
1: δύσκολα. Και εμείς οι εκπαιδευτικοί προσπαθούμε μέσα από τρόπους που είναι πιο οικοί στα παιδιά σήμερα να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον τους και να πάμε σε αυτές τις πολύ πολύ σημαντικές.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
5: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
5: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
4: Σε αγαπάμε.
5: Επίσης.
4: Κύριε Σταμάτη.
5: Χαίρετε.
4: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Ράδιο Ρούμελι.
4: Εδώ είναι
3: News.
4: Καλύτερα.
5: Πιο ψηλά. Γιατί εμείς είμαστε για τα ψηλά. Για συνέχισε.
4: Εδώ είμαι καλύτερα.
5: Άμα πει έφη, ναι, είσαι καλύτερα.
4: Είμαι καλύτερα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες και όλους. Είναι Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου του 2026. Έχω την ελεύθερη κυκλοφορία. Το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Στα μικρόφωνα για την επόμενη ώρα κοντά σας ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθηνά Κορλίρα με την Εύηρη Δίχη στη ρύθμιση του ήχου. Τον Πάνο Καβαδά, την Βαρβάρα Βιτζηλέο, τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Τον Γιώργο Παπάζουλου στην αρχή συνταξία της εκπομπής. Το τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα η Ειρήνη Αρκουμάνη. Όσοι θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber στο 6948-984-984 ή να μας στέλνετε mail στο 984onair@gmail.com.
5: Καθόλου ήπια δεν ήταν η προσαρμογή την Κυριακή στην Σαξονία και στο Άνχολτ, όπως την η περιοχή της Ανατολικής Γερμανίας, εκεί που τα αποτελέσματα έφεραν την ακροδεξιά με το ένα ή το άλλο πρόσωπό της στο προσκήνιο και ενδεχομένως και στη διακυβέρνηση του τόπου εκεί. Δύο πράγματα τα οποία τα έχουμε ζήσει και στην Ελλάδα, αλλά η Ευρώπη θα κληθεί να τα ζήσει και καλείται να τα ζήσει μέσα ακόμα και στην επόμενη χρονιά σε εκλογικές διαδικασίες και μάλιστα εθνικές. Το πώς κερδίζεις τα άκρα έχει δύο πτυχές. Τα κερδίζεις the hard way, με τον άσχημο τρόπο, τα αφήνεις να κυβερνήσουν ή μπαίνουν στο προσκήνιο και μετά πληρώνεις βαρύ ή λιγότερο βαρύ αλλά τίμημα. Και το δεύτερο είναι τους παίρνεις την ατζέντα, όχι τις θέσεις, την ατζέντα, και αρχίζεις να δουλεύεις αυτή. Και αυτός ο δεύτερος τρόπος θέλει πάρα πολύ Ευρώπη, μόνο του κάθε κράτος μέλος δεν μπορεί να κάνει τίποτα, και θέλει και πάρα πολύ νερό στο κρασί σου όταν έχεις να δουλέψεις για θέματα οικονομίας, δημοσιονομικά θέματα. Δηλαδή η ταπεινή μου άποψη είναι ότι αυτή τη στιγμή η Γερμανία, που δεν είναι μια τυχαία χώρα, είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της Ευρώπης και η ιστορία έχει δείξει ότι είναι και μια δύσκολη χώρα, εάν θέλει να ξεπεράσει αυτό, πρέπει να ξεπεράσει τον εαυτό της στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, γιατί έχει μείνει και αυτή αρκετά πίσω παραγωγικά. Και μόνο του κάθε κράτος μέλος, δηλαδή μόνο του μια διαιρεμένη Ευρώπη, ούτως ή άλλως είναι βούτυρο στο ψωμί, δυνάμεων όπως το ΑΕΦΔΕ.
4: Και το ενδιαφέρον είναι ότι το ΑΕΦΔΕ ενδεχομένως να σχηματίσει κυβέρνηση με την άλλη άκρη, την ακροαριστερά, το BSW, το ακροαριστερό κόμμα. Γι' αυτό, γιατί έχουν κάποιες κοινές θέσεις, κυρίως το κομμάτι το μεταναστευτικό, και χθες είχε και πολλές διαδηλώσεις επ' αυτού, ακόμα και στο Βερολίνο.
5: Φανώς, τα πολιταρχικά ή απολυταρχικές δημοκρατίες, οι αυταρχικές, ας τις πούμε, ο Τραμπ και ο Πούτιν τουίταραν το ίδιο, πόσταραν το ίδιο πράγμα, πόσταραν το αποτελέσμα των εκλογών με την νίκη του ΑΕΦΔΕ. Να καταλαβαινόμαστε, όταν οι μεγάλοι του κόσμου πηγαίνουν προς τα εκεί, χρειάζεται με κάποιο τρόπο και να διατηρηθεί ένας μεγάλος και να τους πάρει την ατζέντα.
4: Και τώρα που σε άκουσε ο Τραμπ, πάμε να πούμε τις ειδήσεις.
5: Απολύτως έτσι είναι. Είναι 8 και 5 πόρτα λεπτά, ίσως στην Αθήνα 984. Είμαστε η ελεύθερη κυκλοφορία. Επανήλθαμε από χθες η Αθήνα Κορδία και ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Σας μεταφέρουμε τις ειδήσεις όπως αντιλαμβανόμαστε κάθε πρωί 8 με 9. Πάμε να τις ακούσουμε.
4: Δύο εκρήξεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε Ομόνια και Άγιο Παντελεήμονα. Ειδικότερα το πρώτο περιστατικό στις 4.30 τα ξημερώματα, όταν άγνωστος έσπασε την τζαμαρία καταστήματος στην οδό Αχαρνών 70 στην Ομόνια με καπάκι από φρεάτιο και στη συνέχεια πέταξε χειροβοβίδα, η οποία προκάλεσε την έκρηξη. Με πανομοιότυπο τρόπο, λίγο αργότερα στις 5 παρα 5 τα ξημερώματα, άγνωστος πέταξε χειροβοβίδα στη συμβολή των οδών της πλατείας Αμερικής και Μυθύμνη στον Άγιο Παντελεήμονα. Από τις εκρήξεις δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
5: Στο El Alamein σήμερα ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου θα προηγηθεί συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Την ίδια ώρα νέες απειλητικές δηλώσεις του Ερντογάν. Η Τουρκία δεν πρόκειται να μείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές στην περιοχή της. Η ήρεμη συμπεριφορά μας δεν πρέπει να παρασύρει κανέναν σε ψεύτικες ελπίδες. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παρέμβει στις υποθέσεις μας, οι δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου. Εν τω μεταξύ, ζεύγος τουρκικών F-16 οπλισμένων εισέβαλε παράνομα χθες στον εναέριο χώρο και κινήθηκε στη γεωγραφική ζώνη μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου.
4: Στη Ρώμη μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του Γκουίντο Κροσέτο. Οι δύο άντρες θα παραστούν στην υπογραφή της εφαρμοστικής ρύθμισης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα πρόσκρισης των δύο Ιταλικών φρεγατών τύπου FREM.
5: Τεκτονική αναταραχή στο γερμανικό πολιτικό σύστημα και συθέμελο κλονισμό του CDU χαρακτήρισε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς το εκλογικό αποτέλεσμα της νίκης του ακροδεξιού AfD στις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Σάνχαλ, όπου συγκέντρωσε το 43,8% των ψήφων, τονίζοντας ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει όχι μόνο για την Σαξονία Άνχαλτ, αλλά για όλη τη Γερμανία. Το AfD δεν μπορεί να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση και κανένα από τα μεγάλα κόμματα δεν δέχεται να συνεργαστεί μαζί του. Είναι όμως πιθανό να συνεργαστεί με το ακροαριστερό κόμμα BSV, το οποίο στην τοπική βουλή πρώτη φορά και σύμφωνα με το AfD, συμφωνεί με τις θέσεις του AfD εναντίον των μεταναστών, αλλά έχει και στενότερες σχέσεις με τη Μόσχα. Ως ιστορική επιτυχία, η οποία θα έχει επιπτώσεις και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, περιέγραψε η συμπρόεδρος του AfD, Αλίς Βάιντελ, την νίκη του κόμματός της. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες αργά το βράδυ στο Βερολίνο, μπροστά στην πύλη του Βραδεμβούργου, διαδηλώνοντας κατά του AfD.
4: Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky χθες, εξήγησε τι αλλάζει με τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και απάντησε σε ερωτήσεις για την οικονομία και την επικαιρότητα. Δημοσιονομικός χώρος για Plan B ενισχύσεων δεν υπάρχει, ξεκαθάρισε ο Υπουργός και πρόσθεσε ότι δεν λύνονται όλα με έναν μαγικό τρόπο, επιμένοντας ότι η στήριξη δεν μπορεί να περιορίζεται σε προσωρινά μέτρα, αλλά πρέπει να συνοδεύεται από επενδύσεις στις υποδομές και στην αποθήκευση ενέργειας.
5: Το ΠΑΣΟΚ, σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για το ζήτημα της ακρίβειας και των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος, άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι κατά τις τοποθετήσεις του στη ΔΕΘ απέφυγε να αναφερθεί σε μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας και δεν έκανε καμία ουσιαστική αναφορά για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος. Στις 11 το πρωί στη Θεσσαλονίκη, η συνάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς.
4: Καθησυχαστικός εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος για την κατάσταση των κτηρίων στην Κυψέλη μετά τις ζημιές που συνδέονται με τη διάνοιξη της γραμμής 4 του μετρό. Όπως είπε, από τους μέχρι τώρα ελέγχους δεν προκύπτει κίνδυνος για κάποιο κτίριο που να απαιτεί εκένωση, ενώ οι βλάβες χαρακτηρίζονται ανατάξιμες. Ο κ. Ταχιάος διαβεβαίωσε ότι ο Μετροπόδικας δεν θα επανεκκινήσει αν προηγουμένως δεν διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των κτηρίων και δεν ενημερωθούν οι κάτοικοι. Παράλληλα, όλες οι ζημιές θα αποκατασταθούν με δαπάνες του αναδόχου, χωρίς καμία επιβάρυνση των κατοίκων. Για την αντικειμενική καταγραφή των βλαβών, η Ελληνική Μετρό θα συνεργαστεί με το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, το οποίο θα πραγματοποιήσει και ανεξάρτητες πραγματογνωμοσύνες. Ο Υφυπουργός δεν απέκλεισε τέλος να χρειαστούν παρεμβάσεις στατικής ενίσχυσης σε ορισμένα κτίρια.
5: Στο μέτωπο των πυρκαγιών μένεται η δασική στην Ασπροκλησιά Καλαμπάκας. Σε εξέλιξη και η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δύο διαφορετικές εστίες στην υψηλή ράχη Δράμας. Για ένα τη μέρα μένεται και η πυρκαγιά στην Κόνιτσα στα Γιάννενα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Κυκλάδες, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας, της Βιωτίας και της Λακωνίας.
4: Διασωληνωμένη σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται μία 14χρονη στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού μετά το σοβαρό τραυματισμό της σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Υποβλήθηκε σε πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση καθώς φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Σήμερα η 14χρονη θα υποβληθεί σε αξονική και οι γιατροί θα ξεκινήσουν τις διαδικασίες αφύπνισης.
5: Περισσότερα από 750 παιδιά ευάλωτων οικογενειών που στηρίζει το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων ξεκινούν σήμερα τη νέα σχολική χρονιά με τα απαραίτητα σχολικά είδη. Η συλλογή συνεχίζεται καθημερινά 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο κοινωνικό βίβλιο χαρτοπολείο στον κόμβο αλληλοβοήθειας πολιτών στη Δομοκού 2 και Φιλαδελφίας απέναντι από το σταθμό Λαρίσης. Η αλληλεγγύη κάνει τη διαφορά. Το μήνυμα του Χάρη Δούκα, του Δημάρχου, σε ανάρτησή του στο X.
4: Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν λόγω εργασιών έως και την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη.
5: Στα διεθνή και πάλι και στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Βλάντιμιρ Πούτιν παραμένει προσιλωμένος στη συνέχιση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία μετά την τελευταία συνάντησή του με τους απεσταλμένους των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Βίρκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. Αυτό σύμφωνα με τον Bloomberg. Δεν υπήρξε καμία σημαντική εξέλιξη στις συνομιλίες στο Κρεμλίνο, ανέφεραν πηγές και πρόσθεσαν ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι αποφασισμένος να θέσει υπό τον έλεγχο του ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονέσκ στην Ουκρανία μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Εν τω μεταξύ, συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, έπειτα από 3 ημέρες αναστολής των επιθέσεων λόγω της επίσκεψης των Αμερικανών απεσταλμένων. Αυτό έκανε γνωστό χθες αρχές της Ουκρανίας.
4: Νέα προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες απίφθηνε ο επικεφαλής ασφάλειας του Ιράν, Μοσέν Ρετσάι, προαναγγέλλοντας τη δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό κόλπο και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πλήρους αποκλεισμού γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Η απειλή διατυπώθηκε ως απάντηση σε αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις, ενώ ο Ρετσάι υποστήριξε ότι οι πρόσφατες πυραυλικές εκτοξεύσεις του Ιράν αποτέλεσαν σαφή προειδοποίηση προς τη Ουάσιγκτον. Εν τω μεταξύ, ο Γκάντι Άιζενκοτ, ο κύριος αντίπαλος του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, καθώς πλησιάζουν οι βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου, κατηγόρησε ευθέως τον Μπεναμίν Νετανιάχου ότι δίνει προτεραιότητα στην πολιτική του επιβίωση αντί για την ασφάλεια της χώρας, παρουσιάζοντας τα ονόματα των υποψήφιων του κόμματός του για τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου. Ο πρώην αρχηγός των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι αποφεύγει τις ευθύνες του από τότε που έγινε η επίθεση της Χαμάς στις 7 Νοεμβρίου του 2023.
5: Να καταρτήσει ένα ευρωπαϊκό νομοθετικό κείμενο που θα απαγορεύει την πρόσβαση των παιδιών ηλικίας κάτω των 15 στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό την προστασία όλων των παιδιών στην Ευρώπη, ζήτησε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν από την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.
4: Αρκετά αεροδρόμια της Ινδονησίας, ανάμεσά τους και αυτό της Τζακάρτα, το μεγαλύτερο της χώρας, άνοιξαν ξανά σήμερα τα ξημερώματα μετά από 2 ημέρες που έμειναν κλειστά λόγω της τάχτης που προήλθε από την πνευματική έκρηξη, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Μεταφορών της χώρας.
5: Μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας σήμερα με έθριο καιρό και ισχυρούς βόρειους ανέμους στο Αιγαίο. Τοπικά θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Αυτό για όλη τη χώρα. Για την Αττική έθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι στην πόλη. Κάπως έτσι καταγράφουμε την επικαιρότητα. Πάμε να πιάσουμε ορισμένα από τα θέματα της και σήμερα η οικονομία θα βρεθεί στο προσκήνιο στην πρωινή μας ενημέρωση. Ένα προς ένα.
4: Και θα καλημερίσουμε στην γραμμή τον καλό συνάδελφο, τον Θάνο Πασχάλη, να μας πει λίγο για τα μέτρα και την εξειδίκευση των μέτρων που είχαμε χθες το μεσημέρι από το Οικονομικό Επιτελείο. Καλησπέρα, Θάνο.
3: Καλημέρα, Αθηνά. Καλημέρα, Γιάννη. Να δώσουμε σήμερα θα δώσουμε, όπως ανακοινώθηκε και χθες από το Υπουργείο Οικονομικών, το αναλυτικό χρονολόγιο από τον τωρινό Σεπτέμβριο έως και στα τέλη του 2027, κατά το οποίο ανά μήνα ή μήνες θα υλοποιηθούν τα βασικά μέτρα στήριξης σε διάφορες κοινωνικές ομάδες που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΦ, όπως είναι η ελαφρύνση σε ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και αγρότες, επίσης όπως είναι τα επιδόματα σε δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους και η αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα. Όλα αυτά εν είδη ημερολογίου που εξέδωσε χθες το οικονομικό, χθες το βράδυ, το Οικονομικό Επιτελείο της κυβέρνησης. Λοιπόν, το χρονολόγιο έχει αναλυτικά ως εξής. Ειδικά για φέτος, μέχρι τέλος του χρόνου είναι 600 εκατομμύρια ευρώ το δημοσιονομικό κόστος για κάποια συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα τρέξουν μέχρι τέλος του μήνα και η καταβολή επιδομάτων, παροχών κτλ. Σε διάφορες κοινωνικές ομάδες. Καταρχάς, στις 25 Σεπτεμβρίου, στις επόμενες κοντά ημέρες, θα έχουμε αναδρομική καταβολή ενός επιπλέον ενοικίου για πρώτη φορά σε 50.000 υπαλλήλους υγειονομικό προσωπικό και εκπαιδευτικούς για το έτος 2024. Δρομική καταβολή είναι μια απόφαση, υπουργική απόφαση η οποία εξεδόθηκε πρόσφατα και μπαίνει πλέον σε εφαρμογή. Όσοι μάλιστα δεν έλαβαν λόγω εισοδηματικών κριτηρίων που πλέον καταργήθηκαν για το συγκεκριμένο προσωπικό, δεν έλαβαν το βασικό ετήσιο ενίκιο για το 2024, θα λάβουν συνολικά 2 ενίκια. Επίσης, την 1η Νοεμβρίου ξεκινά, είναι η έναρξη επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στους αγρότες στην Αγγλία με το νέο σύστημα. Πάμε στο Νοέμβρη, τέλη Νοεμβρίου. Και συγκεκριμένα 30 Νοεμβρίου είναι η καταβολή επιστροφής ενοικίου για 900.000 ενοικιαστές και του διπλού ενοικίου πλέον για 50.000 γιατρούς, αυτό που αναφέραμε πριν, νοσηλευτές, εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ, παραϊατρικό προσωπικό και εκπαιδευτικούς, που θα αφορά το έτος 2025 πλέον.
5: Να σημειώσω το ενοίκιο που δηλώνεται, το ενοίκιο που δηλώνεται επισήμως, έτσι.
3: Ακριβώς. Φαντάζομαι πως φέτος θα είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με, με πέρυσι, γιατί υπήρξε επιστροφή ενοικίου σε 900.000 ενοικιαστές. Παρ' όλα αυτά, αρκετοί από αυτούς έλαβαν πολύ χαμηλό ενοίκιο ως επιστροφή, γιατί στα συμβόλαια εμφανίζονταν πολύ χαμηλά ενοίκια.
5: Έχουμε 300 ευρώ μέσο όρο, δηλαδή.
3: 225-250 ευρώ περίπου ήταν ο μέσος όρος, το έχει πει η κυβέρνηση, και μάλιστα τους κάλεσε να υπογράψουν πραγματικά συμβόλαια, γιατί είναι προς το συμφέρον τους. Επίσης είναι και προς το συμφέρον πλέον των ιδιοκτητών ακινήτων να υπογράφουν πραγματικά συμβόλαια και όχι ένα μέρος να είναι η καταβολή να είναι μέσω συμβολέου και το άλλο να είναι κάτω από το τραπέζι.
5: Για πάμε παρακάτω.
3: Μέχρι τώρα. Επίσης τέλη Νοεμβρίου έχουμε και την καταβολή του επιδόματος 400 ευρώ καθαρά πλέον, όχι 300 που είχε νομοθετηθεί, σε συνταξιούχους, άτομα με ειδικές ανάγκες και ανασφάλιση στους υπερήλικες. Πάμε για το 2026, υπάρχει μια τελευταία ημερομηνία, είναι τα τέλη Δεκεμβρίου, όπου θα γίνει η αύξηση στις συντάξεις που θα αρχίσουν να καταβάλλονται με αρχή τον Ιανουάριο του 2027. Η αύξηση αυτή, ως γνωστόν, βγαίνει ακόμη και για φέτος, θα βγει με βάση το μέσο όρο του πληθωρισμού και της ανάπτυξης, όπως θα προκύψουν για το 2026, διαιρούμενα δια 2. Όπως εκτιμάται, η αύξηση θα κινηθεί σε ένα ποσοστό της τάξης του 2,6 έως 2,8%, ενώ θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου πλέον για πρώτη φορά και θα συνεχίσει και μετέπειτα τα επόμενα χρόνια στους συνταξιούχους που έχουν προσωπική διαφορά. Πέρυσι είχαν λάβει το ίμιση, το 50% της αύξησης που δόθηκε στους συνταξιούχους. Με ένα λόγο, καταργείται οριστικά πλέον φέτος ο συμψηφισμός, όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, με την προσωπική διαφορά. Είναι περίπου, μιλάμε για περίπου 670.000 συνταξιούχους που έχουν προσωπική διαφορά.
4: Mm-hmm. Πες μας και συνοπτικά για το 2027.
3: Να πάμε και για το 2027, έχουμε για τον Ιανουάριο, είναι η καθιέρωση του αφορολόγητου για 25.364 ευρώ στους τρίτεχνους, η τιμή αριθμοποίηση των αναμπρικών επιδημάτων, η μείωση των χρεώσεων που ανακοινώθηκε στις υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας, τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος, είναι η έναρξη του αποταμιευτικού επενδυτικού τραπεζικού λογαριασμού, του κουμπαρά που λέμε, για βρέφη έως 2 ετών με την κατάθεση ποσών έως 1.200 ευρώ το χρόνο από γονείς και συγγενείς, και ανάλογη ισόπωση κατάθεση ποσών από το κράτος. Την ίδια ημερομηνία, πάντα για το Γενάρη μιλάμε, ξεκινάει το πρόγραμμα Σπίτι Μου 3 πλέον, με χαμηλότερα στεγαστικά δάνεια, θα είναι περίπου ύψους 2 δισεκατομμύρια ευρώ με χρηματοδότηση από την Αναπτυξιακή Τράπεζα και διευρυμένα κριτήρια συμμετοχής. Πάμε στο μέσα Μαρτίου πλέον. Εκεί έχουμε τη βεβαίωση του έμφυα. Καταργείται ο έμφυα όπως ανακοινώθηκε σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους. Επίσης την ίδια ημερομηνία, ξέρετε, ξεκινά και η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων που θα διαρκέσει μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Όπου εκεί έχουμε μείωση του φόρου εισοδήματος με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες. Κατά πρώτον λόγο της μείωσης των φορολογικών συντελεστών θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, όπως ισχύει ήδη για τους μισθωτούς και συνταξιούχους, ίσχυσε φέτος. Κέρδος θα έχουν βέβαια, όπως και οι μισθωτοί συνταξιούχοι, κυρίως οι τρίτεχνοι και οι πολύτεχνοι και οι νέοι επαγγελματίες ηλικίας έως 30 ετών. Θα έχουν επίσης οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι δηλαδή, και μείωση των τεκμηρίων, όπως ανακοινώθηκε, αφού καταργήθηκαν 2 προσαυξήσεις, 5 έως 10% που αφορούσαν τον τζίρο του κλάδου τους και τη μισθοδοσία του προσωπικού. Επίσης έχουμε την ίδια περίοδο, θα είναι και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος σε επιχειρήσεις. Θα είναι το αφορολόγητο 22.204 ευρώ που θα ισχύσει για πρώτη φορά και για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Αυτά μιλάμε για την περίοδο τώρα από τα μέσα Μαρτίου. Τώρα πάμε στον Απρίλιο. Έχουμε την αύξηση του κατώτατου μισθού. Η εκτίμηση είναι από 920 ευρώ, μεικτά θα πάμε στα 960 ευρώ, Και αντίστοιχη βέβαια υπάρχει οριζόντια αύξηση που δίνεται και στους δημοσίους υπαλλήλους, δηλαδή τα 40 ευρώ περίπου που θα είναι μεικτά, μιλάμε για περίπου καθαρά γύρω στα 30 ευρώ. Mm-hmm. Είναι και η μείωση την ίδια περίοδο αρχές Απριλίου 0,5% των ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και κλείνουμε πηγαίνοντας, επαναλαμβάνοντας αυτά που θα ισχύσουν και φέτος, δηλαδή τέλος Νοεμβρίου του 27 πλέον. Επιστροφή ενοικίου σε 900.000 ιδιοκτήτες και διπλού ενοικίου για 50.000 εργαζόμενους υγειονομικό προσωπικό σε νησιά και τα λοιπά εκπαιδευτική. Mm-hmm. Είναι η καταβολή 400 ευρώ σε συνταξιούχους, αυτό που θα γίνει φέτος, που θα ξεκινήσει για φέτος, και τέλος Δεκεμβρίου είναι, πάλι θα έχουμε την αύξηση, την αναμενόμενη αύξηση συντάξεις με αρχή τον Ιανουάριο του 28 πλέον, και επίσης για πρώτη φορά θα έχουμε το Δεκέμβρη του 27 το επίδομα εορτών Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά σε 720.000 δημοσίους υπαλλήλους. Μέχρι τα καθαρά να υπολογίζονται, όπως ανακοινώθηκε και χθες, σε 256 έως 388 ευρώ σε κάθε, ανάλογα με τις μισθολογικές αποδοχές του κάθε υπαλλήλου.
4: Μάλιστα, Θάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης, στον αιώνα του Mini Plus. Τέλειος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνης Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κυποθέατρο Παπάου. artinfo.gr. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Αθήνα 984.

0: κατεπτάμενη συντομία και στο πολιτικό ρεπορτάζ της ημέρας. Είναι στο Ελ-Αλαμέιν ο Πρωθυπουργός και στις 12 θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Σίση και τριμερής θα ακολουθήσει Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Τις λεπτομέρειες μας δίνει ο Απόστολος Χονδρόπουλος. Καλημέρα, Απόστολη.
1: Καλημέρα Γιάννη, Αθηνά, καλημέρα σε όλες και όλους. Είναι μια επίσκεψη που βεβαίως αποσκοπεί και στην επαναβεβαίωση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδος-Αιγύπτου σε μια περίοδο που βλέπουμε αυξημένες αναταράξεις αλλά και διαμόρφωση νέων ισορροπιών θα λέει κανείς στην ευρύτερη περιοχή, παράλληλα και με αναζωπίωση της τουρκικής προκλητικότητας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.
2: Και η Τουρκία έχει ξανανοίξει αγκαλιά ή τέλος πάντων έχει ρίξει και πάλι δεσμούς προς την Αίγυπτο.
1: Την Αίγυπτο ακριβώς. Η Αθήνα πίνει μεγάλη έμφαση σε αυτή την σχέση της Ελλάδας με την Αίγυπτο. Μάλιστα στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός αναφερόμενος σε αυτή τη σχέση εν ώψη της επίσκεψης είχαν λόγο για μια γεωπολιτική, στρατιωτική αλλά και ενεργειακή θέση, σχέση. Θεωρείται την Αίγυπτο εταίρο κλειδί όπως χαρακτηρίζεται με κομβικό ρόλο στις περιφερειακές εξελίξεις. Τονίζεται ότι οι δύο χώρες προσεγγίζουν τα πολύ κρίσιμα ζητήματα της περιοχής πάντα σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Έχουν υπογράψει, όπως ξέρουμε, άλλωστε Γιάννη, και την συμφωνία με τις οριοθέτησεις θαλάσσιων ολιονών που βρίσκεται βεβαίως στον αντίποδα του παράνομου του κολυμβικού μνημονίου και σταθερά η χώρα μας επιδιώκει και την επέκτασή της ανατολικά. Έχουν επιβεβαιώσει την σχέση αυτή με την αναβάθμισή της σε στρατηγική πέρσι το Μάιο στο το πρώτο ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας Ελλάδος-Αιγύπτου. Το γεγονός, όπως είπαμε, ότι πραγματοποιείται αυτή η συνάντηση σε μια περίοδο έτσι αναταράξεων που αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις καθιστά ακόμη πιο μεγάλη την σημασία, δεδομένου ότι βλέπουμε την τουρκική προκλητικότητα στο ρητορικό επίπεδο. Υπάρχει πάντα η ανησυχία, το ενδεχόμενο να υπάρξουν και επί του πεδίου αντιδράσεις της Τουρκίας με την επανεκκίνηση των εργασιών για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Να θυμίσω ότι ο κ. Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη όταν ρωτήθηκε είπε ότι είναι θέμα πολύ λίγων μηνών να επανακινήσουν οι διαδικασίες και εξέπεψε ένα μήνυμα πως η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο και όπως είπε ο ίδιος πιστεύω ότι δεν θα το κάνει. Όπως είπες και εσύ Γιάννη, επίσης έχουμε αυτή την περίοδο και βήματα να έχουν συντελεστεί προόδους στις σχέσεις της Αιγύπτου με την Τουρκία και χώρα μας παρακολουθεί όλη αυτή την εξέλιξη με τη βεβαιότητα όπως εκφράζεται πως η σχέση της Ελλάδας με την Αίγυπτο έχει αποκτήσει πάρα πολύ ισχυρές βάσεις. Θα συζητηθεί βεβαίως στο γενικότερο πλαίσιο και η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ όπου και εκεί έχουμε την επιδίωξη της Τουρκίας να εισέλθει και η Αίγυπτος σε αυτή τη συμφωνία που να θυμίσουμε συνυπέγραψαν η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Είναι επίσης μια εξέλιξη που παρακολουθεί η χώρα μας και ο κ. Μητσοτάκης επίσης από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης ξεκαθάρισε ότι δεν αλλάζει την κεντρική προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής να έχει ισχυρές θέσεις με τις χώρες του κόλπου και συμπεριλαμβανομένες Σαουδικής Αραβίας. Μάλιστα προανήγγειλε ότι πολύ σύντομα θα επισκεφθεί ο ίδιος και τη Σαουδική Αραβία για να επιβεβαιωθεί ο στρατηγικός χώρος αυτής της σχέσης, όπως είπε. Στην ατζέντα βεβαίως και τα θέματα της ενέργειας. Αποδίδεται μεγάλη σημασία στη διασύνδεση της ηλεκτρικής ενέργειας που θα συνδέει Ελλάδα και Αίγυπτο. Ένα έργο ενδιαφέροντος ιδιαίτερα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία συγχρηματοδοτεί. Και τέλος, αναμένεται να συντηθεί βεβαίως και η εκκρεμότητα γύρω από το ζήτημα της μονής της Αγίας Κατερίνης στο Σινά. Και που βρίσκεται βεβαίως σε εξέλιξη μια διαδικασία διαβουλεύσεων ώστε με τελικό στόχο να διατηρηθεί, όπως επισημαίνεται, ο χαρακτήρας της, ο ζωντανός και λειτουργικός φάρος του Ελληνοορθόδοξου κόσμου.
3: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Απόστολο Χονδρόπουλο. Να καλημερίσουμε την Κατερίνα Πάπα Βασιλείου. Συνεχίζεται η κριτική του Πασόκου για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην συμπρωτεύουσα προετοιμάζεται για το πρόσεχε Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, Κατερίνα.
4: Καλημέρα, Συναγιάννη, κυρίες και κύριοι. Επί κεφαλής κλιμακίου ο πρόεδρος του Πασόκου κινήματος Παπαλαγής και οι τομεάρχες Παύλος Γερουλάνος, Άννα Διαμαντοπούλου, Μιλένα Αποστολάκη, Πάρης Κουκουλόπουλος και Γιώργος Νικητιάδης θα συναντηθούν σήμερα με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη. Στις 11 είναι προγραμματισμένη συνάντηση με φορείς της συμπρωτεύουσας και στη 1 μετά το μεσημέρι φορείς από τη Δυτική, την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία. Και αυτό για να καταδείξει Χαριλάου Τρικούπη την άμεση επαφή αλλά και την ενσωμάτωση προτάσεων στο πρόγραμμά της των ίδιων των κοινωνικών φορέων. Ένα πρόγραμμα όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά στο ΠΑΣΟΚ που διαμορφώνεται από την κοινωνία για την κοινωνία και δεν είναι προϊόν συναλλαγής με την εγχώρια ολιγαρχία και των ολιγοπολίων όπως αφήνει να εννοηθεί Χαριλάου Τρικούπη τόσο για τη Νέα Δημοκρατία όσο και για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι πολύ χαρακτηριστική η κριτική για το ζήτημα της ακρίβειας και των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος που άσκησε ο εκπρόσωπος του κόμματος ο κ. Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξή του στο Mega News. Υποσχέθηκε ότι θα μειώσει κατά 30% τη χονδρική τιμή στο ρεύμα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ αναφερόμενος στον Πρωθυπουργό. Και το ερώτημα στο στόμα κάθε απλού πολίτη που στενάζει από την ακρίβεια είναι ένα. Ποιος τον εμπόδισε να το κάνει επί 7 χρόνια συγκρατώντας τις τιμές, ανάφερε χαρακτηριστικά. Έθεσε επίσης ερωτήματα για τις επιπτώσεις του ενεργειακού κόστους τόσο στα νοικοκυριά όσο και στις επιχειρήσεις. Υπογράμμισε πως εφόσον υπήρχε τρόπος, όπως το αναγνωρίζει πλέον ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση επέλεξε ανταυτού επί 7 χρόνια να ευνοεί τους ολιγάρχες που πλούτησαν σε βάρος των πολιτών, οι οποίοι αγκομαχούσαν, σημείωσε με νόημα ο κύριος Τσουκαλάς. Τώρα, να σας πω επίσης ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναμένεται να εστιάσει ακριβώς αυτά τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας, σε ό,τι αφορά δηλαδή την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος. Θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης στο προσοχές Σαββατοκύριακο. Η δέσμευση του ΠΑΣΟΚ, όπως τον έχουμε ακούσει επανειλημμένα να αναφέρει, είναι μια δίκαιη λύση στο ιδιωτικό χρέος. Κάτι το οποίο είχε επαναλάβει, θυμίζω, πριν από μερικές μέρες σε άρθρο του στην εφημερίδα Στα Νέα Σαββατοκύριακο, προαναγγέλλοντας ότι αμέσως μετά τη ΔΕΘ το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα καταθέσει μάλιστα σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος ως πρόταση νόμου στην Βουλή. 11 συγκεκριμένες δεσμεύσεις, ένα συμβόλαιο τιμής με τους δανειολήπτες, όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά στη Χαριλάου Τρικούπη, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ουσιαστική προστασία της κύριας κατοικίας, όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, πλαίσιο κανόνων διαφάνειας και λογοδοσίας απέναντι στους σερβισέρς και βεβαίως δεύτερη ευκαιρία στον δανειολήπτη, έτσι
5: ώστε να μπορεί... Ακούτε Ρούμελ News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
8: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
9: Toy Story,
8: Benetton,
9: Bakugan,
8: Ben 10,
9: Polo,
8: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
10: Τσιγαράκι,
11: μπα, το έκοψα.
10: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
11: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
10: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Γερακάκης για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ στις 11 το πρωί στη Θεσσαλονίκη και συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραδεμβούργου για να διαδηλώσουν κατά της AfD μία ημέρα μετά το θρίαμβο του ακροδεξιού κόμματος στις εκλογές της Σαξονίας Ανχάλτ. Απολογούνται σήμερα στην ανακριτή ο 43χρονος και η 38χρονη που κατηγορούνται για τη δολοφονία του βρέφους τους, το οποίο βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Και ο καιρός έδριος σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνοπόλη εδώ στο Γκάζι. Να συνδεθούμε τώρα με το ράδιο Ταξί Ελλάς και την Έλενα Αρχιμανδρίτη για την κίνηση στους δρόμους. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροτές του 984 από το ράδιο Ταξί Ελλάς 2-10-64-57.000. Κίνηση έχει στη λεωφόρο Κηφισού άνοδο και κάθοδο από Ιερά Οδό μέχρι Μεταμόρφωση, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Βοτανικό στο ρεύμα προς Ομόνια, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς στη λεωφόρο Σύγκρου από Νέα Σμύρνη μέχρι και το Σύνταγμα. Κυκλοφοριακό έχει Πειραιώς άνοδος από Ιερά Οδό μέχρι Ομόνια, σταδίο Σολτομήκωση, Σαρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στα δύο ρεύματα από Σύνταγμα μέχρι Κήτων, λεωφόρο Αλεξάνδρας κατά διαστήματα και Αττική Οδός από την έξοδο της Μεταμόρφωσης μέχρι τη λεωφόρο Πεντέλη στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Τέλος, με τη σχολεία κινούνται οι οδηγοί λεωφόρου Κηφισίας από Μπελοκήπους μέχρι το Μαρούσι και Μεσογείων μέχρι την Αγία Παρασκευή. Μέχρι τώρα έτσι έχει ενημέρωση κίνησης στο λεκανοπόδιο από τους οδηγούς του ραδιοταξίλας. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Σας ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα. Επόμενη ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, από τον Αθήνα 984 στις 9. Σύντομες ειδήσεις στις 9.30. Επιστροφή στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα. Κορλίρα.
2: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: μα σύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε.
7: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου, Υποθέατρο Παπάγου.
8: Αθήνα 984.

0: 8 και 36 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελεύθερη κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Και θα πάμε στη συνέντευξη σήμερα. Θα καλημερίσουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον υπεύθυνο του γραφείου τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Θα ήθελα, ως κακός άνθρωπος που είμαι, να ξεκινήσω λίγο ανάποδα από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν και τα μέτρα στήριξης. Θα μιλήσουμε ούτως ή άλλως και γι' αυτά. Και να κάνω ένα ερώτημα το οποίο έχω κατά την ταπεινή μου άποψη. Η Ελλάδα το χρειάζεται ακόμα περισσότερο από τη στήριξη. Η Ελλάδα χρειάζεται περισσότερο να μείνει σε τροχιά ανάπτυξης. Χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια έτσι ώστε ακόμα και μετά το Ταμείο Ανάκαμψης να συνεχίζει να παράγει τουλάχιστον τους στόχους που είπε ο Πρωθυπουργός. Με βάση τα μέτρα που ακούστηκαν, τι σας κάνει να πιστεύετε ή ποια ήταν αυτά τα οποία στοχεύουν προς αυτή την κατεύθυνση? Γιατί πρακτικά ακούστηκαν μέτρα κοινωνικής ενίσχυσης.
1: Παράλληλα με αυτά τα μέτρα κοινωνικής ενίσχυσης, ακούστηκε και ένα όραμα τετραετίας από τον Πρωθυπουργό με 7 βασικές δεσμεύσεις όσον αφορά το πού θέλουμε να κινηθεί η οικονομία και η χώρα τα επόμενα χρόνια. Από τον Πρωθυπουργό ακούστηκε ότι θέλουμε να πέσει και άλλο το δημόσιο χρέος, για παράδειγμα, να πάψουμε να είμαστε η χώρα με τα περισσότερα χρέη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και να πέσει ακόμα περισσότερο όσο φυσικά αυξάνεται και το ΑΕΠ. Ακούστηκε να έχουμε σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης άνω του 2% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ακριβώς για να πετύχουμε και τη γρηγορότερη σύγκληση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Ακούστηκε να έχουμε πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο επενδύσεις, όπως και εξαγωγές, όπως και γενικότερα στο κομμάτι της ανεργίας επίσης να έχουμε τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση για να φτάσουμε κοντά στο 6% και να πετύχουμε ουσιαστικά τα ευρωπαϊκά επίπεδα. Όλα αυτά είναι μεσοπρόθεσμοι στόχοι, εφικτοί, στόχοι οι οποίοι ακούστηκαν ουσιαστικά σαν προαναγγελία και του οικονομικού μας προγράμματος για την επόμενη τετραετία και δίνουν ουσιαστικά ένα μπούσουλα για το που θέλουμε να πάμε. Ναι, καταλαβαίνουμε ότι τα προβλήματα είναι μπροστά μας. Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια κρίση σοβαρή. Το 2027 θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο έτος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν χωρά εφισβήτηση ως προς αυτό. Η Γαλλία, η Γερμανία, μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες κλονίζονται. Τα πολιτικά του συστήματα βρίσκονται σε μεγάλη κρίση. Είδαμε και τις εκλογές στη Γερμανία, που αυτό είναι και προάγγελος πολλών εξελίξεων τους επόμενους μήνες στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Η Ελλάδα όμως παραμένει σταθερή και ο στόχος είναι και τα επόμενα χρόνια να έχει πολιτική και οικονομική σταθερότητα για να εφαρμόσει το οικονομικό της πρόγραμμα.
0: Γι' αυτό και η δήλωση άλλωστε χθες τηλεοπτικό δελτίο του Υπουργού, του κ. Πιερακάκη, ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για ένα Plan B αν δεν υπάρξει ακριβώς αυτό. Αν όλα αυτά τα μέτρα δεν συνοδεύονται από επενδύσεις και και στις υποδομές, αλλά και στο κομμάτι της ενέργειας. Επίσης ένα μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση.
1: Είναι μεγάλο στοίχημα, πολύ σωστά. Εμείς όσον αφορά το κομμάτι των επενδύσεων έχουμε παρουσιάσει την μετά του Ταμείου Ανάκαμψης εποχή, όπου δεν διαφέρει και σε πολύ από αυτό το οποίο βιώσαμε τα τελευταία χρόνια, με την έννοια το ότι έχει εξασφαλιστεί ένα αρκετά σημαντικό ποσό τόσο από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων όσο και από το ειδικό ταμείο για το κλίμα, που ξεπερνά τα 6 δισεκατομμύρια, το 5,5 δισεκατομμύρια, και με αυτόν τον τρόπο, σε συνδυασμό και με άλλα ταμεία όπως το ΕΣΠΑ και το καθεξής, θα συμβάλλουν ούτως ώστε να μην υπάρχει το λεγόμενο χρηματοδοτικό κενό και οι επενδύσεις να μπορέσουν να συνεχιστούν σε εντατικούς ρυθμούς και με αυτό να κινητροδοτεί και να τροφοδοτεί την ανάπτυξη, τη μείωση της ανεργίας και το καθεξής.
2: Πριν πάμε στα μέτρα, να κάνω και άλλη μια ερώτηση. Προφανώς ακούσαμε και περιγράψατε και εσείς τους στόχους του Πρωθυπουργού για την Ελλάδα του 2030. Μεταξύ αυτών των στόχων και η μείωση του χρέους κάτω από το 110% του ΑΕΠ. Να θυμίσω ότι στο 130 είμαστε όταν μπήκαμε, με διαφορετικά μεγέθη προφανώς και διαφορετικές προοπτικές, στα μνημόνια. Υπάρχει μια μερίδα της αντιπολίτευσης που σας κατηγορεί ότι το κάνουμε ταχύτερα από ό,τι πρέπει, με δεδομένο ότι αποπληρώνουμε φθηνότερα δάνεια. Η απάντηση σε αυτό?
1: Η απάντηση είναι ότι αποπληρώνουμε δάνεια νωρίτερα και αυτό μας εξοικονομεί 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε ορίζοντα δεκαετίας. Άρα είτε μιλάμε για φθηνά είτε για ακριβά δάνεια, η ουσία είναι μία στο τέλος της ημέρας. Ότι γλιτώνουμε πάνω από 2,5 δις από τις τσέπες μας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι η αντιπολίτευση πραγματικά εμένα με εξαφνιάζει ως προς αυτό. Θα περίμενα τουλάχιστον στο κομμάτι του δημοσίου χρέους που είναι η ορολογιακή βόμβα της ίδιας της κοινωνίας, όχι της οικονομίας, να υπήρχε μια ελάχιστη συνεννόηση. Ούτε σε αυτό δεν θέλησαν τα μεγάλα κόμματα της αντιπολίτευσης να συμφωνήσουν και βρήκαν λόγους για να αναντιωθούν και να κερδίσουν ψήφους, υποτίθεται, με βάση τη στρατηγική τους. Εδώ λοιπόν μιλάμε για υπονόμευση των επόμενων γενεών. Το θέλουμε. Θέλουμε δηλαδή το κάθε παιδί που γεννιέται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα να ξεκινάει με ένα χρέος της τάξης των 60 και 70 χιλιάδων ευρώ. Εγώ προσωπικά το θεωρώ και άδικο και παράλογο και δεν το θεωρώ και κοινωνικό. Το θεωρώ πλήρως αντικοινωνικό σαν λογική. Επομένως, εμείς προκρίνουμε την άμεση αποπληρωμή του δημοσίου χρέους και για τους δύο λόγους που σας ανέφερα και γιατί συμφέρει, αλλά και γιατί είναι δίκαιο και για τις επόμενες γενιές.
0: Για να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου και να πάμε λίγο στα μέτρα, η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ουσιαστικά έκανε μια κοινωνική πολιτική εν ώψη και εκλογών, χωρίς να κάνει κάποια ουσιαστική αναφορά στα θέματα της ακρίβειας και του ιδιωτικού χρέους και να μην αγγίξει και καθόλου το θέμα της ενέργειας που συνδέεται βεβαίως και με την ακρίβεια. Ποια είναι η θέση του Υπουργείου σε αυτό?
1: Καταρχάς, ό,τι ανακοινώσαμε είναι χρήματα στις τσέπες του πολίτη. Επομένως, είναι και όπλα απέναντι στην ακρίβεια. Το γεγονός ότι θα μπουν στις τσέπες του πολίτη 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω μέσα στους επόμενους 17 μήνες από αυτά τα οποία έχει ήδη, είναι κάτι σημαντικό ώστε να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό και τις δυσκολίες καθημερινότητας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, όσον αφορά την ενέργεια. Ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό και σήμερα μάλιστα θα υπάρξει και ειδική συνέντευξη τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας συγκεκριμένα μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους και έδεσε και έναν μεσοπρόθεσμο στόχο να μειωθεί, και θα το κάνουμε αυτό, θα μειωθεί η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% ακριβώς για να βοηθήσουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις απέναντι στην αυξημένη ενεργειακή πίεση που βιώνουν. Όπως επίσης καταργούνται οι υπηρεσίες κοινής ωφελίας, μια έτσι σημαντική, όχι αμεληταία επιβάρυνση που έχει ο καθένας μας στο λογαριασμό τους, μειώνεται ουσιαστικά επιπλέον περαιτέρω και αυτό θα συμβάλλει και στην μείωση των λογαριασμών ρεύματος μέσα στους επόμενους μήνες. Επομένως, υπήρξαν αναφορές και για τα δύο. Απλά η ακρίβεια είναι κάτι το που είναι πλήρως παραγωγικό. Δεν έχει να κάνει μόνο με τους ελέγχους, δεν έχει να κάνει μόνο με τη δομή της αγοράς στις χώρες αγοράς Ελλάδος που ξέρουμε τι παθογένειες έχει. Έχει να κάνει και με τις διεθνείς τιμές των προϊόντων. Όταν είμαστε μια χώρα η οποία εισάγει, για παράδειγμα, το 85% του μοσχαριού και το 90% του χοιρινού, είναι λογικό να είμαστε και πλήρως εξαρτημένοι και από τις διεθνείς τιμές αυτών των προϊόντων. Επομένως, εμείς απαντούμε απέναντι στον πληθωρισμό με όσο γίνεται ισχυρότερες δόσεις ρευστότητας στις τσέπες του πολίτη.
2: Και μια τελευταία ερώτηση ευρύτερη, καθώς μιλήσατε για το 2030. Στην κουβέντα αυτή μπαίνει και ο επόμενος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα χρήματα που έχει να λάβει μέσω αυτού η Ελλάδα. Να κάνω το εξής απλό ερώτημα. Είναι προφανές, είχε έρθει ο Αντώνιο Κώστα, πρόεδρος του Συμβουλίου, την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα. Είναι προφανές ότι με περισσότερα χρήματα επιτυγχάνονται περισσότεροι στόχοι. Δεν μπορούμε με λιγότερα χρήματα να πετύχουμε περισσότερους στόχους. Αυτό το καταλαβαίνουν ενδεχομένως ακόμα και οι φιδωλοί. Ωστόσο, υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα που λέει πώς θα έχουμε τους ίδιους δικούς μας πόρους από τους Ευρωπαίους, άρα και Έλληνες πολίτες, την επόμενη μέρα. Η θέση της Ελλάδος απέναντι στο που θα βρει η Ευρώπη περισσότερες πηγές από τους πολίτες της. Ποια είναι απέναντι στο φόρο για το περιβάλλον, στο e-waste, είναι προς τα ποια κατεύθυνση κινείται η δική μας θέση?
1: Κοιτάξτε, βρισκόμαστε πρώτον πυλών μιας πολύ μεγάλης διαπραγμάτευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
3: News.
1: Να την αναλάβει η ελληνική προεδρία, κατά βάση. Και αυτό γιατί το λέω. Του χρόνου τέτοια εποχή θα διανύουμε ουσιαστικά την ελληνική προεδρία, το εξάμεινο της ελληνικής προεδρίας. Εκείνη την περίοδο λοιπόν θα υπάρξουν πάρα πολλές και εντατικές συζητήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το που θέλει να πάει η Ευρώπη τα επόμενα 7 χρόνια στην ουσία. Θα προσδιοριστούν και θα καταλήξουμε στους βασικούς πυλώνες σηματοδότησης, που θέλουμε να στρέψουμε τον ενδιαφέρον μας, στις ψηφιακές καινοτομίες, στην τεχνητή νοημοσύνη, στην αγροτική παραγωγή, στις υποδομές. Όλα αυτά θα είναι σε επίπεδο διαπραγμάτευσης, κυρίως την περίοδο που εμείς θα έχουμε την ελληνική προεδρία. Και εκεί λοιπόν είναι και το σημαντικό να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση, ούτως ώστε να μπορεί να διευθύνει και προς όφελος της Ελλάδος, αλλά και προς όφελος της Ευρώπης, τους πόρους της συζητήσεις, ούτως ώστε οι πόροι να πάνε στους καλύτερους δυνατούς αποδέκτες. Τώρα από εκεί και πέρα θα υπάρξουν σίγουρα επιμέρους στοιχές για το πού θα βρεθούν τα χρήματα του προϋπολογισμού και των επιπλέον πόρων στα ευρωπαϊκά ταμεία. Ο πολίτης, όπως και στο παρελθόν, θα κληθεί να βάλει πλάτη και να ωφεληθεί ωστόσο και από τα αποτελέσματα, τα θετικά αποτελέσματα των πολιτικών αυτών. Βιώνουμε τώρα μια περίοδο χρηματοδοτική που δόθηκε έμφαση στις ψηφιακές καινοτομίες, δόθηκε έμφαση στις μεταφορές, δόθηκε έμφαση στην ψηφιακή μετάβαση αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος, και νομίζω ότι και τα επόμενα χρόνια η Ευρώπη θα συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να κινηθεί ταχύτερα, κυρίως στους τομείς εκείνους που βοηθούν στη σύγκληση των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε ως έλλειμμα, είναι κάτι το οποίο το θέλουν και οι πολίτες, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνουμε για να μειώσουμε αποστάσεις, να διευκολύνουμε τη μετακίνηση, να διευκολύνουμε τις υπηρεσίες, να διευκολύνουμε τις συναλλαγές και επιτέλους και να δημιουργήσουμε και τις βασικές υποδομές που λείπουν από την Ευρώπη, όπως είναι οι ενεργειακές. Η ενοποίηση των δικτύων φυσικού αερίου, ενέργειας, ηλεκτρικής διασύνδεσης και ούτω καθεξής. Αυτά είναι τα μεγάλα διλήμματα τα οποία η ελληνική προεδρία θα κληθεί να αντιμετωπίσει.
0: Κύριε Τσάπα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Ο κύριος Όμιλος Τσάπαλος, ο υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 με 11 το πρωί, στον Αθήνα 984. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.
2: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
3: Έχε χάρη με τον Χάρη Ιωάννου. Μια διαφορετική ματιά στην επικαιρότητα, με καυστικά σχόλια, αναλύσεις και παρασκήνιο. Μια καταιγίδα κοινής λογικής, χωρίς fake news και εξαρτήσεις. Αντικειμενικά, αλλά ποτέ ουδέτερα. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 4 με 5 το απόγευμα, στον Αθήνα 984. Το ραδιόφωνο της πόλης μας.
4: Ενημέρωση χωρίς playlist.
5: Αθήνα 984.

0: Εδώ και δύο λεπτά που διαρκούσαν οι διαφημίσεις, διαπραγματεύτηκα. Και η μήνα είναι δική μου στην πρώτη σύνδεση της φετινής χρονιάς.
1: Να επιλέξει η μήνα.
0: Να καλημερίσουμε λοιπόν τη δικαστική μας συντάκτρια, τη Μίνα Μουστάκα. Καλημέρα, Μίνα. Σε κέρδισα.
2: Καλή χρονιά λοιπόν και από μένα, καλή δύναμη σε όλους. Το δικαστικό έτος θα έλεγα ότι ξεκινά περίπου εκεί που τα αφήσαμε.
0: Πρώτα απ' όλα ξεκίνησε χθες η δίκη, η συνέχεια, ναι, μάλλον της δίκης των Τεμπών.
2: Είναι αυτή η σημαντική δίκη λοιπόν, η οποία να θυμίσουμε βρίσκεται σε εξέλιξη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισσας από τον περασμένο Μάρτιο. Και στο εδόλιο κάθονται 36 είναι τα πρόσωπα που έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, μη πολιτικά πρόσωπα, για αυτή την τραγωδία με τους 57 νεκρούς. Και αφού τους προηγούμενους μήνες το δικαστήριο άκουσε αιτήματα και ενστάσεις όλων των πλευρών, αφού διατυπώθηκε το κατηγορό της εισαγγελέως της έδρας, από χθες πια ο προβολέας στρέφεται στους συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι ένας-ένας μέσα στους επόμενους μήνες, για να μην πω και μέσα στα επόμενα χρόνια, θα περνούν από το βήμα του μάρτυρα, mm-hmm, και θα διατυπώνουν το δικό τους κατηγορό, εισφέροντας ο κάθε ένας από αυτούς όσα στοιχεία μπορεί να γνωρίζει, και βεβαίως θα ακολουθήσουν οι τραυματίες αλλά κυρίως οι ειδικοί από εκεί και πέρα πραγματογνώμονες, οι οποίοι είχαν οριστεί στο στάδιο της κύριας ανάκρισης. Οι πρώτοι που εξετάστηκαν χθες ήταν οι συγγενείς του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας, ενώ σήμερα η διαδικασία θα συνεχιστεί με την εξέταση του Αντώνη Ψαρόπουλου, του πατέρα της Μάρθης, ο οποίος έχει διτό ρόλο σε αυτήν την διαδικασία. Είναι και συνήγορος υποστήριξης, mm-hmm, κατηγορίας, ζητώντας την τιμωρία των υπευθύνων, αλλά και πατέρας ενός εκ των θυμάτων, ο οποίος έχει δώσει όλους αυτούς τους μήνες, είναι η αλήθεια, τον δικό του αγώνα για να αναδειχθούν όλα τα στοιχεία στην υπόθεση αυτή. Και μιας και αναφέραμε ότι η δίκη αυτή αφορά σε μη πολιτικά πρόσωπα, να σας πω ότι μετά την εισαγγελική πρόταση που είχαμε το καλοκαίρι από τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Μητρουλιά, για την παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και μη πολιτικών προσώπων για το σκέλος της υπόθεσης που αφορά αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε το μπάζωμα στον χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας, περιμένουμε πιθανότατα μέσα στο Σεπτέμβριο ή μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, που θα κρίνει αν θα πρέπει να παραπεμφθούν σε δίκη, mm-hmm, το συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο. Και έχει τη δική του αξία αυτό το βούλευμα, διότι αν οι δικαστές ακολουθήσουν την εισαγγελική πρόταση, σημαίνει ότι πάμε για ειδικό δικαστήριο στην υπόθεση των Τεμπών. Mm-hmm. Σε διαφορετική περίπτωση βεβαίως θα δούμε τι θα αποφασίσουν οι δικαστές, αν δηλαδή θα οδηγηθούν σε απαλλακτική κρίση για όλα τα πρόσωπα ή σε απαλλαγή για τον πρώην υφυπουργό, ζητώντας την διερεύνηση της υπόθεσης από την τακτική δικαιοσύνη για τους κατηγορούμενους που είναι μη πολιτικά πρόσωπα.
0: Σήμερα εδώ στην Αθήνα έχουμε και την απολογία για αυτό το φρικιαστικό έγκλημα με το νεκρό βρέφος που ανακαλύφθηκε στην Κυψέλη.
2: Ναι, σε λίγη ώρα οι γονείς του νεκρού βρέφους

0: θανάτια χτυπήματα, κάτι που φαίνεται να έρχεται, που έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων.
1: Έτσι, μια περίεργη υπόθεση, έτσι κι αλλιώς.
0: Πολύ περίεργη ακριβώς. Να θυμίσουμε ότι ούτως ή άλλως και οι δύο είναι προσωρινά κρατούμενοι, όπως και ο 26χρονος Αφγανός, για την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα.
2: Ώρα ΑΕΚ 8 παρατέταρτο. Και επίσης βλέπω ένα τίτλο εδώ, Ολυμπιακός Γιάρεμτσουκ. Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί ο Απόστολος Βαξεβανέλης.
3: Αλλά το 8 παρατέταρτο είναι δεδομένο και έγινε για μένα, Απόστολε. Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Νομίζω εσύ έχεις φτιάξει το πρόγραμμα της ΑΕΚ, οπότε εύκολα θα το δεις το παιχνίδι, την πρεμιέρα της και την επιστροφή μετά από 8 χρόνια απουσίας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
1: Γιατί είναι σε 8 παρατέταρτο?
3: Έτσι μας αρέσει, δεν κατάλαβα. Έτσι,
4: να λύσουμε την απορία της Αθηνάς ότι το Champions League γίνεται σε 2 ώρες. 8 παρατέταρτο τα μισά, στις 10 τα επόμενα.
1: Εντάξει, έχουμε και τα κανονικά βραδινά παιχνίδια.
4: Έχουμε και τα κανονικά. Η ΑΕΚ όμως ξεκινάει νωρίς και ξεκινάει σε μια κατάμεστη όλη την αρένα στην επιστροφή της στο Champions League. Και μάλιστα ξεκινάει και με μια αντίπαλο που δείχνει να είναι από αυτές. Αν μπορείς να το πεις αυτό.
3: Που αναζητάς βαθμούς, αναζητάς νίκη.
4: Που αναζητάς λύση αυστριακή, αλλά θέλει τεράστια προσοχή για την πορεία και να πηγαίνει εξαιρετικά μέσα στην έδρα της. Έχει βάλει 13 γκολ σε 3 παιχνίδια με τον Ηρακλή, 4-0, τη Λέσχη 5-0 και τον Άρη το ίδιο σκορ.
3: Σας κρατούσαμε μερικά και την Λίντσερ.
4: Αλλά και από την άλλη μεριά η Λίντσερ δεν είναι και μια ομάδα την οποία την βάζει στην άκρη, γιατί να θυμίσουμε ότι για να προκριθεί έκανε μια επική ανατροπή. Είχε ιτηθεί 3-0 από τη Σέλτικ στη Γλασκόβη, το έκανε 4-1 και στην παράταση προκρίθηκε με 5-1, οπότε θέλει τεράστια προσοχή η ΑΕΚ να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο Champions League, γιατί την επόμενη θα ταξιδέψει στο Λονδίνο για να παίξει απέναντι στη Σαχτάρ. Μην σας παραξενεύει, η
3: Σαχτάρ
4: είναι η έδρα της Τσέλσι. Mm-hmm. Άρα η ΑΕΚ θα παίζει και νομίζω ότι θα έχει και πολλούς Έλληνες τουλάχιστον στο πλάι. Αλλά ξεκινήσει με το δεξί σήμερα και βλέπουμε τι θα κάνει την επόμενη εβδομάδα. Γι' αυτό έβαλα το Γιάρεμτσουκ, γιατί ο Γιάρεμτσουκ ενεργοποιείται από τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ.
3: Μετά τον Βρυκάβη.
4: Σήμερα έχει στις 10 παρατέταρτο με τηλεοπτική μετάδοση από το Sky το παιχνίδι με το Βόλο για το
1: κύπελλο. Τα παιδιά.
4: Και φυσικά ο Γιάρεμτσουκ είναι ιδανική λύση, γιατί και είναι ο ένας επιθετικός που είναι ήδη στον Ολυμπιακό και φυσικά μπορεί να μπει στη λίστα του Ολυμπιακού μετά το σοκαριστικό τραυματισμό του Ελκάμπη, γιατί αν ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει, ψάχνει για μεταγραφή επιθετικού, αλλά όποιος και να έρθει δεν παίζει στην Ευρώπη, θα είναι για το ελληνικό πρωτάθλημα, οπότε ο Γιάρεμτσουκ θα του δοθεί ευκαιρία να μπει ξανά ενεργά είναι στην αποστολή του Ολυμπιακού για το απόψινο παιχνίδι και να δούμε σε τι κατάσταση είναι.
3: Πάμε γρήγορα για να το κλείσουμε.
4: Το Μαγκόκαπ οριστικά στην Dubai BC υπήρξαν διαπραγματεύσεις τελικά ο Ολυμπιακός αλλά και ο Γόκαπ ικανοποιούνται, γιατί ο Γόκαπ θα πάρει τα 3 εκατομμύρια συμβόλαιο, ο Ολυμπιακός 2,6 εκατομμύρια δολάρια, 2,4 περίπου στα ευρώ. Και φυσικά εσείς Γιάννη, εσείς η Ίγκας Γιόντεκ κοιτηθήκατε από την Τσιν Γουέν Ζέγκ με
1: 7-5-6-3.
3: Ήξερα πώς θα καρφώσεις.
4: Από τα προκριματικά.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε. Να πούμε το ότι υπάρχει μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας γιατί ξεκινήσανε τα βοριαδάκια. Σήμερα, βέβαια, στην Αττική η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 34 βαθμούς.
2: Εμείς, η Kylie Minogue, ξεκινήσαμε την καριέρα μας, την pop καριέρα μας, γιατί είμαστε μόλις στα μέσα της δεκαετίας, στο τέλη της δεκαετίας του 80. Ωστόσο, έπρεπε να έρθει το 2001, ώστε σαν σήμερα να έβγαζε ένα τραγούδι που θα ήταν το πιο επιτυχημένο της καριέρας της. Έχει πουλήσει πάνω από 5 εκατομμύρια αντίτυπα σε ολόκληρη αυτή την περίοδο, 25 χρόνια. Έχει πάει νούμερο ένα παντού στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλίες, Γερμανίες, Γαλλίες, Ολλανδίες, Βέλγια και μάλιστα έφτασε μέχρι και το νούμερο 7 της Αμερικής. Και νομίζω ότι είναι ένας καλός τρόπος να πούμε αντίο, να πούμε μάλλον καλημέρα για τελευταία φορά στους ακροατές μας σήμερα.
1: Και αν και μου αρέσει η Kylie Minogue, μου ψυχαίνω με αυτούς τους τόσο μεγάλους τίτλους. Just can't get you out of my head, ο τίτλος του τραγουδιού. Με Kylie Minogue, λοιπόν, σας αφήνουμε μέχρι αύριο το πρωί στις 8. Εσείς να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο σταθμό της πόλης. Ακολουθεί ο Νίκος Καδούρης.

0: Διορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
3: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
2: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
3: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
2: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
3: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
2: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
3: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
2: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
4: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
5: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
6: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Επανεργοποιήθηκε. Εν τω μεταξύ, η Θηρευτά μέσω της επίσημης σελίδας της στο Facebook έστειλε μήνυμα στο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αγωνιστική εικόνα του Ολυμπιακού. Αναφέρουν χαρακτηριστικά: απαγορεύεται να χαρίσουμε το φετινό πρωτάθλημα. Στη θέση του Συμβούλου Διοίκησης του Παναθηναϊκού αναλαμβάνει ο Σωτήρης Παντελέων. Ο Ολλανδός στόπερ του Παναθηναϊκού Στέφαν Ντεφράι τόνισε να συνδέσει το όνομά μου με την επιστροφή στην κορυφή. Παράλληλα, τον Μιχάλη Ματσούκα όρισε η ΕΠΟ για την εξαναβολή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά την Πέμπτη στο ΆΚΑ. Ο νεαποκτητής Βραζιλιάνος στόπερ του ΠΑΟΚ Diego Costa μίλησε για τους λόγους που επέλεξε τον δικέφαλο την επικοινωνία με τον Νεμάτος και έδωσε υπόσχεση για την κατάκτηση τίτλων στον κόσμο της ομάδας. Τόνισε μεταξύ άλλων: είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και γίνομαι μέλος του συλλόγου. Για μένα είναι ένα όνειρο και ελπίζω να κερδίσω τρόπαιο, οπότε είμαι πραγματικά ευτυχισμένος. Επέλεξα τον ΠΑΟ γιατί είναι ένας μεγάλος σύλλογος. Οι οπαδοί είναι τρελοί, έχουν τεράστιο πάθος για την ομάδα και αυτή την μεταγραφή αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για την καριέρα μου, ανέφερε ο 27χρονος Βραζιλιάνος αμυντικός. Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ ήρθε σε συμφωνία με την Αουσμπουργκ για τον δανεισμό του 29χρονου Κροάτη Κρίστιαν Γιάκιτς, ενώ θα υπάρχει οψιόν αγορά στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Τη δημοσιοποίηση της συνομιλίας του διαιτητή με το ΒΑΡ ζήτησε μέσω επιστολής της στην ΕΠΟ και ΚΕΔ η ασπρόμαυρη ΠΑΕ στη φάση που διαμαρτύρεται για πέναλτι του Φαν Ντρόγκελεν στον Ενδιαγέ. Αγωνία με τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος θα αποβληθεί σήμερα σε μαγνητική τομογραφία. Ο Άρης προχωρά στην αποσυμφόρηση του ρόστερ με τους Τάσο Δόνη και Μάρκο Κέρκες να αποχωρούν και τον Μιγγέλ Αλφαρέλ να βρίσκεται στην ίδια κατεύθυνση. Στον Ατρόμητο θα συνεχίσει την καριέρα του ο 26χρονος Κολομβιανός επιθετικός Χουάν Περέα που υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο και επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Ηρακλής πέρασε νικηφόρα από την Τρίπολη επικρατώντας 2-0 του Αστέρα Άκτορ. Τα γκολ των φιλοξενούμενων πέτυχαν οι Μπαρθένας στο 8, Ήβι Λόπεθ με πέναλτι στο 73. Αυτή είναι η πρώτη νίκη του Γυραιού στη Σούπερ Λίγκ έπειτα από 9 χρόνια. Προς Πανθεσσαλικό οδεύει η αναμέτρηση του ερχόμενου Σαββάτου εναντίον του Ατρομήτου λόγω εργασιών στο Καστατζόγιο. Στην Ντουμπάι BC θα συνεχίσει την καριέρα του Τόμας Γουόκα, καθώς οι δύο ομάδες ήρθαν σε συμφωνία για τον Τεξανό Γκάρτι. Οι Ερυθρόλευκοι θα βάλουν στα ταμεία τους 2,4 εκατομμύρια ευρώ, ποσό ρεκόρ για τα δεδομένα της Ευρώπης. Η Ελλάσσιρου, η οποία έφερε 2-2 με τον Απόλλωνα Καλαμαριά στην περμιέρα του Super League 2, με ανακοίνωσή της εξέφρασε παράπονα για τις αποφάσεις του διαιτητή Μπακογιάννη. Έκανε λόγο για αλλίωση αποτελέσματος του ΜΑΤς κατά του Απόλλωνα Καλαμαριάς και ζήτησε από τον συγκεκριμένο διαιτητή να αυτοεξαιρεθεί από τα επόμενα παιχνίδια της. Στα άλλα παιχνίδια του Super League 2, Μαρκό Πανσεραϊκός 1-0, Άθενς Καλυθέα νίκη Βόλου 2-1. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΧΑΛ, Χρήστος Μουζακίτης, δήλωσε πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ με τον Τζολάκη. Με τον διεθνή τερματοφύλακα Χρήστο Μανδάνα έχει εξαιρετική παρουσία. Η Λάτσιο με ανατροπή επικράτησε 2-1 τη Ουντινέζ εκτός έδρας και βρέθηκε στην κορυφή της Serie A μαζί με την Ίντερ και τη Ρώμα. Στο άλλο παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής, Κάλιαρι Λέτσε 1-0. Η Φιωρεντίνα μετά και την τρίτη αγωνιστική απέλησε τον προπονητή της Φάμπιο Γκρόσο και στη θέση του προσέλαβε τον Πάολο Φανόλι που είχε αποχωρήσει από την ομάδα τον Ιούνιο. Για την τέταρτη αγωνιστική της Λα Λίγκα, Χετάφε Θέλτα 1-1, Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-3. Όλο και πιο πιθανή είναι η ακύρωση του Super Cup της EuroLeague που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Αμπού Ντάμπι λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με την Βασιλική Πολύζου.
3: μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Interbetem Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Στον απόϊχο των πρωθυπουργικών εξαγγελιών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης φτάνουν στα μέρη μας ειδήσεις που συννεφιάζουν την ψυχή μας. Η άνοδος των ακροδεξιών στη Γερμανία δεν είναι καλό μαντάτο. Ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία η συγκεκριμένη χώρα βρίσκεται σε διαδικασία εξοπλισμών. Η στρατιωτική Γερμανία αποτελούσε παραδοσιακά ένα σοβαρό πρόβλημα για τους λαούς της Ευρώπης. Ειδικά όταν η οικονομία της συγκεκριμένης χώρας βρισκόταν σε ύφεση όπως συμβαίνει τώρα. Σε τέτοιες εποχές ξεφύτρωσαν οι κάθε λογής εθνικιστές που αιματοκύλησαν την Ήπειρό μας. Γι' αυτό και βγήκαν στους δρόμους χιλιάδες Γερμανοί με στόχο να κόψουν την πορεία των ακροδεξιών. Διότι έχουν διδαχθεί από την ιστορία ότι τελικά οι ίδιοι πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα όταν καταλαμβάνουν την εξουσία οι εθνικιστές. Το άλλο κακό μαντάτο ήρθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι New York Times προχώρησαν σε συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τη διαφθορά στην Ουκρανία. Μόνο το 2024 χάθηκαν περισσότερα από 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Ήταν χρήματα που υποτίθεται θα πήγαιναν στην αγορά και στην αγορά πολεμικού υλικού για να αντέξει η χώρα στον πόλεμο με τη Ρωσία. Αυτά τα χρήματα όμως δεν ήταν ουκρανικά. Προήλθαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα μιλάμε και για ευρώ που αντί να ενισχύσουν τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δόθηκαν στο καθεστώς του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει στο Κίεβο. Η χώρα βρίσκεται εδώ και περίπου 5 χρόνια σε πόλεμο. Οι Ρώσοι τη σφυροκοπούν, αλλά οι εκλεκτοί του Ζελένσκι θησαυρίζουν. Μοιράζονται τα λεφτά των Αμερικανών και των Ευρωπαίων. Κι άντε στις Ηνωμένες Πολιτείες καλά κάνουν και πληρώνουν. Εκείνοι έβαλαν τους Ουκρανούς στον πόλεμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως τι δουλειά είχε να εμπλακεί? Μέχρι τώρα έχουν δοθεί στο Κίεβο 107 δισεκατομμύρια ευρώ. Με τη μορφή δανείου υποτίθεται. Άλλα 90 δισεκατομμύρια προβλέπονται στο πακέτο της διετίας 2026-2027. Στερούνται αυτά τα χρήματα οι Ευρωπαίοι πολίτες για να αυξήσουν τον πλούτο τους οι εκλεκτοί του Ζελένσκι. Αυτά τα στοιχεία ήρθαν στο φως από μία αμερικανική εφημερίδα. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει η παραμικρή διάθεση για να ασκήσουν και να σκιάσουν το προφίλ του Ουκρανού Προέδρου. Βλέπετε, όλοι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δαιμονοποιήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν και στηρίζουν τον Ζελένσκι. Φυσικά δεν εξαιρείται η Ελλάδα. Πέρα από το μερίδιο που αναλογεί στη χώρα και έφυγε προς Κίεβο, δεν πρέπει να ξεχνάμε και το στρατιωτικό υλικό που τους έχουμε στείλει. Μετά από τις αποκαλύψεις των New York Times, μόνο μία φράση έρχεται στο μυαλό μου. Και κερατάς και δαρμένος. Και κερατάδες και δαρμένοι. Τελικά, πόσο σίγουροι είμαστε ότι όλα αυτά τα χρόνια βρισκόμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας? Είναι μία εύλογη απορία στην οποία θα κληθεί να απαντήσει ο ιστορικός του μέλλοντος. Προσωρινά όμως μπορούμε να αισθανόμαστε κοροϊδά. Μεγάλα κοροϊδά. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 69 39 943 943.

0: άκουσε να ρίξει κάποιος μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να διαπιστώσει ότι η ανταπόκριση των μέσων μαζικής ενημέρωσης στα μέτρα που ανακοίνωσε το Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ήταν εκείνα που προσδοκούσαν στην κυβέρνηση. Για κάλπικο πακέτο έκανε λογοπαίγνιο η εφημερίδα των συντακτών. Έπαιξε δηλαδή και με την κάλπη, αλλά άφησε υπονοούμενα και για κάλπικα, δηλαδή ψεύτικα μέτρα. Ακόμα πιο σκληρός ήταν ο τίτλος «Τη Δημοκρατία». Εκεί καταγράφηκε η πρωθυπουργική παρουσία στη Θεσσαλονίκη με το τρίπτυχο «Ψέματα, ψίχουλα και εκβιασμοί». Σύμφωνα με τα νέα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε τις εξαγγελίες του ξυλώνοντας και ράβοντας. Πάμε λοιπόν να τα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα με τον πολιτικό αναλυτή Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαγγελόπουλε.
1: Καλημέρα σας, κυρία Πολύζου, εσάς και τους ακροατές σας.
0: Κύριε Παπαγγελόπουλε, ανέφερα ορισμένους πρωτοσέλιδους τίτλους που αποτίμησαν όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Προφανώς και δεν αντανακλούν, θα πω, την άποψη της κοινωνίας, αλλά διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό την κοινή γνώμη. Θέλω λοιπόν να μου πείτε ποια εκτιμάτε εσείς ότι θα είναι η αντίδραση των πολιτών.
1: Αυτό σίγουρα θα περιμένουμε κάποιες μέρες να το δούμε όταν θα έχουμε τα πρώτα δημοσκοπικά ευρήματα και για την παρουσία της κυβέρνησης και εν συνεχεία των κομμάτων της αντιπολίτευσης που επίσης θα περάσουν από το ίδιο βήμα, από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αυτό που θέλω να σας πω, μιας και ξεκινήσαμε με τα πρωτοσέλιδα, είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα που να είναι περισσότερο βέβαιο από αυτή την χορογραφία που βλέπουμε κάθε χρόνο. Δηλαδή είναι βέβαιο ότι ο Πρωθυπουργός θα εξαγγείλει, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός θα εξαγγείλει κάποια μέτρα, κάποιες πολιτικές οι οποίες θα αφορούν στο επόμενο χρονικό διάστημα. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα τα θεωρήσουν ψίχουλα ή προσχηματικά ή σίγουρα λιγότερο σημαντικά από ό,τι λέει η κυβέρνηση, και το ίδιο θα κάνει και ο αντιπολιτευόμενος τύπος. Από αυτά λοιπόν τίποτα δεν εντυπωσιάζει. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε όλα τα όσα χρόνια υπάρχει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό νομίζω που έχει
2: ραδιορούμελη νιούς
1: των πολιτικών παιχτών και τι ο καθένας από αυτούς προσπαθεί να περάσει και να δώσει βάση και μέσα σε έναν σε μια σεζόν που ξεκίνησε με πολλά και διαφορετικά μέσα και πολλές και διαφορετικές φωνές, προσπαθεί να κάνει τη διαφορά. Εγώ λοιπόν αυτό που έχω διακρίνει ήταν πρώτον η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να σπάσει λίγο αυτή τη χορογραφία και να κάνει το μειονέκτημα, το να μην είναι κοινοβουλευτικό κόμμα σε πλειονέκτημα, να εμφανιστεί πρώτος, που θα κερδίσει και αυτό, αλλά φαίνεται ότι σε ένα περιβάλλον μηντιακό σαν και αυτό που έχουμε, είχε την ημέρα δημοσιότητας εκείνη την ημέρα. Μετά ήταν λογικό η κυβέρνηση να πάρει τον πρώτο λόγο και να τον συνεχίζει να τον έχει, γιατί είχαμε σήμερα την εξειδίκευση των χθες την εξειδίκευση των μέτρων από το Οικονομικό Επιτέλειο, σήμερα το Υπουργείο Ενέργειας, αυτές τις μέρες είναι της κυβέρνησης.
0: Πολύ σωστή επισήμαση που κάνατε, κύριε Παπαγγελόπουλε. Αυτή είναι άλλωστε η δουλειά της αντιπολίτευσης, να κάνει αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης ή τα κόμματα της αντιπολίτευσης να πούν ότι είναι επαρκή αυτά τα μέτρα και ότι οι εξαγγελίες που κάνει ο εκάστοτε πρωθυπουργός είναι αρκετά, άρα λοιπόν δεν θα έχει μετά ρόλο η αντιπολίτευση. Με βάση αυτά λοιπόν θέλω να μου πείτε αν τελικά εσείς προσωπικά με βάση τη δική σας εμπειρία θεωρείτε επαρκή αυτά τα μέτρα και γιατί το θέτω το ερώτημα, διότι διάβασα διάφορα άρθρα που κάνουν λόγο για ανακοινώσεις με λογιστική διάθεση.
1: Ναι, αυτή είναι μια κριτική που γίνεται. Εγώ θα σας πω ότι πιστεύω ότι η βασική στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη συμπυκνώνεται σε δύο δεν, και γενικά πιστεύω ότι αυτή ήταν η δεν των δεν. Στην περίπτωση λοιπόν του Κυριάκου Μητσοτάκη, το πρώτο δεν ήταν το δεν μπορώ να δώσω περισσότερα. Και αυτό δεν είναι το, απλά το, το σύνηθες που ο κάθε πρωθυπουργός λέει «ΟΚ, αυτά μπορούσα να δώσω». Εκεί βασίζει και τη στρατηγική του, ότι δεν μπορώ να δώσω περισσότερα, γιατί ακριβώς εγώ έχω πετύχει στα χρόνια της διακυβέρνησής μου να νοικοκυρεύσω τα οικονομικά του κράτους, να πετύχω ένα δημοσιονομικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και εξηγεί γιατί είναι σημαντικό. Και οι αντίπαλοι μου, αν έρθουν στη θέση μου, και δεν θα μπορούν να δώσουν αυτό που λένε, αλλά και αν προσπαθήσουν να τα δώσουν, θα ανατρέψουν ακριβώς αυτή τη δημοσιονομική πραγματικότητα. Άρα λοιπόν είναι βασικό και δομικό στοιχείο της στρατηγικής του, του Κυριάκου Μητσοτέκη και της κυβέρνησης, το δεν μπορώ να δώσω περισσότερα. Και ένα δεύτερο, που δεν έχει να κάνει με το, μόνο με το δημοσιονομικό σκέλος και το μέτρο παροχών, είναι το δεν τελείωσα. Το δεν τελείωσα έχει να κάνει και με το δεν έχω ολοκληρώσει το, το έργο μου, γιατί αν έλεγε ότι έχω ολοκληρώσει, δεν θα υπήρχε λόγος επόμενης θητείας. Και δεν τελείωσα, σημαίνει ότι δεν είναι, δεν έχει κρυθεί το ζήτημα της αυτοδυναμίας. Το ζήτημα της αυτοδυναμίας συνεχίζει να είναι στο, στο τραπέζι και να αποτελεί στόχο για, τη, για την κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε λοιπόν πιστεύω ότι αυτά τα, τα δύο δεν είναι σε μεγάλο βαθμό συμπυκνώνουν την, τη στρατηγική του, του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Τώρα θέλω, κύριε Παπαγγελόπουλε, να μου πείτε και να μας πείτε, με βάση πάλι θα επικαλεστώ την εμπειρία σας, πότε θα μπορούμε να αφουγκραστούμε ως χώρα, ως κοινωνία, την αρχική άποψη της κοινωνίας που είχε για τις εξαγγελίες της, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κάποιοι επιμένουν ότι αυτή η κλιμακωτή υλοποίηση των μέτρων έχει στόχο να φτάσουν μέχρι τις κάλπες.
1: Ναι, νομίζω ότι έχει, έχει να κάνει και, και αυτό, και γι' αυτό υπάρχει και, και, και χρονοδιάγραμμα που παρουσιάστηκε. Νομίζω ότι υπήρξε ένα, νομίζω ότι έγινε μια αξιολόγηση της περσινής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου επίσης έχει εμφανιστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια λογική πακέτου παροχών, το οποίο το αποτέλεσμα δημοσκοπικά το, δεν, ήταν το, δεν υπήρξε το θετικό αποτέλεσμα που, που αναμενόταν στους ακριβώς επόμενους μήνες. Νομίζω ότι διδασκόμενοι λοιπόν στο κυβερνητικό επιτελείο από το περσινό παράδειγμα, γι' αυτό ακριβώς φέτος ήταν πιο αναλυτικοί όσον αφορά το, το, το, το χρονοδιάγραμμα. Και, και όσον αφορά το δημοσιονομικό σκύλος, αλλά και όσον αφορά το πολιτικό και επικοινωνιακό. Οπότε λοιπόν πιστεύω ότι έχει γίνει μια προσπάθεια αυτό ακριβώς να αποτυπωθεί όχι μόνο στις αμέσως επόμενες δημοσκοπήσεις, που εκεί είναι το, το λεγόμενο perception που λένε οι Αγγλοσάξονες, αλλά και στην πραγματική ζωή και στην πραγματική οικονομία, άρα και στην πραγματική πολιτική για τους, για τους επόμενους μήνες.
0: Δεν μπορώ οπότε, να μην... ναι, ναι, ολοκληρώστε.
1: Οπότε ναι, οπότε νομίζω ότι έχει γίνει ακριβώς αυτή η προσπάθεια. Είναι αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, το να έχουμε την μπάλα στα πόδια. Αυτή είναι η επιδίωξη της κυβέρνησης, είναι να έχει διαρκώς την μπάλα στα, στα πόδια, να θέτει την, την ατζέντα. Να σου πω ότι ένα πολύ καλό παράδειγμα γι' αυτό ήταν το, το, το, το παράδειγμα, με, για ένα μέτρο θα μιλήσω μόνο, για το μέτρο του λεγόμενου Κουμπαρά. Είναι ένα μέτρο για το οποίο όλοι συζητούν από, τις, από τη στιγμή που αναγγέλθηκε και, και μετά, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι σε, σε πολύ μεγάλο μέρος της ατζέντας, είτε επειδή κάποιοι το θεώρησαν θετικό, είτε κάποιοι προσπαθούν να το θεωρήσουν αποτελεσματικό, ή ότι έγινε προς όφελος των τραπεζών και όχι των πολιτών, ή ότι θα είναι αποτελεσματικό κτλ. Είναι όμως ένα πολύ καλό και ιστάντι για το πώς ένα μέτρο μπορεί να, να κερδίσει πολύ μεγάλο χώρο στην ατζέντα της δημόσιας συζήτησης.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαγγελόπουλε, τι περιμένετε τώρα, θέλω να μου πείτε, να ακούσετε αύριο από τον Αλέξη Τσίπρα στην πρώτη του συνέντευξη εντός της Διεθνούς Έκθεσης. Πώς μπορεί να απαντήσει, πιστεύετε, στον Πρωθυπουργό για τα μέτρα, αλλά και για την άποψη ότι απέτυχε το rebranding?
1: Με βάση τα όσα είπε και στην πρώτη του εμφάνιση στη, στη Θεσσαλονίκη, και εκεί έχω εντοπίσει δύο δεν. Εκεί λοιπόν το ένα δεν νομίζω ότι είναι το δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ, και, και γι' αυτό ακριβώς έχει αυτή τη στιγμή την, την, την προσπάθεια να βγάλει όλο το, το παλιό κομμάτι, γι' αυτό ακριβώς δεν έχει και τους συνεργάτες, τους κορυφαίους τους οποίους είχε την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ. Και το δεύτερο είναι, και όσον αφορά τον εαυτό του, δεν είμαι ο Τσίπρας του 2015-2019. Απλά να πω ότι η δυσκολία σε αυτό είναι ότι όταν ένας πολιτικός προσπαθεί να απευθύνει σε πολλά και διαφορετικά κοινά, πάντα θα υπάρχουν κάποιες εσωτερικές αντιφάσεις. Και πάντα θα χρειάζεται να δίνει απαντήσεις. Δηλαδή, από τη μία όταν προσπαθεί να απευθυνθεί σε ένα πιο κεντρό ακροατήριο ή σε κάποιες επαγγελματικές ομάδες, τις οποίες δεν ήταν επιτυχημένη η απευθυνσή του στο παρελθόν, όπως ας πούμε για παράδειγμα οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ή για να το πούμε πολιτικά, αυτοί που τώρα αυτοτοποθετούνται στο μεσαίο χώρο, εκεί κινδυνεύει να χάσει το παραδοσιακό του κοινό. Όταν πάλι χρησιμοποιεί ρητορική για να απευθυνθεί στα παλαιά στρώματα τα οποία τον έφεραν στην Πρωθυπουργία, κινδυνεύει να χάσει αυτούς στους οποίους προσπαθεί να απευθυνθεί τώρα. Είναι πιο εύκολη βέβαια είναι πιο εύκολη η ρητορική του σε σχέση με την κυβέρνηση. Ένας πρωθυπουργός που έχει τη διακυβέρνηση πρέπει να είναι δίκαιος απέναντι σε όλους. Ο Αλέξης Τσίπρας πιστεύω ότι έχει βρει τα κοινά εκείνα τα οποία δεν είναι στα ευνοημένα τα χρόνια της κυβέρνησης Μητσοτάκη και προσπαθεί να απευθυνθεί σε αυτούς με στόχο να είναι το δεύτερο κόμμα. Δηλαδή, ο στόχος του Αλέξη Τσίπρα είναι αυτός ακριβώς. Να είναι δεύτερο κόμμα, να διατηρήσει δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις και να είναι δεύτερο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές, γιατί η δεύτερη θέση είναι προνομιακή στο ελληνικό πολιτικό σύστημα.
0: Και γίνεσαι ουσιαστικά αξιωματική αντιπολίτευση, άρα έχεις και αντίπαλο τον Πρωθυπουργό. Κύριε Παπαγγελόπουλε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επίσης έριξε το γάντι και στο Πασόκ. Άκουσα μάλιστα χθες τον Ανδρέα Δρεμιώτη να επαναλαμβάνει όσα είπε και την περασμένη εβδομάδα στην εκπομπή μου, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει διαρκώς λάθη. Θέλω λοιπόν να μου πείτε σε ποια ωφέλη μπορεί να ελπίζει το ΠΑΣΟΚ από την παρουσία του Προέδρου στη ΔΕΘ.
1: Κοιτάξτε, και το ΠΑΣΟΚ έκανε κάτι ενδιαφέρον με τον εορτασμό της 3ης Σεπτεμβρίου στον τόπο καταγωγής του Νίκου Ανδρουλάκη, το Ηράκλειο. Εγώ δεν θα συμφωνήσω με τον κύριο Δερμιώτη ότι ο κύριος Ανδρουλάκης κάνει μόνο λάθη. Το ΠΑΣΟΚ είναι από το 2012 και μετά έχασε τη θέση του στο δικομματισμό και έξωτε παλεύει να τη φτάσει. Το πιο κοντά που έφτασε ήταν στις τελευταίες ευρωεκλογές με επικεφαλής τον Νίκο Ανδρουλάκη. Δεν είναι εύκολο, γιατί για να βρέθει και σε αυτή τη θέση σίγουρα του καταλογίζουν οι πολίτες πολλά στο ΠΑΣΟΚ και σίγουρα έχασε προνομιακά κοινά τα οποία επί δεκαετίες τον είχαν βοηθήσει το ΠΑΣΟΚ να κυβερνά. Οπότε βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση. Γι' αυτό τα δύο δεν που θα προέκρινα στον Νίκο Ανδρουλάκη. Το πρώτο είναι το δεν είμαι τρίτος, δηλαδή θα παλέψω για την δεύτερη θέση στις εκλογές, ακόμα και αν αυτό δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται εύκολο. Και το δεύτερο δεν είναι το δεν έχω κυβερνήσει. Είναι το πλεονέκτημα που έχει σε επίπεδο ρητορικής απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στον Άλεξη Τσίπρα.
0: Σίγουρα όμως, κύριε Παπαγγελόπουλε, δεν ξέρουμε.
1: Θα προσπαθήσει να απευθυνθεί σε συγκεκριμένα κοινά, ακριβώς με στόχο να κερδίσει να διεκδικήσει με αξιώσει τη δεύτερη θέση.
0: Σίγουρα αυτό που ξέρουμε, κύριε Παπαγγελόπουλε, είναι ότι δεν έχει κυβερνήσει. Αυτό που όμως επίσης με βεβαιότητα ξέρουμε είναι ότι δεν πείθει την κοινωνία και με βάση τις δημοσκοπήσεις πάντα είναι στη δεύτερη θέση, ίσως και στη τρίτη τώρα πια με βάση το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό νομίζω κάτι δείχνει. Επίσης να πούμε σε αυτό το σημείο, κύριε Παπαγγελόπουλε, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ενωμένο δυνατό, όπως μας είπανε, από την Κρήτη, όχι μόνο προεκλογικά, αλλά θα έπρεπε να είναι καθ' όλες τις χρονιές.
1: Αυτά τα συντελικά ζητήματα του ΠΑΣΟΚ όντως είναι αυτά που πολλές φορές έχουν χαλάσει τη στρατηγική την οποία χαράζει και δεν βοηθούν στο να ξαναβρει την θέση του αυτή που διέθετε στο πολιτικό σκηνικό σχεδόν σε όλα τα χρόνια αντιμετωπολίτες από το 1977 και μετά. Οπότε αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουν στη χαραλαιότερη κούβη.
0: Οπότε, κύριε Παπαγγελόπουλε, γι' αυτό είδαμε και την αγωνία του Πρωθυπουργού για το νέο κόμμα που ετοιμάζει ο Αντώνης Σαμαράς. Εσείς το διακρίνατε αυτό?
1: Είναι πολύ λογικό από τη στιγμή που όλα δείχνουν ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια, στο να φτιάξει το δικό του πολιτικό φορέα. Είναι πολύ λογικό να υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση. Είναι βέβαιο ότι θα προσπαθήσει να ψαρέψει στην ίδια εκλογική δεξαμενή. Οπότε είναι αναμενόμενο να αρχίσουν να την αντιμετωπίσουν ως πολιτικό αντίπαλο στη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Πώς διαμορφώνεται, πιστεύετε, κύριε Παπαγγελόπουλε, ο πολιτικός χάρτης για τα μικρότερα βέβαια κόμματα, όπως για παράδειγμα η Ελληνική Λύση θα επηρεαστεί από το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, πιστεύετε?
1: Αυτό θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή να το δούμε, γιατί τώρα όσα συζητάμε είναι μόνο με κάποια ερωτήματα που τίθενται στη δημοσκοπήση και στη δυνητική ψήφο. Θα σας φέρω το πιο χαρακτηριστικό τελευταίο παράδειγμα, που ήταν το κόμμα της κυρίας Καρθιανού, το οποίο είχε τη δυνητική ψήφο άνω του 20%, όταν εμφανίστηκε ήταν κοντά στο 10%, και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις φαινόταν να είναι κοντά στο 6%. Και μένουν να δούμε τώρα πόσο θα είναι σε αυτό τον κύκλο δημοσκοπήσεων. Είναι πολύ διαφορετικό να μετράς δυνητική ψήφο ενός κόμματος που πρόκειται να δημιουργηθεί και διαφορετικό να το μετράς από τη στιγμή που έχει εμφανιστεί, μετριέται κανονικά στον εκλογικό ανταγωνισμό, έχει εκτός από τον επικεφαλής του που έχουμε τώρα τον Αντώνη Σαμαρά, έχουμε και την βασική του στόχευση, την ατζέντα του, ποια είναι τα βασικά του στελέχη κτλ. Δηλαδή το είδαμε αυτό που πάρα πολύ πρόσφατα. Και νομίζω ότι πρέπει να διδαχθούμε από αυτό, ότι είναι πολύ νωρίς να κάνουμε τέτοιες εκτιμήσεις. Το μοναδικό που μπορούμε να συζητήσουμε είναι ότι προφανώς τοποθετείται από την ρητορική του κυρίου Σαμαρά στον λεγόμενο πατριωτικό χώρο, άρα προφανώς θα διεκδικήσει ψήφους και από όσους επέλεξαν στις προηγούμενες εκλογές στην Ελληνική Λύση, την Φωνή Λογική, στη Νίκη. Και όλα αυτά τα κόμματα που και φυσικά και τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα, κλείνοντας με πολύ σύντομα, κύριε Παπαγγελόπουλε, μιας και αναφερθήκατε και στη Φωνή Λογικής, τη βλέπετε, ποια κόμματα βασικά βλέπετε εκτός κοινοβουλίου και ποια εντός, όπως για παράδειγμα από ό,τι αφήσατε να καταλάβουμε ότι υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, για παράδειγμα, η κυρία Καρστιανού να μην...
2: News, στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 9:30.
5: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
6: Ναι, θέλω γλυκό.
5: Τι γλυκό?
6: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
5: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
6: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε

0: των ασφαλιστών.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις εδώ στον Ελλάδα FM. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και πάμε να καλωσορίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Για υποσχετικές πολιτικής αλαζονίας και παραπλάνησης για το μέλλον έκαναν λόγο στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη έπειτα από τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε άλλη τοποθέτηση ακούσαμε για παράθεση έργων χωρίς σχέδιο, ενώ αργότερα ήρθε ένα ακόμα πιο καυστικό σχόλιο σύμφωνα με το οποίο ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ υποσχέθηκε να μας σώσει από τον Μητσοτάκη. Για να τα συζητήσουμε όλα αυτά θα βάλουμε στην παρέα μας τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του κόμματος της Ελλάς, Γιώργο Μπαλατσούκα. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπαλατσούκα.
1: Καλημέρα κύριε Πολύζου και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της. Κύριε Μπαλατσούκα, αρχίζω από τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι ο Αλέξης Τσίπρας απέτυχε στο rebranding. Τι απαντάτε, θέλω να μου πείτε εσείς, δεν εννοώ προσωπικά αλλά ως κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται με βάση φυσικά τις δημοσκοπήσεις στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων.
1: Κύριε Πολύζου, ακούσαμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και το συμπέρασμα είναι ένα και είναι ξεκάθαρο. Άνθρακες ο θησαυρός. Πολύ λίγα, πολύ αργά και κυρίως χωρίς καμία ουσιαστική απάντηση, καμία ουσιαστική απάντηση στα προβλήματα που βλέπουμε καθημερινά και ειδικά τα τελευταία 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξε με τον πιο γλαφυρό τρόπο ότι η κυβέρνησή του είναι μια κυβέρνηση πολύ χαμηλών προσδοκιών, που δεν έχει καμία απάντηση να δώσει ούτε στην καθημερινότητα, ούτε στα προβλήματα όπως τα βλέπουμε κάθε μέρα να οξύνονται, στην ακρίβεια, στην εσπροκέρδεια, στον πληθωρισμό, στην αύξηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ και στα βενζινάδικα. Και πραγματικά αυτό που έλειπε και δεν το ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό ήταν ένα σχέδιο και ένα όραμα. Σε αντίθεση με όλα αυτά, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε στην Διεθνή Έκθεση στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της εκτός της έκθεσης, αλλά παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ένα σχέδιο και ένα όραμα όχι μόνο για την Ελλάδα της επόμενης τετραετίας, αλλά της επόμενης δεκαετίας. Ακριβώς εκεί οι πολίτες βλέπουν και είμαστε σίγουροι ότι κρίνουν.
0: Μάλιστα, κύριε Μπαλατσούκα, λέτε ότι όλα αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν υπάρχει ένσταση και για το επίδομα των 500 ευρώ στους δημόσιους υπαλλήλους για παράδειγμα.
1: Εμείς έχουμε καταθέσει, κύριε Πολύζου, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο έχει συγκεκριμένες κοινωνικές προτεραιότητες, το οποίο απαντά σε προβλήματα και κυρίως δεν μας ενδιαφέρει να κάνουμε μία παροφολογία. Δεν είναι ζήτημα παροφολογίας, αλλά κυρίως στήριξης των αδύναμων της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Είδαμε αντίστοιχα από την κυβέρνηση ότι ανακοίνωσε αυξήσεις στις συντάξεις ύψους 8,33 ευρώ, αλλά για να σας δώσω και μια ουσιαστική απάντηση, εμείς αυτό στο οποίο και αυτό το οποίο επιδιώκουμε είναι όχι τα αποσπασματικά μέτρα ή ασπιρίνες, αλλά να αλλάξουμε ένα μείγμα, να αλλάξουμε τις συνθήκες. Και για να αλλάξει τις συνθήκες πρέπει να χτυπήσει τα καρτέλ, πρέπει να υπάρχει έλεγχος, διαφάνεια και λογοδοσία στον τρόπο με τον οποίο οι ίδιες οι τιμές προσαρμόζονται και αναπροσαρμόζονται, και αυτό χρειάζεται πρώτα απ' όλα πολιτική βούληση για αλλαγή και κυρίως πάντοτε ειλικρίνεια απέναντι στους πολίτες και αίσθημα στήριξης, ειλικρινούς στήριξης, το οποίο φαίνεται πλέον σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, όχι απλά ευχολόγια και όχι απλά χαμηλές προσδοκίες όπως τις μοιράζει πολύ εύκολα ο κ. Μητσοτάκης.
0: Κύριε Μπαλατσούκα, τώρα μας μιλήσατε για τις συντάξεις. Να πούμε βέβαια ότι οι συντάξεις θα καταβάλλονται δίχως να υπολογίζεται ποια η προσωπική διαφορά. Ούτε αυτό θεωρείται ότι κάπως θα πω βελτιώνεται η συνθήκη για τους συνταξιούχους όμως.
1: Εμείς θεωρούμε ότι χρειάζεται ένα πλαίσιο μέτρων ικανών να αυξήσουν την αγοραστική δύναμη. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, κύριε Πολύζου, ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στις τελευταίες θέσεις μαζί με τη Βουλγαρία στην αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, αναφέραμε ένα πλέγμα μέτρων όπως είναι η στήριξη των συνταξιούχων μέσω της μηδενικής εισφοράς στα φάρμακα, η στήριξη επίσης των εκπαιδευτικών μας η στήριξη των νοσηλευτών για να μπορεί ο συνταξιούχος και οποιοδήποτε να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις γενικότερες συνθήκες οι οποίες δυσκολεύουν τη ζωή του και την καθημερινότητά του, και ανταυτού από την κυβέρνηση δεν ακούσαμε κανένα ουσιαστικό μέτρο που να δίνει απάντηση σε αυτά τα προβλήματα.
0: Κύριε Μπαλατσούκα, πάντως ακούσαμε χθες τον Κυριάκο Πιερακάκη να υποστηρίζει ότι τα μέτρα αυτά αρκούν και ακούν την κοινωνία. Όντως θέλω να μας πείτε, συμβαίνει αυτό? Και επίσης, αν έχει δίκιο όταν λέει ότι πρέπει να μάθουμε σε αυτή τη χώρα να δίνουμε το χέρι αντί να κουνάμε το δάχτυλο? Προφανώς μιλούσαν για εσάς.
1: Είναι βέβαιο, κύριε Πολύζου, ότι δεν φτάνουν αυτά τα μέτρα, γιατί ακριβώς οι τιμές στο σούπερ μάρκετ πραγματικά αυξάνονται. Δεν βλέπουμε καμία ουσιαστική πολιτική. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ωφελεί τους λίγους, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί δυστυχώς από τα 7 χρόνια διακυβέρνησης αυτό που βλέπουμε είναι ότι η κοινωνία δεν συμμετέχει σε αυτήν την ευημερία των αριθμών, όπως μας λένε στην κυβέρνηση, και αυτό είναι το μεγάλο, το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εμείς πιστεύουμε ότι χρειάζεται μια αλλαγή πολιτικής, η οποία αλλαγή πολιτικής πρέπει να βασίζεται σε τρεις θεμελιώδεις πυλώνες. Ο πρώτος είναι ότι πρέπει να παράγουμε περισσότερα. Η Ελλάδα πρέπει να γίνει μια ατμομηχανή ανάπτυξης, και γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα εργαλεία, όπως το παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, παραδείγματος χάρη. Θα πρέπει λοιπόν να παράγουμε περισσότερα, θα πρέπει να μοιράζουμε, να διανέμουμε δικαιότερα στους πολίτες που πραγματικά πρέπει να δουν τα ωφέλη αυτής της ανάπτυξης και όχι απλά να μένουμε στην ευημερία των αριθμών. Και το σημαντικότερο από όλα που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε είναι ότι όλη η πολιτική στόχευση πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο επίκεντρο, το οποίο είναι να ζούμε καλύτερα. Εμείς ακριβώς αυτό το πλαίσιο προτείνουμε, αυτή την πρόταση κάνουμε, και δεν είναι μια πρόταση απλά παροχολογίας, θα δώσουμε κάποια μέτρα όπως εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης, αλλά είναι ένα όραμα και ένα σχέδιο για τη χώρα. Και ακριβώς εκεί θα κριθούμε από τους πολίτες.
0: Είπατε να ζούμε καλύτερα. Θα συμπληρώσω και να πω, κύριε Μπαλατσούκα, να ζούμε και ανθρώπινα πια, γιατί έχει ξεφύγει το πράγμα ούτως ή άλλως και το βλέπουμε όλοι οι πολίτες. Θέλω να μου πείτε τι διαφορετικό μπορούμε να περιμένουμε αύριο από τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας ήδη και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έχουμε καταθέσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, ένα σχέδιο ανασυγκρότησης, παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Και αυτό που κάνουμε και θα κάνουμε διαρκώς είναι να εξειδικεύουμε τις προτάσεις μας, να δείχνουμε ακριβώς τα δικά μας ποιοτικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τις προγραμματικές μας θέσεις, και κυρίως να είμαστε εδώ, γιατί η κοινωνία έχει ανάγκη από μια εναλλακτική λύση, μια εναλλακτική προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης, την οποία εμείς εξειδικεύουμε με κάθε ευκαιρία, δείχνοντας ότι ναι, μπορεί να υπάρξει ένας άλλος δρόμος.
0: Μάλιστα, κύριε Μπαλατσούκα, τώρα φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της συζήτησής μας. Θέλω να μου πείτε, γιατί έχει γίνει μεγάλο θέμα, γιατί υπερκοστολογήθηκε το πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Σας ρωτώ διότι διάβασα την ανάλυση σας που έδειξε ότι ανέρχεται στα 7,5 δισεκατομμύρια, ενώ από την κυβέρνηση το ανέβασα στα 13 δισεκατομμύρια, και μάλιστα πριν ολοκληρώσει την τοποθέτησή του ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ακριβώς, και μάλιστα πριν την εκτίμηση αυτήν την παντελώς αυθαίρετη των 13 δις, είχε προηγηθεί η εκτίμηση 5 εμβληματικών μέτρων από τον κύριο Κοντογιώργη συγκεκριμένα, η οποία ανερχόταν στα 18 δις. Αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε αναστάτωση, βρίσκεται σε πανικό. Και ακριβώς επειδή εμείς μιλάμε συγκεκριμένα και κοστολογημένα, δεν μπορεί να απαντήσει με όρους του σήμερα, του 2026, και τι κάνει? Καταφεύγει σε εύκολα τρίκ του παρελθόντος, τα οποία βασίζονται σε αυθαίρετα στερεότυπα του παρελθόντος, τα οποία έχει καλλιεργήσει μια προπαγάνδα, μια κυβερνητική προπαγάνδα, τα οποία, όπως ξέρετε, φαίνεται κάθε μέρα ότι διαψεύδονται από τα ίδια τα δεδομένα, διαψεύδονται από την ίδια την πραγματικότητα. Γιατί εμείς έχουμε κοστολογήσει μέχρι κεραίας κάθε μέτρο που έχουμε εξαγγείλει, έχουμε κάνει συνειδητή πολιτική επιλογή να στηρίξουμε την κοινωνία, και έχουμε κάνει μια επιλογή ότι επιτέλους εδώ πρέπει να υπάρξει μια σχέση αλήθειας αλλά και προοδευτικής διακυβέρνησης με τους πολίτες, για να ξεφύγουμε από αυτή την κυβέρνηση που πραγματικά μας βουλιάζει κάθε μέρα στη διαφθορά, το βλέπουμε, και αντιστοίχως είναι πλέον αυταπόδεικτο ότι δεν μπορεί να λύσει κανένα πρόβλημα παρά μόνο επιρρύπτει τις ευθύνες σε τρίτους.
0: Μάλιστα, κλείνοντας λοιπόν, κύριε Μπαλατσούκα, θέλω να μου πείτε, γιατί προκλήθηκε θόρυβος για το άνοιγμα των θηρίδων και για την επιβολή πατριωτικού φόρου στους πλούσιους. Μήπως, θέλω να μου πείτε, όλα αυτά παραπέμπουν στο 2014 και το 2015 όπως ισχυρίζονται στην κυβέρνηση?
1: Όχι, κύριε Πολύζου, αυτά παραπέμπουν στην αμηχανία και στην ανησυχία μιας κυβέρνησης που βρίσκεται σε πανικό και η οποία αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να επιλύσει κανένα πρόβλημα και το μόνο που κάνει είναι να καταφεύγει σε αφαίρετα τρίκ και επικοινωνιακού τύπου πρακτικές οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Εμείς μιλήσαμε για την στήριξη του 99% των συμπολιτών μας και αυτό ακριβώς είναι μια πολιτική θέση η οποία εξειδικεύεται και στα μέτρα τα οποία έχουμε
2: Radio
1: προτείνει.
2: Και ακριβώς News.
1: Από τις πρακτικές αυτές οι οποίες πραγματικά οδηγούν στους πλούσιους, τους πλούσιους να γίνονται πολύ πλουσιότεροι και τους φτωχούς να γίνονται φτωχότεροι. Λοιπόν, πρέπει να υπάρξει μια πολιτική η οποία θα αλλάξει τα δεδομένα όπως τα βλέπουμε σήμερα και θα είναι μια πολιτική στήριξης της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας.
0: Μάλιστα, τα κρατάμε όλα αυτά, κύριε Μπαλατσούκα, όσα είπατε, και αναμένουμε αύριο να ακούσουμε τον Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας.

0: Πώς βιώνει οι συνθήκες αποκλεισμού? Καλά-καλά δεν έχει περάσει μία δεκαετία από την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση, η οποία προκάλεσε πολλά προβλήματα στο νησί του Βορείου Αιγαίου, και ήρθε τώρα ο φθόδης πυρετός για να προκαλέσει οικονομική ασφυξία. Τα κοπάδια των εκατοντάδων κτηνοτρόφων που στήριζαν την τοπική οικονομία και με το γάλα αλλά και με τα ονομαστά τυριά άρχισαν να θανατώνονται το ένα πίσω από το άλλο. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για όλα αυτά τα προβλήματα στη Λέσβο με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Φιλία, Λεωνίδα Κουτσαβλή. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουτσαβλή.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλο το κοινό σας.
0: Κύριε Πρόεδρε, σας άκουσα να κατηγορείτε την πολιτεία ότι φέρει μεγάλη ευθύνη για την κατάσταση στη Λέσβο επειδή καθυστέρησαν την ιχνηλάτηση των πρώτων κρουσμάτων. Θέλω λοιπόν να μου πείτε πού στηρίζεστε και γιατί λέτε ότι συνέβη αυτό. Ήταν ανεπάρκεια, θεωρείτε, ή βόλευε η κατάσταση?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Η Λέσβος αποτελείται από 400.000 πρόβατα. Αυτοί που ήταν υπεύθυνοι να διαχειριστούν τον αφρόδη δεν το πήραν το πράγμα τόσο σοβαρά. Είναι καθαρά δική τους ευθύνη ύστερα από 5,5 μήνες που έπρεπε να χλινατίσουν όλο το νησί σε 20 μέρες, δεν έχουν κάνει ούτε την χλινάση στο 80% των κοπαδιών. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί ευθύνες μιλάμε για μια ζωονόσο η οποία είναι τόσο επιθετική, ποια είναι τα αποτελέσματα ύστερα από 5,5 μήνες. Δεν είχαν στείλει κτηνιάτρους. Εμείς σαν φορέας, γιατί είμαι και στο φορέα, το Πανεσβεριακό φορέα που έχει δημιουργηθεί στο νησί, είχαμε πει ότι έπρεπε να έρθουν κτηνιάτροι για να μπορέσουν να στηρίξουμε το επιχείρημα ώστε να χνηλατίσουν όλα τα κοπάδια σε ένα μήνα. Τώρα καταλαβαίνετε 5,5 μήνες μετά τι επικρατεί.
0: Μάλιστα, γι' αυτό λέτε προφανώς, κύριε Κουτσαβλή, ότι σας άφησαν να πεθάνετε. Προφανώς το λέτε συνειδητά, διότι όπως λέτε κι εσείς, είστε στο απόλυτο μηδέν, σωστά?
1: Είμαστε στο απόλυτο μηδέν. Είδαμε μια κυβέρνηση που βγήκε και θριαμβολογούσε ότι πληρώσαμε, λέει, αυτούς που σφαχτήκα τα ζώα. Έχουμε 192 εστίες, αν θυμάμαι καλά, μέχρι σήμερα. Έχουν πληρωθεί 70 άνθρωποι. Καταλαβαίνετε τώρα τι συζητάμε. Δηλαδή βγαίνεις και αναφέρεσαι στη Λέσβο για 72 άνθρωποι που έχουν σφαχτεί τα ζώα τους και πλήρωσες. Δεν θα πάω στο άλλο σκέλος. Γυρίσαν και είπαν πληρώσαμε, λέει, το χαμένο εισόδημα. Το χαμένο εισόδημα σε 200 ανθρώπους, σου λέω στο περίπου 192 παιδιού, πληρώσαν το χαμένο εισόδημα μόνο στους 100. Ξέρεις πόσους κτηνοτρόφους αγρότες έχει αυτή τη στιγμή εγγεγραμμένους?
0: Για πείτε μας.
1: 4.300. Με λίγα λόγια, θριαμβολογούν που πληρώσανε στο σύνολο 170 άτομα από τους 4.300 κτηνοτρόφους.
0: Άρα λέτε ότι έχουν δοθεί αποζημιώσεις σε 172 άτομα, σωστά?
1: Σωστά.
0: Ποιο είναι το ύψος, θα ήθελα να μου πείτε?
1: Εμείς που έχουμε μείνει πίσω για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα κοπάδια μας, δηλαδή εμείς είμαστε 4.300 εγγεγραμμένοι κτηνοτρόφοι αγρότες, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα κοπάδια μας δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ αποζημίωση. Ούτε ένα ευρώ. Παραδίδαμε το γάλα στο κράτος τότε που υπήρχε πρόβλημα από τις 15 Μαρτίου μέχρι τέλος Απριλίου. Δεν έχουν δώσει τίποτα για το γάλα, τίποτα. Καταλαβαίνεις τώρα, όταν είσαι κτηνοτρόφος και δεν έχεις πληρωθεί τους πιο δυνατούς μήνες, ο Απρίλιος και ο Μάιος, για μας κτηνοτρόφους τους Λέσβους, είναι οι πιο δυνατοί μήνες. Και δεν φτάνει που δεν πληρώσαν τους μήνες αυτούς, ήρθε και το ΦΠΑ από πάνω. Με λίγα λόγια, δεν πληρωθήκαμε το γάλα, αλλά πληρώσαμε και το ΦΠΑ από πάνω.
0: Μάλιστα. Αυτό που κρατάμε εμείς τώρα, κύριε Κουτσαβλή, είναι ότι οι εγγεγραμμένοι είναι 4.300, όπως είπατε, εγγεγραμμένοι κτηνοτρόφοι. Πληρώθηκαν μόνο 172 άτομα Και επομένως... άρα αυτό που αφουγκράζομαστε εμείς είναι ότι υπάρχει τεράστια και πολύ μεγάλη ζημιά που έχουν υποστεί οι κτηνοτρόφοι, σωστά?
1: Ναι, σε αυτούς που έχουν μείνει. Σε αυτούς που έχουν μείνει για να μπορέσουν να κρατήσουν τα κοπάρια τους, η ζημιά είναι τεράστια. Διότι επειδή εμείς είμαστε συνειδητοί και έχουμε κρατήσει τα κοπάρια μας μέσα εσόκλειστα και δεν μπορούμε να τα μετακινήσουμε καθόλου, κάθε μέρα βάζουμε από τη ζέτη μας για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα κοπάδια μας ζωντανά.
0: Μάλιστα.
1: Και κάθε, για να είναι μεθαύριο παραγωγικά. Σε περίπτωση που τα ζώα μας δεν θα ταΐσουμε, δεν θα είναι παραγωγικά μεθαύριο, όσοι μείνουνε. Όσοι μείνουνε, δηλαδή θα αναγκαστούμε δηλαδή να πάνε στην απόλυτη καταστροφή.
0: Κύριε Κουτσαβλή, πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις, πώς βιοπορίζονται όταν δεν υπάρχουν κοπάδια πια?
1: Θα σας πω ένα παράδειγμα. Έχω έναν ξάδελφο, ο οποίος είχε ο άνθρωπος 1400 ζώα. Είχε 3 υπαλλήλους, του τα σφάξανε τα ζώα. Αυτή τη στιγμή δουλεύει κυπουρός σε ένα ξενοδοχείο και παίρνει 1000 ευρώ. Καταλαβαίνετε πού έχουμε φτάσει. Δηλαδή από τη μία μέρα νοικοκύριες και από την άλλη μέρα χωρίς τον ήλιο μοίρα.

0: θεωρήματα, για τίποτα άλλο δεν κάνει, είναι να λέει το πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρίσκω, θανατώνω. Βρίσκω, θανατώνω. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Έχει κολλήσει η βελόνα. Εμείς θέλουμε λύσεις. Το βρίσκω, θανατώνω, το ξέρουμε πολύ καλά. Τη λύση ποιος θα δώσει.
1: Μάλιστα. Επίσης έχει γίνει μεγάλη συζήτηση και μεγάλος καυγάς για τη φέτα, κύριε Πρόεδρε, αλλά βλέπουμε το τελευταίο χρόνο να αυξάνονται στα σούπερ μάρκετ τα λευκά τυριά. Τι συμβαίνει και με αυτό το θέμα?
0: Αυτό είναι πια θέμα της κυβερνήσεως. Δεν μπορείς να έχεις αυτό το προϊόν το οποίο είναι χρυσός και να είναι η κυβέρνηση να μην κάνει κάτι να το προστατεύσει και να το μηδενίζει συνέχεια. Μπορείτε να ακούσετε και από τις συμφωνίες που έχουν υπογράψει υπουργοί. Τώρα δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τι, αλλά θα έπρεπε κάποια στιγμή, όταν θέλει στον πρωτογενή τομέα να σου παράγει φέτες pop και άλλα προϊόντα, πρέπει η κυβέρνηση να τα στηρίζει. Μέχρι στιγμής δεν το βλέπουμε αυτό. Νομίζω ότι δεν μας θέλουν πια. Πρέπει κάποια στιγμή να το καθαρίσουν αυτό. Μας θέλουν ή δεν μας θέλουν?
1: Μάλιστα. Άρα λέτε ουσιαστικά ότι θέλουν να σας εξαφανίσουν εσάς τους κτηνοτρόφους γενικότερα?
0: Οι κινήσεις που κάνουν και οι κινήσεις που λένε δείχνουν ότι δεν μας θέλουν σαν κτηνοτρόφοι. Έχουν άλλα πράγματα στο μυαλό τους, τα οποία θα τα δούμε στο μέλλον. Έχουν σκοπό να βάλουν φωτοβολταϊκά, έχουν ανομογεννήτριες, για τέτοια πράγματα συζητάμε.
1: Μάλιστα.
0: Και να μας κάνουν από φτωχή φτωχότερη. Θα σας πω ένα πράγμα. Βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε 20.000 ευρώ είναι το εισόδημα το οποίο δεν θα φορολογείται. Όταν δεν έχεις πρόβατα και ο μέσο αγρότης αυτή τη στιγμή έχει 13.000 ευρώ εισόδημα, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι όλοι που χειροκροτούσαν εκεί πέρα είχαν καταλάβει καθόλου τι έλεγε ο Πρωθυπουργός ή είχαν απλώς χειροκροτούσαν για να ακούγεται?
1: Μάλιστα, κρατάμε όλα αυτά που είπατε εδώ. Θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε με μία πρόταση, κύριε Κουτσαβλή. Ποιες θα είναι οι επόμενες κινητοποιήσεις σας και πού θα στοχεύουν φυσικά?
0: Βασικά περιμένουμε τον κύριο Καβαδά να έρθει στο νησί με προτάσεις. Όχι να μας λέει τι πρέπει να κάνουμε. Με προτάσεις της κυβέρνησης και οι επόμενες κινήσεις θα είναι πολύ δυνατές. Την προηγούμενη φορά κλείσαμε το λιμάνι. Αυτή τη στιγμή θα κλείσουν τα πάντα. Απλώς δεν θέλουμε να πλήξουμε τον τουρισμό και όταν έρθει η ώρα κάθε ένας θα πάρει την απάντηση που πρέπει. Γιατί εμείς οι Λέσβοι δεν ξεχνάμε εύκολα. Το έχουμε βάψει το νησί μας και πράσινο και κόκκινο και μπλε. Στέλνω μήνυμα σε κάθε κατεύθυνση. Να μας δουν έτσι όπως πρέπει. Όπως τους κοιτάζουμε εμείς στα μάτια και έχουμε μάθει να λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι, να σκύψουν πάνω από το λεσβιακό λαό και να δώσουν λύσεις. Αυτό έχω να τους πω.
1: Μάλιστα, κύριε Κουτσαβλή, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ελπίζουμε να εισακουστείτε και να απαντήσει και ο αρμόδιος υπουργός. Εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε και να τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ που με φιλοξενήσατε.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Να είστε καλά.
1: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Πρώτο Θεός, θα είμαστε και αύριο εδώ στις 9 ακριβώς για να δούμε τα πάντα με δεύτερη ματιά. Ακολουθεί η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά και τον Γιώργο Γεωργιάδη. Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο I.

0: Energy.gr. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
1: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
0: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
1: Τι είναι, βρε.
0: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
1: Τι είναι, βρε.
0: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
1: Έφτιαξα.
0: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
1: Για αυτούς που χαλαγώνουν στο μπάνι.
0: Και για αυτούς που κάνουν.

0: καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης.
1: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
5: Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
8: Κατάφθη είναι στον Βόλγα, όπου υπάρχουν θύματα σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη. Την δέσμευσή του να παραμείνει στη θέση του και να συνεχίσει τις αντιδημοφιλείς μεταρρυθμίσεις εξέφρασε ο Γερμανός Καγκελάριος παρά την εντυπωσιακή νίκη της AfD στη Σαξονία Ανχάλτ με 44% και τις πιέσεις που δέχεται λόγω του χαμηλού ποσοστού αποδοχής του. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε σοκαρισμένος, τονίζοντας πως το συντηρητικό κόμμα του συγκλονίστηκε μέχρι τα θεμέλια του μετά την νίκη της ακροδεξιάς. Εν τω μεταξύ, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Μπραντεμβούργου για να διαδηλώσουν κατά της AfD. Δημοσιονομικός χώρος για πλάν B ενισχύσεων δεν υπάρχει, ξεκαθάρισε μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Οικονομικών και Επικεφαλής του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι τα μέτρα αυτά ακούν τις ανάγκες της κοινωνίας. για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού αναφορικά με την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την εξειδίκευση των οποίων αναμένεται να προχωρήσει σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Για να μείνουμε στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, έπρεπε να μοιράσουμε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, είπε χθες το βράδυ στο ΕΡΤ News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Σχετικά με το ενδεχόμενο εκλογικών συνεργασιών, δήλωσε ότι προτιμούμε αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν έχουμε κλείσει την πόρτα σε συμμαχίες. Πρόσθεσε πάντως ότι η αντιπολίτευση έχει μπει σε μια λογική πετροπολέμου και κανείς δεν είναι έτοιμος να συνεργαστεί με κανέναν. Σε μια ώρα δηλαδή στις 11 στη Θεσσαλονίκη συναντάται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατή Μεσσηνίας, υπό μερικό έλεγχο οι πυρκαγιές σε περιοχές του Δήμου Γόρτινα στο Ηράκλειο Κρήτης. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους η Αττική, η Εύβοια, η Βιωτία, οι Κυκλάδες και η Κρήτη. Έντονη κινητικότητα το τελευταίο 24ωρο στις μεταναστευτικές ροές νοτίως της Κρήτης και της Γάβδου. Σε τρεις επιχειρήσεις από χθες το βράδυ εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν συνολικά 158 μετανάστες. Συνελήφθη 36χρονη εργαζόμενη σε κέντρο υγείας της Θεσσαλονίκης με την κατηγορία ότι έκλεψε 50 ευρώ από την τσάντα της προϊσταμένης της. Συλλογή σχολικών ειδών καθημερινά 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι από τον Δήμο Αθηναίων για τα παιδιά ευάλωτων οικογενειών στο κοινωνικό βιβλιοχαρτοπολείο που βρίσκεται απέναντι από το σταθμό Λαρίζης. Η αλληλεγγύη κάνει τη διαφορά, υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε αναρτησή του στην πλατφόρμα X. Στις 10 παρα 20 το βράδυ, δηλαδή νωρίτερα, θα κλείνουν ως την Πέμπτη λόγω εργασιών οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος σήμερα ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει στην Αθήνα έως 34 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Η κίνηση στους δρόμους. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
9: Εξακολουθεί να βρίσκεται στο κόκκινο η Κηφισός και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση από το ύψος λεωφόρου Αθηνών έως και τη Φιλαδέλφεια. Αρκετά πυκνή αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων σε Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλιάς Κωνσταντίνου, Καλλιρόης και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
8: Έτσι έχεις τώρα κυρίες και κύριοι η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10 και μισή. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Μελιγκόνη.

0: Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης, στον αιώνα του Mini Plus. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Minis Plessas. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κήπο Θέατρο Παπάου. artinfo.gr.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Αθήνα 984.

Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ είχε πολλά, όχι πολλά μέτρα, πολλά στοιχεία που μπορεί να σχολιάσει κανείς. Το βασικό όμως ήταν ένας συνδυασμός, ένα μείγμα επίδειξης δίθεν δημοσιονομικής υπευθυνότητας και μερικών παροχών σε στοχευμένα εκλογικά ακροατήρια. Γιατί όλα και όλα, αν μπορεί να πιστώσει κάτι κανείς τον κύριο Μητσοτάκη, είναι πως πρόκειται για τον μόνο ίσως πολιτικό που ξέρει σε ποια κοινά απευθύνεται και πώς θα βγουν τα κουκιά για να πετύχει το αποτέλεσμα που θέλει στις εκλογές. Λίγες παροχές λοιπόν και πολλής φόβος. Η επίδειξη υπευθυνότητας με αυτό το περίφημο δεν γίνεται. Λυπάμαι δεν γίνεται. Λυπάμαι δεν βγαίνουν τα νούμερα. Λυπάμαι δεν υπάρχουν τα λεφτά. Και μετά τις διαρροές των δικών του αλλά και διάφορων φιλικών προς το Μαξίμου δημοσιογράφων. Είδες, έχεις ξανακούσει πρωθυπουργό να λέει δεν δίνω, να λέει δεν δίνε, δεν γίνεται. Μας λένε από προχθές διάφοροι φιλοκυβερνητικοί προπαγανδιστές για να μας πείσουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένα είδος δίθεν υπεύθυνου πολιτικού εν ανεπαρκία. Και ακούσαμε και τον ίδιο να μας εξηγεί ότι ποτέ, λέει, δεν θα αφήσει την οικονομία αθωράκιστη, πετώντας έτσι και το λίθο του αναθέματος στον Κώστα Καραμανλή, που η αλήθεια είναι ότι το Σεπτέμβριο του 2008 έβαλε το θεμέλιο λίθο της χρεοκοπίας. Πάντως, φίλες και φίλοι, δεν υπάρχει, δεν γίνεται. Ούτε ισχύει η φράση δεν υπάρχουν τα λεφτά. Το λέμε και το ξαναλέμε. Όλα είναι θέμα επιλογών. Γιατί δηλαδή η φράση «δεν υπάρχουν τα λεφτά» να είναι η απάντηση στο αίτημα για 13η σύνταξη και να μην είναι η απάντηση στην απόφαση για εξόφληση, πρόωρη εξόφληση 13 δισεκατομμυρίων χαμηλότοκου χρέους. Γιατί η φράση «δεν γίνονται αυτά τα πράγματα» δεν ακούστηκε πριν υπογραφεί η συμφωνία για να δώσουμε 3 δις ευρώ για την περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα, χωρίς καν μάλιστα να έχουμε εμείς τον πηγαίο κώδικα, όπως αποκάλυψε προχθές η Καθημερινή. Και γιατί δεν υπάρχουν λεφτά για άλλα πράγματα, αλλά υπάρχουν λεφτά για να παραμένουν αφορολόγητες οι γονικές παροχές κινητής και ακίνητης περιουσίας έως 800.000 ευρώ ανά παιδί και αναγονέα. Δηλαδή, μπορούν να αλλάξουν χέρια περιουσίες αξίας ακόμη και 2,5 ή 3 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να πληρωθεί ούτε ένα ευρώ φόρος.

Και μια που λέμε για φόρους, γιατί δεν υπάρχουν λεφτά για 13ο μισθό στο δημόσιο, αλλά υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να παραμένει αναβαλλόμενος ένας άλλος φόρος, ο φόρος της τράπεζας. Οι απαντήσεις σε αυτά τα ρητορικά ερωτήματα είναι αυτονόητες, κυρίες και κύριοι. Δεν έχει να κάνει με το αν υπάρχουν ή όχι λεφτά, έχει να κάνει με το πού επιλέγει η κυβέρνηση να τα διαθέσει. Και για να μην ξεχνάμε τις προτεραιότητες αυτής της κυβέρνησης, πρέπει πάντα να θυμόμαστε δύο συγκεκριμένες εικόνες. Ακούμε θρήνους και ημωγές για το δημογραφικό, όμως σε αυτή τη χώρα το κράτος επιδοτεί με 2.000 τη γέννηση ενός παιδιού και με 3.000 την αγορά ενός Τέσλα. Και βεβαίως με 5% φορολογείται ένας εισοδηματίας που εισπράττει από τον καναπέ του μερίσματα από τις μετοχές του στο χρηματιστήριο, 24% παραμένει ο ΦΠΑ για τα προϊόντα μηνιαίας γυναικείας φροντίδας στα σούπερ μάρκετ. Γιατί όπως και στη ζωή, έτσι και στην πολιτική, όλα είναι θέμα προτεραιοτήτων. Αυτά για σήμερα, εισαγωγικό. Σήμερα Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Καλημέρα σήμερα, Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου του 2026. Καλημέρα, καλώς ξαναβρεθήκαμε μετά έτσι από αρκετές περιπέτειες εδώ για το σταθμό μας. Περιπέτειες όμως οι οποίες έχουν λάβει τέλος. Το μόνο που τις θυμίζει είναι αυτός ο μικρός αντίλαλος που ακούτε στους δέκτες σας. Σιγά-σιγά θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό θυμίζω ότι συνεχίζουμε να εκπέμπουμε από την αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθήνα 984, που έχει μετατραπεί σε στούντιο. Μετά από το κακό που μας βρήκε με τις φωτιές εδώ. Ωστόσο είπαμε, είμαστε εδώ, είμαστε στον αέρα, είμαστε μαζί. Πολιτική Αθήνα ακούτε, κυρίες και κύριοι, με την Εύη Ρεντίφη στην τελική ρυθμίση του ήχου, με τον Χρήστο Κόκκινο στις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές, Βαρβάρα Βιτζιλέου και Πάνος Καβαδά στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους, για όσες και όσους παραμένετε του τηλεφώνου. 213-09-09-100 το τηλέφωνο μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη σας καλημερίζει και καταγράφει όσα έχετε να τις και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός μας είναι 6948-984-984. Στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής ο Γιώργος Μελγκόνης.

10 και 19 δείχνει το ρολόι και πραγματικά κυρίες και κύριοι, καταρχάς τα μηνύματα που έρχονται είναι πολλά και σας ευχαριστούμε πολλά και εσάς πολύ για αυτά. Και εσείς μας λείψατε, να το ξέρετε, παρότι αυτό το καλοκαίρι τέλος πάντων ήταν πολύ έντονο, για την ακρίβεια ήταν ένα καλοκαίρι από αυτά που λες να πάει και να μην γυρίσει. Πριν λίγο σε μια εκπομπή τηλεοπτική έκαναν πλάκα και είχαν βάλει το κλασικό τραγούδι της Mariah Carey, All I Want for Christmas, νομίζω λέγεται κάπως έτσι. Και μετρούσαν αντίστροφα 100 τόσες μέρες για τα Χριστούγεννα. Πρέπει να σας πω, και συγχωρήστε μου τον προσωπικό τόνο, ότι σε οποιαδήποτε άλλη συγκυρία έκαναν διάφοροι εκεί στο τέλος του καλοκαιριού, στο αποκαλό καιρό όπως συνηθίζουμε να λέμε, ή στις αρχές του φθινοπόρου, αν το πάρουμε το πράγμα κυριολεκτικός και ημερολογιακός, έκαναν τέτοιες πλάκες, μου σηκωνόταν η τρίχα. Έλεγα, κοίτα τώρα τι λένε που ανοίγουν θέμα χειμώνα και Χριστουγέννων κτλ. Αλλά πραγματικά και με αυτά τα που βρήκαν το σταθμό μας αυτό το καλοκαίρι, είναι η πρώτη φορά που είναι να λες, τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά εδώ, ότι αυτό το καλοκαίρι να πάει και να μην γυρίσει. Όχι μόνο, θα είναι καλύτερος όμως. Καλύτερος και διαφορετικός. Τουλάχιστον επαναλαμβάνω σε σχέση με το καλοκαίρι, αλλά από εκεί και πέρα, βλέποντας κανείς γύρω-γύρω την ειδησιογραφία, είναι πραγματικά να απορεί μήπως για μία ακόμη φορά, παρότι και όσα συμβαίνουν εδώ στη χώρα μας είναι πολλά και σοβαρά, μήπως για μία ακόμη φορά είμαστε στον κόσμο μας, ή για να το πούμε έτσι όπως το λένε και τα πιτσιρίκια, στην κοσμάρα μας κανονικά. Και πώς να μην σου δημιουργηθούν αυτές οι ανασφάλειες ή αυτές οι υποψίες, κυρίες και κύριοι, όταν βλέπεις ότι εδώ καθόμαστε και ασχολούμαστε αν καπέλωσε λίγο ή νωρίς ο Σαμαράς στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την ομιλία Μητσοτάκη, εάν τελικά οι συνταξιούχοι θα πάρουν 400 ευρώ ή 100 ευρώ παραπάνω, γιατί βλέπετε μέχρι πέρσι έπαιρναν 300, οπότε από τα 300 μέχρι τα 400, ο Μητσοτάκης δεν έδωσε φέτος 400 ευρώ, έδωσε 100 ευρώ. Και πάντως αυτό συνεχίζουμε να μην το λέμε 13η σύνταξη. Τέλος πάντων, βλέπεις διάφορα τέτοια. Βλέπεις πως ο κύριος Σαμαράς προσπαθεί να προσετεριστεί τώρα τον Σταύρο Μπένο. Τον Σταύρο Μπένο, ο οποίος θυμίζω την περασμένη εβδομάδα ταυρόντιξε για λόγους προσωπικής αξιοπρέπειας, βλέποντας ότι τον πέταξαν και εκείνον και το σχέδιό του για την ανασυγκρότηση του Εύρου σαν στημένη λεμονόκουπα. Ας τα προσέχουν αυτά οι κεντρώοι και οι κεντροαριστεροί που εμπιστεύονται τον κύριο Μητσοτάκη. Θα μπορούσε να ρωτήσει και πολλούς φίλους του τι ακριβώς έχουν πάθει γι' αυτό. Και είναι κρίμα, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος. Τέλος πάντων, κλείνει παρένθεση. Τουλάχιστον το κατάλαβε και τα βρόντιξε. Δεν κάνει ότι δεν καταλαβαίνει όπως διάφοροι άλλοι. Το κλείνουμε πάλι εδώ. Σε κάθε περίπτωση, βλέπεις αυτά. Βλέπεις μια παραφιλολογία, και όχι φιλολογία, δεν μας φταίει τίποτα η επιστήμη. Παραφιλολογία είναι η φράση. Βλέπεις λοιπόν μια παραφιλολογία, αν ο Μπρατάκος πέρασε απέναντι ή αν ξαφνικά ο πρώην υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό κάνει αντάρτικο στο κόμμα του και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Βλέπεις όλα αυτά γύρω-γύρω στα παραπολιτικά, και όλα αυτά την ίδια ώρα που έχουμε το κουτί της Πανδώρας να έχει ανοίξει στην Γερμανία, με την εκλογική, την άνετη, την ανετότατη εκλογική επικράτηση των νεοναζί στη Σαξονία, και την ίδια στιγμή που βρισκόμαστε πάλι ένα βήμα πριν φτάσει τα 100 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο, και βλέπουμε ότι πληθαίνουν οι αναλύσεις που λένε ότι τώρα που η Ευρώπη έχει και χαμηλά ενεργειακά αποθέματα ενόψει του χειμώνα, και αυτός ο χειμώνας θα μας μείνει αξέχαστος από ενεργειακής πλευράς. Φανταστείτε τι σημαίνουν όλα αυτά αν όντως ισχύσουν αυτές οι αναλύσεις που κάνουν λόγο από τώρα για φυσικό αέριο που θα φτάνει τα 100 ευρώ ανά μεγαβατόρα όλο το χειμώνα. Φανταστείτε τι έχουμε να ζήσουμε, τι έχουμε να περάσουμε, και πόσο αδιάφορο θα είναι αν καπέλωσε ο Σαμαράς τον Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εντάξει, θα τα πούμε και αυτά, σοβαρά πράγματα είναι, με την έννοια ότι όλα αυτά φτιάχνουν ένα κλίμα, επηρεάζουν μια κατάσταση. Έχει ξεκινήσει ο εκλογικός μαραθώνιος ως τον Απρίλιο, τον Μάιο, ποιος ξέρει. Ωστόσο, ενώ προφανώς και είναι σοβαρά πράγματα, προφανώς και πρέπει να αναλυθούν, απλώς ας είναι το καθένα στα κιλά του. Ας ξέρουμε τις διαστάσεις και τη βαρύτητα του καθενός. Δεν είναι δυνατόν, δεν έχει μεγαλύτερη βαρύτητα το εάν ο Σαμαράς καπέλωσε το Μητσοτάκη σε σχέση με το τι έχει ανοίξει
ανοίξει το κουτί της Πανδώρας στη Γερμανία, σε σχέση με τους προβληματισμούς που υπάρχουν και που διατυπώνονται σε πολλές αναλύσεις, αρκετές έχει σταχυολογήσει το εξαιρετικό K-Report του Κώστα Καλίτση και του Παύλου Τσίμα, σε σχέση με το εάν τελικά ήταν σωστή τακτική αυτό το τείχος απομόνωσης που είχαν υψώσει όλα τα άλλα κόμματα στην AfD ή μήπως αυτό λειτουργήσε υπέρ της, πώς είναι δημοκρατικό, τι μήνυμα στέλνει κανείς στους ψηφοφόρους της Σαξονίας Anhalt αν ξαφνικά αγνοηθεί η ψήφος τους, και βεβαίως το πώς φτάσαμε ως εδώ και γιατί ακόμη και τώρα, παρά το γεγονός ότι όλοι και όλες ήξεραν τι ακριβώς θα συμβεί στην Σαξονία, ακόμη και τώρα ο Γερμανός καγκελάριος, ο Φρίντριχ Μέρτς, το μόνο για το οποίο είναι βέβαιος είναι ότι δεν παρετείται. Για τίποτα άλλο δεν είναι βέβαιος. Δεν έχει κανένα, όπως έχει φανεί και από τις πρώτες του δηλώσεις, δεν έχει κανένα σαφές σχέδιο, για την ακρίβεια δεν έχει κανένα σχέδιο πώς θα σώσει το κόμμα του, πώς θα διασφαλίσει την ποιότητα και τη δύναμη της γερμανικής δημοκρατίας και πώς αυτό το κύμα της αναβίωσης της ακροδεξιάς, της νεοναζιστικής ακροδεξιάς, θυμίζω, έτσι, εδώ δεν μιλάμε για Μελόνι ή για Φάραντς κλπ. Όταν λοιπόν γίνονται αυτά, πώς αυτό το κύμα θα διασφαλίσει ότι δεν θα γίνει τσουνάμι, ένα τσουνάμι το οποίο δεν θα περιοριστεί μόνο στη Γερμανία, αλλά αν δούμε γύρω γύρω και τριγύρω τι γίνεται, είναι ένα τσουνάμι το οποίο μπορεί να σαρώσει ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτά είναι τα σοβαρά και δυστυχώς σοβαρά μεν, με κανέναν να έχει απάντηση για αυτά δε.

Και αν εξαιρέσουμε ότι ο Μέρτς δηλώνει σοκαρισμένος, αυτό του είπε, παρά το γεγονός ότι εδώ που τα λέμε η δουλειά του δεν είναι να είναι σοκαρισμένος. Η δική μας δουλειά είναι να είναι σοκαρισμένοι, να είμαστε σοκαρισμένοι. Η δική του δουλειά είναι να έχει ένα σχέδιο πώς αυτό το σοκ θα σταματήσει εδώ. Θυμίζω ότι ο Μέρτς ήταν ο σκληρός δεξιός, ο οποίος υποτίθεται ότι όταν αναλάμβανε την ZDU και την καγκελαρία της Γερμανίας μετά τη Μέρκελ, υποτίθεται ότι θα διόρθωνε αυτά στα οποία η Μέρκελ ήταν light, αν θυμάστε. Ήταν πολύ κεντρώα στο μεταναστευτικό και σε διάφορα άλλα και στην οικονομική πολιτική. Ο Μέρτς λοιπόν υποσχόταν ότι θα υιοθετήσει στα πάντα σκληρότερες γραμμές, προκειμένου ακριβώς να μην αφήσει χώρο στην ακροδεξιά. Και τι έγινε φυσικά? Το αντίθετο. Το έχουμε πει πολλές φορές. Έχει αποδειχθεί παντού. Είναι ένας κανόνας που έχει αποδειχθεί παντού. Όταν νομιμοποιείς την ατζέντα της ακροδεξιάς, τη βοηθάς προκειμένου να κανονικοποιείται ή να φαίνεται κανονική, όχι να κανονικοποιείται, και της ανοίγεις την πόρτα για ακόμα μεγαλύτερες εκλογικές επιδόσεις. Αυτό λοιπόν έχει γίνει και τώρα. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή τη στιγμή η AfD επιχειρεί να διασπάσει τους συντηρητικούς. Για την ακρίβεια, το συγκεκριμένο κόμμα προσεγγίζει, όπως τουλάχιστον λένε τα καλά ενημερωμένα γερμανικά μέσα, το λέει και το Der Spiegel κλπ. Προσπαθεί να προσεγγίσει συντηρητικούς βουλευτές της Σαξονία Anhalt, επιχειρώντας να τους πείσει να αποχωρήσουν από την CDU, να προσχωρήσουν στις τάξεις του, προκειμένου να μπορέσει να κυβερνήσει με αυτοδυναμία, να κυβερνήσει μόνη της, διασπώντας και τους συντηρητικούς και δείχνοντας ότι ο Φρίντριχ Μέρτς δεν μπορεί να ελέγξει το κόμμα του. Με άλλα λόγια, και αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο μάλλον πρέπει να το λάβουμε όλοι σοβαρά υπόψη. Ακόμη πριν καν στεγνώσει το μελάνι με το οποίο γράφτηκε η εκλογική της νίκη, η ακροδεξία, βλέπουμε κυρίες και κύριοι, ότι δεν ξαποσταίνει ούτε για να πιει ένα ποτήρι επινίκειας σαμπάνιας. Συνεχίζει για να δείξει και να καταφέρει να κερδίσει κι άλλο χώρο, να φέρει σε ακόμη δυσκολότερη θέση τους αντιπάλους της, να φέρει σε ακόμη δυσκολότερη θέση εν τέλει την ίδια την δημοκρατία. Όταν άλλοι, ενώ θα έπρεπε να είναι έτοιμοι μήνες πολλούς για αυτό το οποίο συνέβη προχθές στη Γερμανία, περιορίζονται να δηλώσουν σοκαρισμένοι και να εύχονται, αυτό έκανε ο Μέρτς χθες, ότι οι συντάκτες, λέει, του Γερμανικού Συντάγματος σίγουρα έχουν συνυπολογίσει και έχουν μάθει από την Βαϊμάρη. Άκου τώρα.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες
5: στιγμές. Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
9: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
5: Όλοι θα πάρετε!
9: Ακούτε Radio Rumeli News.
10: Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για τις δύο επιθέσεις με χειροβομβίδες σε καταστήματα εστίασης στα ξημερώματα σε Ομόνια και Πλατεία Αμερικής. Απολογούνται στον ανακριτή ο 43χρονος και 38χρονοι που κατηγορούνται για τη δολοφονία του βρέφους τους, το οποίο βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης στο διαμέρισμα που διέμειναν στην Κυψέλη. Σήμερα εισαγγελική πρόταση στη δίκη για την υπόθεση θανάτου του πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη στη θάλασσα της Ερέτριας, με δύο ψαράδες να κάθονται στο εδόλιο κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Στο Ελ Αλαμέιν σήμερα ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της χώρας Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι. Η δέσμευσή του να παραμείνει στη θέση του και να συνεχίσει τις αντιδημοφιλές μεταρρυθμίσεις εξέφρασε ο Γερμανός καγκελάριος παρά την εντυπωσιακή νίκη της AfD στη Σαξονία Ανχάλτ. Συγκεντρώσει σε Βερολίνο χθες κατά του ακροδεξιού κόμματος. Σε μισή ώρα στη Θεσσαλονίκη συνάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς. Η Ισλανδία κάλεσε τον Αμερικανό πρεσβευτή μετά την ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social, εικόνας που δείχνει το νησί και άλλες χώρες όπως ο Καναδάς και η Γροιλανδία να καλύπτονται από την αμερικανική σημαία. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική με θερμοκρασίες 34 βαθμούς Κελσίου, 26 αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 11, επιστροφή στον Γιώργο Μελιγκόνη.
11: Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.
12: Ρωμαίος,
13: Ιουλιέτα.
12: Από του Μπόστ την Μπένα.
13: Έργο παλιό.
12: Μα σύγχρονο.
13: Που αφορά και σένα.
12: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
13: Ρωμαίος Σακελαρίου.
12: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
13: Σε ρόλο παραμάνας.
12: Χωρίς καμιά ντροπή.
13: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
12: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη.

0: Ιού Κυποθέατρο Παπάγου.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
3: Αθήνα 984.

Καλημέρα, καλημέρα. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. 10 και 36 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 984, 98 και 3 μεγάκυκλους των FM δείχνουν τα ραδιόφωνά σας. Εύρη Αντίφη στην τελική ρυθμίση του ήχου, Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές, Βαρβάρα Βιτζιλέου και Πάνος Καβαδά στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Πάμε πάλι για τρόπους επικοινωνίας. 2-13-09-09-100 το τηλεφωνό μας. Ειρήνη Αρκουμάνη σας καλημερίζει και καταγράφει όσα έχετε να τις και μας πείτε. Περιμένουμε και τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν ο αριθμός μας είναι 6948-984-984.

0: Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας. Καλημέρα στον κύριο Ζαφύρη. Επαναλαμβάνω, είναι αμφίδρομο. Μας λείψατε κι εσείς πολύ, πάρα πολύ. Να είστε καλά για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα στη Βάσο. Καλημέρα στον Μιχάλη. Να είστε καλά. Καλημέρα στην κυρία Τεντολούρη. Καλημέρα στην Μαρίνα Μπατιέλου. Καλή επιστροφή σε όλους μας. Να είστε καλά. Χαίρομαι πολύ που σας έλειψαν και οι μουσικές μας, διότι το έχουμε ξαναπεί ότι ο Χρήστος Κόκκινος βάζει μουσικάρες, όπως και όλοι οι μουσικοί επιμελητές και οι επιμελήτριες εδώ στην Αθήνα 94, ο οποίος ακόμη και τώρα, ακόμη και σε αυτό εδώ το στούντιο, ακόμη και με όλα όσα μας έχουν βρει, παραμένει ένας σταθμός ο οποίος δεν έχει playlist γενικώς, δεν έχει playlist ούτε σε αυτά που λέμε, ούτε στην ανάλυση της είδησης, δεν έχει playlist όμως ούτε στα τραγούδια. Τα τραγούδια τα βάζουμε εμείς και όχι οι δισκογραφικές εταιρείες. Και πιστέψτε με, δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να τον ευχαριστήσω πολύ που είναι μαζί μας τον εκλεκτό συνάδελφο, τον Γιώργο Καρελιά. Διαβάζετε τις αναλύσεις του στο News 24/7. Γιώργο μου, καλημέρα, καλή σεζόν.
1: Καλημέρα Γιώργο, ελπίζω ποτέ να μην βάλετε playlist εσείς τουλάχιστον.
0: Το προσπαθούμε, διότι...
1: Γιατί τα ακούω, τις βλέπω και τις ακούω αλλού, δεν είναι ευχάριστο πράγμα αυτό.
0: Τώρα να βγάζεις βδομάδα με 200 τραγούδια, τραγωδία δεν είναι. Τραγωδία είναι. Να ξεκινήσουμε από τα βαριά, να ξεκινήσουμε από τα της Γερμανίας και του τι σημαίνει αυτό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έλεγα και εισαγωγικά πριν ότι... Το να βλέπεις, ας πούμε, σε διάφορες εκπομπές ή ακόμη και ανοίγοντας τις εφημερίδες ή τα site ότι έχουν ίδια βαρύτητα αυτό που συνέβη στη Σαξονία και οι αναλύσεις αν ο Σαμαράς καπέλωσε το Μητσοτάκι, το λες και γελίο, έτσι.
1: Προφανώς. Ναι. Κοίταξε Γιώργο, μπορούμε να πούμε μερικά πράγματα τα εξής που να προσπαθήσουμε να τα συνδέσουμε και με τα δικά μας εδώ. Mm-hmm. Ως ένα βαθμό βέβαια, γιατί δεν συνδέονται άμεσα. Πρώτα-πρώτα οι Γερμανοί. Έχουν παράδοση, το έχουν ξανακάνει αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά που ψηφίζουν τέτοια κόμματα. Κατά καιρούς έχουν ψηφίσει σε συγκεκριμένα κρατήδια τους. Το συγκεκριμένο είναι από τα μικρότερα, έτσι,
0: ναι,
1: δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Και από τα πιο φτωχά, από ό,τι βλέπω να λένε οι Γερμανοί συνάδελφοι.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως, πέρα από το απροφανή, δηλαδή ότι αυτοί οι τύποι εκεί της ακροδεξιάς έχουν αντιμεταναστευτική ατζέντα, αντιγουόκ ατζέντα και όλα αυτά, δεν δικαιολογεί την ψήφο μόνο αυτό. Κάτι κι άλλο πρέπει να συμβαίνει εκεί. Δηλαδή οι ψηφοφόροι αυτοί εκεί πέρα τρελάστηκαν, να το πούμε έτσι, παλάβωσαν και ψηφίζουν, για να το πούμε τώρα με τα δικά μας μέτρα, κασιδιάριδες, πλεύριδες στους παλιούς ή ξέρω εγώ, ναι, νεότερους όπως είναι ο Βελόπουλος. Γιατί όλοι αυτοί οι τύποι αντιμεταναστευτική πολιτική προβάλλουν εναντίον της αντιγόκ ατζέντας, λένε. Δεν μπορεί να το δικαιολογήσει, πιστεύω, αυτό. Κάτι βαθύτερο συμβαίνει εκεί πέρα. Μήπως οι άνθρωποι τα τελευταία χρόνια εκεί βλέπουν τη ζωή τους να χειροτερεύει? Πώς αλλιώς μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό?
0: Ναι.
1: Παράκρουση έπαθαν δηλαδή οι Γερμανοί ψηφοφόροι εκεί, πέρα από την παράδοση που έχει το συγκεκριμένο κρατήδιο. Έχει υπέρ δεξιά παράδοση εκεί, ναι, το συγκεκριμένο κρατήδιο.
0: Mm-hmm. Πάντως αν αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο αφορά γενικά και στο γιατί σαρώνει ο Φάραντ στη Βρετανία, γιατί η Λεπέν περιμένει να διαλέξει τα πετσαρίες στα ηλίσια παιδεία στο Μέγαρο των Λυσίων κλπ, τότε προκύπτει και ένα παράλληλο ερώτημα, γιατί οι άνθρωποι που δεν τους αρέσει η ζωή τους δεν μπορεί να τους κάνει να την ακούσουν η αριστερά ή η κεντροαριστερά, δηλαδή στη Γερμανία το S5 είναι το κόμμα του Μάρξ, έτσι.
1: Προφανώς αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, γιατί συμβαίνει αυτό. Να σου πω, αν πάρουμε το παρελθόν, υπάρχει απάντηση. Δηλαδή, όταν ας πούμε στη Γερμανία και σε άλλες χώρες, και στη Γαλλία και στη Σουηδία, κυβερνούσε η σοσιαλδημοκρατία ή και αργότερα η χριστιανοδημοκρατία, η οποία όμως σε κοινωνικά χαρακτηριστικά πλησίαζε τους σοσιαλδημοκράτες. Μέχρι πρόσφατα είχαμε στην Γερμανία τη Μέρκελ, για την οποία κατηγορούσαν για τη μεταναστευτική της πολιτική.
0: Βέβαια. Και ο Μέρτς, έτσι, υποτίθεται ότι θα τα σκλήρανε τα πράγματα.
1: Την κατηγορούσαν για τις σχέσεις που είχε με τον Πούτιν, για παράδειγμα. Δηλαδή,
0: ναι,
1: αλλά η Μέρκελ διασφάλισε ένα μίνιμουμ ευημερίας για τη χώρα της. Έτσι δεν είναι? Τα τελευταία χρόνια που οδηγείται η Γερμανία στο συγκεκριμένο περίοδο, για να μπούμε τη Γαλλία, όπου έχουμε εκεί τον κύριο Μακρόν, ας πούμε, έναν εντάξει τώρα ας μην κάνουμε και χαρακτηρισμούς, αλλά είναι ένας τζιτζιφιόγκος της πολιτικής που έχει οδηγήσει
2: τη Λεπέν στα πρόθυρα,
1: στα πρόθυρα των Ελληνικών πεδίων, έχει φέρει τη Λεπέν.
2: Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει απάντηση. Όταν υπήρχε αριστερή, ας το πούμε έτσι, όχι αριστερή με την έννοια που τη λέμε εμείς στην Ελλάδα, αλλά υπάρχει περιπτώσει σοσιαλδημοκρατική απάντηση, ο κόσμος καταλάβαινε ότι η ζωή του καλυτερεύει. Τώρα καταλαβαίνει ότι χειροτερεύει. Το αισθάνεται έτσι. Ακόμα και αν δεν είναι έτσι, γιατί στην Ελλάδα λένε, ας πούμε, αυτοί που αντικρούν αυτό τον ισχυρισμό, μα όλοι οι δείχτες πάνε καλά. Πώς πάνε καλά οι δείχτες όταν ο κόσμος δεν το αισθάνεται αυτό? Δεν μπορεί να γίνεται αυτό. Κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Άρα λοιπόν οι ευθύνες που έχει η άλλη πλευρά, η σοσιαλδημοκρατία, η αριστερά γενικώς και όλο μαζί αυτό το μέτωπο, είναι πολύ μεγάλες. Έτσι νομίζω ότι αυτό θα βρει αντανάκλαση και στο δικό μας τώρα εδώ πεδίο με τις εκλογές που έρχονται. Γιατί βλέπεις, ας πάμε τώρα και στα δικά μας. Φαντάζομαι ότι εκεί θα το πηγαίναμε στην επόμενη.
2: Βέβαια.
1: Έτσι δεν είναι? Λέμε τώρα, ας πούμε, ότι βλέπουμε στις μετρήσεις ένα 70% του κόσμου λέει ότι πρέπει να αλλάξουμε κυβέρνηση. Είναι μεγάλο, τεράστιο το ποσοστό. Ταυτόχρονα οι ίδιοι ψηφοφόροι δεν βρίσκουν ένα κόμμα από την άλλη πλευρά στο οποίο να αναθέσουν τη διακυβέρνηση, αφού δεν θέλουν τη σημερινή κυβέρνηση. Εδώ είναι πάλι τώρα το ερώτημα, τι συμβαίνει στην εγχώρια, ας πούμε, αριστερά, κεντροαριστερά, ευρύτερη προοδευτική παράταξη, πώς θα την πούμε. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε κι εμείς αυτή τη στιγμή. Δηλαδή επιπλέει ο Μητσοτάκης, παρά τη φθορά που έχει υποστεί και παρά τη μεγάλη καθίζηση εκλογική και δημοσκοπική που έχει υποστεί, γιατί από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει ένας που να βγει μπροστά και να πει εγώ θα σε αντικαταστήσω.
2: Αυτό που λέει σήμερα και στο News.
1: Λιότερα υπήρχε αυτό το φαινόμενο, αλλά είχαμε ισχυρή αντιπολίτευση.
2: Ναι.
1: Όταν δηλαδή το ένα κόμμα της δεξιάς έχανε, ερχόταν το ΠΑΣΟΚ και μετά ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μεγάλα κόμματα και αντικατέστησαν τη φθορά των άλλων. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό. Με αποτέλεσμα ο Μητσοτάκης να επιπλέει, επαναλαμβάνω, αλλά το κίνδυνο που αντιμετωπίζει είναι στο βράδυ των επόμενων εκλογών να περιπέσει στην ανάγκη κάποιου Βελόπουλου. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορεί να κυβερνήσει. Να πάει δηλαδή στο Βελόπουλο και να του δώσει μερικά υπουργεία και να του πει έλα τώρα εδώ να γίνουμε συγκυβερνήτες, αν θέλει να αποφύγει το Σαμαρά. Γιατί είναι και αυτό το παιχνίδι τώρα που παίζεται εκεί στην ευρύτερη πολυκατοικία, τη δεξιά πολυκατοικία. Δεν είναι καλά σημάδια αυτά για την ευρύτερη αριστερά που με ενδιαφέρει περισσότερο εμένα, αλλά και για την κυβέρνηση της χώρας. Γιατί θα περιπέσουμε τώρα σε μια κατάσταση όπου αν πάμε σε αυτό το σενάριο που σου ανέφερα, που η δεξιά θα συγκυβερνά με την ακροδεξιά. Αν πάμε εκεί, δεν βλέπω πως αλλιώς μπορεί να γίνει από τη στιγμή που δεν έχουμε αριστερή απάντηση.
2: Και όλα αυτά που λες αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα και ως κριτική στην κεντροαριστερά. Όταν ακούει κανείς ότι η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στα αποκαλυπτήρια του προγράμματος Τσίπρα είναι ότι τους έκλεψε, λέει, το 80% του προγράμματος. Αν δηλαδή ταυτίζονται στο 80%, αν αυτό δεν είναι ο ορισμός της προγραμματικής συμφωνίας, τι είναι?
1: Βέβαια. Και εγώ εξεπλάγιν που το άκουσα αυτό. Και η πρώτη μου αντίδραση είναι, αφού συμφωνείτε στο 80%, γιατί επιτίθεστε? Δηλαδή, αν το ΠΑΣΟΚ λέει ότι συμφωνεί με τον Τσίπρα στο 80% και το αντίστροφο, τι τους εμποδίζει να κάτσουν κάτω και να πούνε ότι στις επόμενες εκλογές, αν οι ψηφοφόροι το θελήσουν, εμείς θα κάνουμε μέτωπο για να πάμε να αντικαταστήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη? Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό το ερώτημα.
2: Βέβαια.
1: Και το ΠΑΣΟΚ λέει, έχει καταλήψει ότι θα πάω να νικήσω με μία ψήφο διαφορά, προφανώς, γιατί αυτό δεν μπορεί να σταθεί με βάση τη λογική. Και τώρα το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει αντίπαλό του, βασικό αντίπαλό του, το κόμμα Τσίπρα, επειδή κινδυνεύει να χάσει τη δεύτερη θέση, μάλλον την έχει χάσει. Λοιπόν, αυτά είναι παράλογα πράγματα. Δεν θα βγουν σε καλό για το σύνολο της κεντροαριστεράς-αριστεράς, και κυρίως δεν θα βγουν καλό δεν θα κάνουν καλό στη χώρα αν αποκτήσει στις επόμενες εκλογές, αντί για καθαρή δεξιά κυβέρνηση όπως έχει τώρα με το Μητσοτάκη, ένα συμπούρμπουλο, να το πούμε έτσι, που θα περιλαμβάνει Βελόπουλους, Λατινοπούλου μέσα κλπ. Γιατί πώς αλλιώς θα σχηματιστεί η πλειοψηφία. Αν έχουμε δηλαδή μεγάλη διάχυση της ψήφου, εγώ αυτό το βλέπω να γίνεται. Mm-hmm. Αν έχουμε μια επανάληψη δηλαδή των εκλογών του 12, mm-hmm. μπορεί να μην φτάνει ένα συνεταίρος στο πρώτο κόμμα για να κάνει κυβέρνηση, θα θέλει κι άλλους. Άρα λοιπόν εκεί θα μαζεύουμε τη Σάρα και τη Μάρα από την άκρα δεξιά για να κάνουμε κυβέρνηση. Εννοώ η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Είτε με το Μητσοτάκη είτε χωρίς το Μητσοτάκη. Δεν είναι καλά σημάδια αυτά και πρέπει η άλλη πλευρά, η κεντροαριστερά και η αριστερά, να τα πάρουν υπόψη τους.
2: Και μια που ανέφερες και το κόμμα Τσίπρα, εάν συνεχιστούν και οι διάφοροι αυτοσχεδιασμοί στελεχών, όπως είδαμε μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ούτε αυτό θα πάει καλά που λένε και τα πιτσιρίκια, έτσι.
1: Εντάξει, κοίταξε, εγώ δεν δίνω μεγάλη σημασία σε αυτό, με την έννοια, εντάξει, κάνουν ζημιά κάποια πράγματα, δηλαδή αν βγαίνουν διάφορα στελέχη και πετάνε μία μπαρούφα, προφανώς πάντα γίνεται, πάντα προκαλεί αυτό εντύπωση και ζημιά, γιατί το εκμεταλλεύεται η άλλη πλευρά. Εγώ νομίζω ότι το κόμμα Τσίπρα, το οποίο φαίνεται ότι έχει αυτή τη στιγμή το πάνω χέρι στην αντιπολίτευση, πρέπει από τώρα να πάρει την πρωτοβουλία και να ξεκαθαρίσει ότι ο αντίπαλος του δεν είναι το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Δεν είναι αντίπαλος το ΠΑΣΟΚ. Αντίπαλος του είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατία. Πάντα αυτό έλεγαν οι λεγόμενες προοδευτικές δυνάμεις. Θεωρητικά πάντα αυτό έλεγαν. Πρέπει λοιπόν από τώρα ο κόσμος, ο ευρύτερος κόσμος αυτής της παράταξης, να έχει εμπιστοσύνη ότι αν προκύψει τέτοιο αποτέλεσμα που θα χρειαστεί σύμπραξη των δυνάμεων αυτών, αυτή η σύμπραξη να γίνει. Αλλιώς δεν βλέπω πώς μπορεί να αλλάξουν οι σχετισμοί. Αν πολεμάνε μεταξύ τους δηλαδή το κόμμα του Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη-τρίτη θέση, ζήτω που καήκαμε. Οι δευτερότριτοι mm-hmm. δεν κάνουν τίποτα. Κάτι πρέπει να γίνει ώστε να αλλάξει ο σχετισμός. Για να αλλάξει ο σχετισμός πρέπει το δεύτερο κόμμα, που φαίνεται ότι θα είναι το κόμμα Τσίπρα, όποιο αν είναι, πρέπει να μεγαλώσει, να πλησιάσει τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. ώστε οι ψηφοφόροι να έχουν εναλλακτική λύση. Mm-hmm. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει όταν πολεμάνε μεταξύ τους.
2: Γιώργο Καρελιά, σε σχέση με αυτά που έλεγες πριν, γιατί επιπλέει ο Μητσοτάκης και ποιες είναι οι ευθύνες της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, δεν το βάζω τώρα με όρους να κάνουμε συλλογική ψυχανάλυση, αλλά δεν έχει πέσει και πάρα πολύ ο πήχης, ας πούμε. Ακούω αυτό το περίφημο επιχείρημα ότι μειώθηκε η ανεργία, άρα αυτοί που τώρα ζορίζονται, δεν μπορούν να νοικιάσουν σπίτι, είναι εγκλωβισμένοι στο παιδικό τους δωμάτιο, τους τελειώνει ο μισθός στις 20 του μήνα, το 19 δεν είχαν, λέει, καθόλου μισθό. Αν τολμούσε πριν μερικά χρόνια να το πει αυτό ως επιχείρημα υπεράσπισης της πολιτικής του ένας υπουργός, δεν θα μπορούσε να ξανακυκλοφορήσει στον δρόμο. Τώρα ναι. Το ακούμε και πάμε παρακάτω. Δηλαδή ότι ναι. Δεν είμαστε άνεργοι, είμαστε νεόπτωχοι εργαζόμενοι. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί βολευόμαστε σε αυτό.
1: Νομίζω όμως ότι δεν περνάει αυτό το επιχείρημα.
2: Δεν περνάει.
1: Δηλαδή δεν περνάει, όχι, κατά τη δική μου άποψη. Γι' αυτό και υπάρχει αυτό το έβριμα, το οποίο δεν αρέσει από ό,τι άκουσα στον κύριο Μητσοτάκη στη συνέντευξη στη Θεσσαλονίκη, που το ξέρει πολύ καλά βέβαια το έβριμα αυτό, γιατί του το λένε, και αν διαβάζει ο ίδιος στις δημοσκοπήσεις, το έβριμα που λέει η μεγάλη πλειοψηφία, άνω του 50% που λέει το 19 ζούσαμε καλύτερα. Mm-hmm. Το ξέρουν αυτό το έβριμα και είναι πάρα πολύ ενισχυτικό για αυτούς. Λοιπόν, άρα αυτό το επιχείρημα ότι ξέρεις το 19 είχαμε μεγάλη ανεργία, μα το 19 είμαστε στα μνημόνια, ήταν το τελευταίο μνημονιακό έτος.
2: Ναι.
1: Δεν μπορεί να χρησιμοποιείται επιχείρημα ότι το 19 μετά από αυτό που περάσαμε με μια πενταετία χρεοκοπίας και παραπάνω, να συγκρίνουμε με τη σημερινή περίοδο όπου το ταμείο είναι γεμάτο γιατί ο Μητσοτάκης και ο Πιερακάκης έχουν 24% ΦΠΑ παντού και εισπράττουν για να μοιράζουν επιδόματα. Δεν περνάει αυτό το επιχείρημα. Η πλειοψηφία του κόσμου βλέπει πάρα πολύ καλά ότι παρά τη μείωση της ανεργίας, παρά τα επιδόματα, παρά την αύξηση του κατώτου μισθού, δεν μπορεί να ζήσει καλύτερα από ό,τι ζούσε το 19. Mm-hmm. Αυτό είναι ορατό. Το βλέπουμε όλοι στην καθημερινή μας ζωή. Υπάρχει βελτίωση στους δείχτες. Οι ξένοι οίκοι μας αναπαθμίζουν. Δανειζόμαστε φτηνότερα. Αποπληρώνουμε το... Μάλιστα. τι αντανάκλαση βρίσκει αυτό στην καθημερινή ζωή του, του πολίτη. Αν δεν βρίσκει, εγώ διάβασα και πολλά άρθρα σε φιλοκυβερνητικά μέσα από αυτού,
2: ναι,
1: που το παραδέχονται αυτό και λένε στο Μητσοτάκη, ναι, εντάξει, οι δείχτες πάνε καλά, αλλά βλέπεις ότι ο κόσμος από κάτω δεν το καταλαβαίνει αυτό. Υπάρχουν μεγάλες κοινωνικές ομάδες mm-hmm. που δεν μπορούν να το κατανοήσουν αυτό. Δεν περνάει από τη ζωή τους η βελτίωση αυτή. Γι' αυτό και βλέπεις τον μπαράζ των, των παροχών που έκανε ο Πρωθυπουργός. Γιατί διαφορετικά, γιατί να το κάνει αυτό. Δίνει παντού, δηλαδή σε, σε όποια κοινωνική ομάδα μπορεί, δίνει επιδόματα, κουμπαράδες και όλα αυτά. Αν τα πράγματα πηγαίνανε καλύτερα και δεν χρειαζόταν να το κάνει αυτό, γιατί μια κυβέρνηση η οποία λέει ότι παρέλαβε την οικονομία στα χάλια και την ανόρθωσε, δεν χρειάζεται να δίνει συνεχώς επιδόματα, τα οποία ο ίδιος αποδοκίμαζε το 19 ναι. όταν τα έδιναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Άρα λοιπόν, εγώ νομίζω ότι αυτό το επιχείρημα δεν περνάει σήμερα, ότι ξέρεις μειώθηκε η ανεργία. Δεν περνάει, γιατί ο μισθός που παίρνει ο εργαζόμενος αυτός των 800 ευρώ δεν τον φτάνει ούτε να νοικιάσει ένα σπίτι. Ενώ το 19

0: δεν θα μπορούν να αγοράσουν ούτε αυτοί οι εύπορες, οι Έλληνες θα τα παίρνουν όλα οι ξένοι. Άρα λοιπόν, αν οδηγηθούμε εκεί, μπορεί να έχουμε και αντίστοιχα φαινόμενα εδώ. Έτσι δεν είναι, ναι, δεν ναι. Είναι οι μετανάστες, μόνο οι μετανάστες το πρόβλημα, αυτό που λένε ότι μας έχουν κατακυριεύσει μετά. Αυτό είναι ένα παραμύθι. Διάβαζα μια ανάλυση που έλεγε στη Γερμανία, στο συγκεκριμένο κρατήδιο, ότι αν φύγουν οι μετανάστες από εκεί, δεν θα μπορεί να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία. Άρα λοιπόν, το επιχείρημα αυτό ότι ψήφισαν αντίον των μεταναστών, δεν ξέρω πόσο πολύ στέκει. Οι άνθρωποι βλέπουν τη ζωή τους να χειροτερεύει. Αυτό νομίζω είναι η βασική αιτία, και αλίμονο αν οι δικοί μας εδώ, της άλλης πλευράς, δεν μπορέσουν να το καταλάβουν αυτό και να προετοιμαστούν από τώρα, αν τυχόν το εκλογικό σώμα τους αναθέσει τη διακυβέρνηση.
1: Γιώργο, κλείνοντας, πώς εσύ αξιολογείς την επιρροή, την επικοινωνιακή και πολιτική, ή τη σκιά μάλλον του Αντώνη Σαμαρά στην εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης?
0: Νομίζω από την αντίδραση του ίδιου, αλλά και από τον μπαράζ των επιθέσεων που βλέπω τώρα να εξαπολύονται εναντίον του Σαμαρά από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και από το φιλοκυβερνητικό τύπο, τους έχει καταλάβει από ό,τι βλέπω εγώ ένα είδος πανικού. Εγώ νομίζω ότι η εκλογική επιρροή του Σαμαρά δεν είναι μεγάλη. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Σαμαράς θα εμφανιστεί ξαφνικά και θα γίνει, ας πούμε, τρίτο κόμμα. Δεν το βλέπω να γίνεται με τίποτα αυτό. Όμως φοβούνται πάρα πολύ. Γιατί τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας είναι ήδη χαμηλά και σε κρίσιμες περιφέρειες, όπου ο Σαμαράς έχει κάποια δύναμη παραπάνω, μπορεί να τους κάνει μεγάλη ζημιά. Λοιπόν, είναι ο φόβος, Γιώργο, αυτό που λέμε τώρα εδώ και Γιώργο, εγώ το λέω συνεχώς στα άρθρα μου, είναι ο φόβος που έχει ο Μητσοτάκης και το επιτελείο του, μπας και το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας δεν γράψει μπροστά 3 αλλά 2. Αυτός είναι ο μεγάλος φόβος. Γιατί αν πάμε εκεί, αν δηλαδή η Νέα Δημοκρατία δεν ξεπεράσει το 30 και έχει το ποσοστό των ευρωεκλογών, ή ακόμα χειρότερα αν πάει παρακάτω, οι εξελίξεις το βράδυ των εκλογών θα είναι κατακλυσμιές. Αυτό το φοβούνται πάρα πολύ. Γι' αυτό και οι επιθέσεις των Σαμαρά. Νομίζω όμως ότι επειδή έχουμε και πείρα από το παρελθόν, θυμάστε και τι έγινε και το 1993, αυτές οι επιθέσεις μάλλον δεν του έκαναν κακό του Σαμαρά τότε.
1: Έτσι.
0: Με αποτέλεσμα και στη Βουλή να μπει και η τότε κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία να πάθει μεγάλη ζημιά και να φύγει από την εξουσία.
1: Μάλιστα.
0: Είναι λάθος αντιμετώπιση, δηλαδή, εγώ πιστεύω, του Σαμαρά αυτή. Είναι εντελώς λάθος αντιμετώπιση. Γιατί εάν ο Σαμαράς καταφέρει αυτό που επιδιώκει, δηλαδή να πλασαριστεί κάνοντας ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, το αποτέλεσμα θα είναι να δυσκολέψει την ζωή του Μητσοτάκη, την πολιτική ζωή. Δεν θα μπορεί ο Μητσοτάκης να σταθεί εάν έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που επιδιώκει ο Σαμαράς. Το ξέρουν αυτό ο Μητσοτάκης και οι συνδράτες του, και γι' αυτό γίνεται αυτό που βλέπεις.
1: Μάλιστα. Γιώργο Γαραλιά, να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση και τον χρόνο.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα.
0: Γεια χαρά.

Λοιπόν, ο κύριος Κωνσταντίνος μας γράφει εδώ στο Viber ότι υπερτιμούμε, δίνουμε περισσότερη βαρύτητα στην είδηση για την νίκη της AFD στη Σαξονία και ότι όσο το κουβεντιάζουμε και όσο δίνουμε σημασία, τόσο αυτό βοηθάει, όπως λέει, την ακροδεξιά. Διαφωνούμε, θεωρώ ότι αυτά είναι καμπανάκια τα οποία πρέπει να αναλύουμε, κυρίως για να καταλάβουμε τις γενεσιουργούς αιτίες τους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, άποψή σας είναι. Εμείς δεν το λέμε για τα μάτια όταν λέμε ότι περιμένουμε τις απόψεις σας. Ίσα-ίσα, ειδικά αυτές με τις οποίες εκφράζεται κριτική, διαφωνία, σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις, αυτές κι αν είναι ευπρόσδεκτες. Καλημέρα ξανά στη Βάσο, που μας λέει για το ΠΑΣΟΚ, ότι πιστεύει ότι θέλει να πάει με τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα στον κύριο Λαζόγλου, καλημέρα στον κύριο Δημήτρη Κολυβήρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα στον Μπάμπη, καλημέρα στον Χρήστο, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στη Γιώτα, στο Θωμά, στη Μαρίνα και στην άλλη Μαρίνα.

0: Λοιπόν, ο κύριος πολίτης, αυτό είναι να έχεις, μνήμη. Λέει, αναρωτιέμαι αν αυτό που συνέβη στη Σαξονία είναι κάτι που έτυχε ή μήπως κάτι που πέτυχε. Θυμάμαι κάποτε στη δική μας τη χώρα να λέγεται ότι η σοβαρή χρυσή αυγή είναι χρήσιμη. Ήταν η ίδια χώρα.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 11. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ενδεχόμενο εκλογικών συνεργασιών, δήλωσε ότι προτιμούμε αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν έχουμε κλείσει την πόρτα σε συμμαχίες. Πάντως πρόσθεσε ότι η αντιπολίτευση έχει μπει σε μια λογική πετροπολέμου και κανείς δεν είναι έτοιμος να συνεργαστεί σε κανέναν. Σε λίγη ώρα στη Θεσσαλονίκη, συνάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς. Την δέσμευσή του να παραμείνει στη θέση του και να συνεχίσει τις αντιδημοφιλείς μεταρρυθμίσεις εξέφρασε ο Γερμανός Καγκελάριος παρά την εντυπωσιακή νίκη της AfD στη Σαξονία Anhalt με 44% και τις πιέσεις που δέχεται λόγω του χαμηλού ποσοστού αποδοχής του. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε σοκαρισμένος, τονίζοντας πως το συντηρητικό κόμμα του κλονίστηκε μέχρι τα θεμέλια του μετά τη νίκη της ακροδεξιάς. Εν τω μεταξύ, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραντεμβούργου για να διαδηλώσουν κατά της AfD. Ομάδα γνώστων εισέβαλε την Παρασκευή στον χώρο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κατέστρεψε το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου που είχε εγκατασταθεί στις πρώτες φοιτητικές εστίες, ξυλώνοντας την καλωδίωση. Για βανδαλισμό δημόσιας περιουσίας και ευθεία επίδεση σε ένα μέτρο που εγκαταστάθηκε για την ασφάλεια των ίδιων των οικοτρόφων, έκανε λόγο ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατή Μεσσηνίας. Υπό μερικό έλεγχο οι πυρκαγιές σε περιοχές του Δήμου Γόρτινας και στο Ηράκλειο Κρήτης. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους η Αττική, η Εύβοια, η Βιωτία, οι Κυκλάδες και η Κρήτη. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν ως την Πέμπτη λόγω εργασιών οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος σήμερα ο καιρός στην Αττική με τη θερμοκρασία στην Αθήνα να φτάνει τους 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Χαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Sistpack,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10,
4: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
6: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
7: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
6: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
7: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
6: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
7: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
6: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
7: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάδη 33.
6: Τηλέφωνο 22310-53000.
7: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
8: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center.
11: Τσιγαράκι,
12: μπα, το έκοψα.
11: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
12: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς.
11: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος, Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση.

0: δοκίμηση.
1: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στη Λαμία.
3: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
6: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
5: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
6: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
5: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
6: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
5: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
6: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
5: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
6: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
7: Δελτίο καιρού.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
4: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Ακυρώσουν σε εισαγνούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη στο πλαίσιο των προσπαθειών της κυβέρνησης του να υποστηρίξει τη λύση των δύο κρατών. Ενώ μεταξύ 26 Γάλλοι προσεφύγαν στην Εθνική Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία κατά του Ισραήλ, κατηγορώντας το για βασανιστήρια και εγκλήματα πολέμου μετά την αναχέτηση ανθρωπιστικών στολίσκων με προορισμό τη Γάζα, στους οποίους συμμετείχαν. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι σήμερα εισαγγελική πρόταση στη δίκη για την υπόθεση θανάτου του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη στη θάλασσα της Ερέτριας, με δύο ψαράδες να κάθονται στο εδόλιο κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Απολογούνται στον ανακριτή 43χρονος και 38χρονοι που κατηγορούνται για τη δολοφονία του βρέφου τους, το οποίο βρέθηκε στο διαμέρισμα όπου διέμεναν στην Κυψέλη, και οι δύο φέρονται να αμφισβητούν την ιατροδικαστική έκθεση για πολλαπλά τραύματα στην πλάτη και τη μέση του μωρού με μαχαίρι. Απολογία για τη σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με το 15χρονο κορίτσι της οικογένειας θα δώσει και ο 26χρονος. Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Σύλλογοι σχολικών ειδών, καθημερινά 8 το πρωί με 3 μετά το μεσημέρι, από το Δήμο Αθηναίων για τα παιδιά ευάλωτων οικογενειών στο κοινωνικό βίβλιο χαρτοπολείο που βρίσκεται απέναντι από το σταθμό Λαρίσης. Η αλληλεγγύη κάνει τη διαφορά, υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του στο X. Στις 10 παρέκοσες το βράδυ θα κλείσουν ως και την 5η λόγω εργασιών οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας και Ραμιτζής.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
1: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγιαδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Μάλιστα. Λοιπόν, εξακολουθείτε και στέλνετε παρατηρήσεις, σχόλια και στη δική μας εκπομπή για να γινόμαστε καλύτεροι. Μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδρία Ναπούλιου. Παίρνουμε μια πρόγευση από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: ταξίδι στα αστέρια ξεκινά απόψε. Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Λάσκα Ελίντζερ στην All-Win Arena στην πρεμιέρα της League Face του Champions League με Μπρινιόλι. Κάτω από τα δοκάρια και τον Κοϊτά στο αριστερό άκρο της επίθεσης, τα πλάνα του Μαρκο Νίκολιτς για την 11η του δικεφάλου. Πιθανότατα εκτός ο Στρακόσα που δεν προπονήθηκε χτες. Σε σέντρα στις 8 παρατέταρτο, ραδιοφωνική κάλυψη από Inter Veteran Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Θέμη Παλιούρα. Τηλεοπτική από Magenta Sport 2, ενώ αυτή την ώρα για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Youth League, η Under 19 της Ένωσης υποδέχεται την αντίστοιχη της LASK, με τις δύο ομάδες να έχουν μείνει στο 0-0 στο ημίχρονο του αγώνα. Τηλεοπτική κάλυψη από Magenta Sport. Πριν τριών αγωνιστικών τιμωρήθηκε ο Σίριλ Ντέζερς για την αποβολή του στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Σε έφεση αναμένεται να προχωρήσουν οι πράσινοι, υποστηρίζοντας πως δεν πρόκειται για βίαιο πραγία κατά του Μιχαηλίδη, αλλά για στιγμιαία απόθεση. Μετατέθηκε στις 9:15 από τις 9 που ήταν αρχικά προγραμματισμένη η αναμέτρηση των πρασίνων με την Κηφισιά την 5η στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το εξαναβολής παιχνίδι της 5ης με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Super League στρέφονται στο Τριφύλι. Όπως είπαμε, η αναμέτρηση θα είναι πλέον στις 9:15, ενώ στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο 29χρονος Κροάτης Χάφα Κρίστιαν Γιάκιτς, ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ ως δανεικός από την Augsburg. Με όποιον αγοράσα 4 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση φόρ και ίσως στόπερ θα κινηθεί ο δικέφαλος του Βορρά. Εντός της ημέρας θα κάνει μαγνητική ο Γιαννούλης. Ρεπό έχουν σήμερα οι παίκτες των ασπρόμαυρων. Σε εκτεταμένο rotation θα προχωρήσει ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρα στον απόψινο αγώνα του Ολυμπιακού με τον Βόλο για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Διαθέσιμος ξανά ο Γιάρεμτσουκ με τους Ερυθρόλευκους. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Πέτερσεν. Χρόνο συμμετοχής αναμένεται να πάρει ο Πουέρτα. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο, τηλεοπτική μετάδοση από Sky. Ο Λορέντσο Πιρόλα υπέστη ελαφρά θλάση και θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει την πρεμιέρα του Europa League με τη Γιαγκελόνια στο Γιώργος Καραϊσκάκης, δεδομένη απουσία του Ιταλού Στόπερ εναντίον του Όφη. Αισιοδοξία για συμφωνία με την ΑΕΚ για τη χρήση της Ανελαρίνα για όσο καιρό διαρκέσουν τα έργα. Ανακαίνιση του ΣΕΦ επικρατεί στον Ολυμπιακό. Κρίσιμη μέρα στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο ΚΑΕ. Τις επιλογές του Περιστερίου και του Ηρακλείου Κρήτης εξετάζουν οι Πειραιώτες ως εναλλακτικές. Στερνοτρόμητο θα συνεχίσει την καριέρα του 26χρονος Κολομβιανός επιθετικός Χουάν Περέα που υπέγραψε διετές συμβόλαιο και επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα υποβληθεί εντός της ημέρας σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση της ρήξης πρόσθειου χιαστού που υπέστη στο Μόναχο. Στους υπόλοιπους αγώνες της πρεμιέρας του Champions League στις 8 παρατέταρτο ξεκινάει με το παιχνίδι Μπρις Άστον Βίλα.
1: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
7: Εξάγεται το παιχνίδι της ΑΕΚ από 19 με τη ΛΑΣΚ για την UEFA Youth League. 0-0 το σκορ. Καλύτερη mm-hmm. στιγμή για την ΑΕΚ στο 40 λεπτό με τον Μποντίκη να μην προλαβαίνει να στείλει την μπάλα πρώτης γραμμής. Τον πρόλαβε αμυντικός των Αυστριακών. Mm-hmm. Ενώ λίγο πριν, στο 50, ο Γίντρα με απευθείας εκτέλεση φάουλ ανάγκασε τον Ιωάννου, τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, να διώξει κόρνερ. Αυτές είναι οι δύο καλές στιγμές. Mm-hmm. Η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο είχε κόντρα τον αέρα, δυσκολευόταν στις προσπάθειές της, δεν απειλήθηκε όμως. Mm-hmm. Ανοιχτό το παιχνίδι, στο 40 το γκολ που χάνει ο Ποντίκης αναγκάζει τον Περικλή Παπαναγή, τον προπονητή της ομάδας, να πετάξει το καπέλο του που φορούσε και απορούσε πώς χάθηκε αυτό το γκολ.
8: Στο Σεραφείδιο διεξάγεται,
7: στο Σεραφείδιο ακριβώς, mm-hmm. στα Σπάτα. Έχει κόσμο, δεν είναι γεμάτη η κεντρική θύρα, όμως έχει κόσμο για να παρακολουθήσει αυτό το παιχνίδι. Μεγάλη στιγμή και για την ΑΕΚ 19, η οποία προέρχεται και από δύο νίκες στο πρωτάθλημα με 6-0 και 6-0 τα δύο παιχνίδια της Ένωσης, 12-0 δηλαδή το σκορ. Είναι μια ομάδα με μέλλον, λένε οι περισσότεροι, και υπάρχουν κάποιοι παίκτες που ξεχωρίζουν.
8: Όπως είπες, είναι βραδιά αστεριών αναμφισβήτητα, εκεί επικεντρωνόμαστε, είναι το ταξίδι της ΑΕΚ απόψε με την ΛΑΣΚ. Λοιπόν, τι γίνεται με τον Στρακώσα? Λέμε με Μπρινιόλι, αλλά δεν ξέρουμε γιατί ο Στρακώσα είναι εκτός.
7: Λέμε με Μπρινιόλι διότι ακόμα η ΠΑΕΑΕΚ δεν έχει ενημερώσει τον λόγο για τον οποίο ο Θωμάς Στρακώσα δεν προπονήθηκε χθες, δεν βγήκε στον αγωνιστικό χώρο της Αγίας Σοφιάς. Κυκλοφόρησαν κάποια δημοσιεύματα, κάποια σενάρια από insider ότι έχει θέμα με την ομοπλάτη. Δεν έχει θέμα με την ομοπλάτη. Mm-hmm. Εγώ αυτό που παρατήρησα μετά το τέλος του αγώνα με τον Άρη είναι ότι κράταγε τα δάχτυλα του δεξιού του χεριού. Παραπονιόταν στους συμπαίκτες του και στον Μπρινιόλι. Δεν ξέρω αν αυτός είναι ο λόγος. Περιμένουμε, όπως νομίζω περιμένει και η ΑΕΚ, μήπως την τελευταία στιγμή μπορέσει να δώσει το παρόν. Όμως δεν θα ρισκάρει η Ένωση. Δηλαδή κατά πάσα πιθανότητα ο Μπρινιόλι θα είναι κάτω από τα δοκάρια στο απόψινο παιχνίδι.
8: Να έρθουμε λίγο στις δηλώσεις. Δεν είπαν κάτι ιδιαίτερο και ο Νίκολιτς και ο Βάρκα. Απλά όλα μπαίνουν στην πρόταση, συνυπάρχουν στην πρόταση. Δεν ήρθαμε στο Champions League για διακοπές. Στόχος μας να παίξουμε περισσότερα από 8 παιχνίδια, που είπε ο Μάρκο Νίκολιτς.
7: Ακριβώς. Έχουμε ομάδα να παίξει παραπάνω από 8 παιχνίδια. Δεν θα αλλάξουμε την τακτική, το στήλι, το μοντέλο παιχνιδιού μας. Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια αυτό μπορεί να ισχύσει όταν αγωνίζεσαι κόντρα σε Real Madrid, κόντρα σε Borussia Dortmund, ακόμα και στη LASK. Η LASK είναι μια ομάδα η οποία, από όσο έψαξα λίγο να δω, είναι μια δυνατή ομάδα, πιέζει σε αυτό το 3-5-2 που χρησιμοποιεί. Με το που παίρνει αμέσως την μπάλα, οι ποδοσφαιριστές στη μεσαία γραμμή κυρίως προσπαθούν με μια παλιά να βρουν τους δύο φόρ. Βέβαια έχει και μια ευάλωτη αριστερή πλευρά, εκεί όπου η ΑΕΚ με τον Μάγερ θέλει να το εκμεταλλευτεί, γιατί ο Μάγερ θα πάρει φανέλα βασικού στο απόψινο παιχνίδι. Και δημιουργεί ένα παιχνίδι 19 με 20 τελικές. Πράγμα που πρέπει να προσέξει η ΑΕΚ.
8: Μάλιστα. Ένα-δύο θεματάκια που τα είδα και θα ήθελα να τα αναφέρουμε είναι καταρχάς αναφορούν τον Πιερό, ο οποίος όπως δείχνουν τα πράγματα θα παραχωρηθεί προς Κύπρο, έτσι.
7: Ναι, υπάρχει ένα δημοσίευμα από χθες ότι ο Φαντζή Πιερό έχει συζητήσεις με την ΑΕΛ Μεσού. Εντάξει, η ΑΕΚ κακά τα ψέματα ψάχνει ομάδα να τον δώσει με μεταγραφή. 31 ετών, δεν υπολογίζεται υψηλός όμως striker από την IT, 94 θυμίζω. Το συμβόλαιο του λύγει το καλοκαίρι του 27. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει Βάργα, Γιώβιτς, Ζήνη και μάλιστα και οι τρεις είναι σε πάρα πολύ καλό φεγγάρι. Με τον Βάργα να έχει πετύχει ήδη 6 γκολ και από 4 έχουν Γιώβιτς και Ζήνη. Ο Πιερό έχει μετρήσει 55 συμμετοχές με 10 γκολ και μία assist με την ΑΕΚ. Μεταξύ άλλων είχε αγωνιστεί σε Maccabi Haifa, Ging Up και Μουσκρόν. Τώρα δίνεται αυτή η ευκαιρία να δούμε αν ισχύσει βέβαια, γιατί η κυπριακή ομάδα από ό,τι μαθαίνω είναι διατεθειμένη να καλύψει ένα σημαντικό κομμάτι του συμβολίου του παίκτη, όποιος παίρνει ένα συμβόλαιο στην ΑΕΚ κοντά στο εκατομμύριο. Άρα λοιπόν να δούμε πόσο είναι αυτό το ποσό που θέλει να καλύψει. Είναι μια ευκαιρία βέβαια, αύριο λίγη μεταγραφική περίοδο στην Κύπρο, 9 Σεπτεμβρίου.
8: Μάλιστα.
7: Άρα λοιπόν σήμερα, αύριο είναι κρίσιμες ημέρες. Τα 24 ώρα μην πότε και τα λεπτά.
8: Έτσι, ακριβώς. Και ο Μάγερ, ο οποίος έχει μια τρομερή εμφάνιση στην ΑΕΚ, το νέο απόκτημα, πήγε στην προεπιλογή της Εθνικής Κροατίας. Εκλήθη, έτσι.
7: Ναι, είναι στην προεπιλογή της Εθνικής Κροατίας, όπως και ο Ρασβάν Μαρίν επιλέχθηκε ως ο κορυφαίος Ρουμάνος ποδοσφαιριστής για το μήνα Αύγουστο από την επίσημη εφαρμογή της Ρουμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Να πω μόνο για το απόψινό παιχνίδι ότι η ΠΑΕΑ έχει βγάλει ανακοίνωση, εγώ το γνώριζα, απλά μου δίνεται και ευκαιρία, ότι θα μοιράσει 30.000 συλλεκτικές σημαίες. Από όσο μαθαίνω, θα έχουν πάνω αυτές οι σημαίες και τα σήματα των αντιπάλων της ΑΕΚ. Θα είναι δηλαδή μια όμορφη βραδιά γενικότερα. Και πριν από λίγο βγήκε μια ανακοίνωση της ΠΑΕΑ για τα μέτρα ασφαλείας, τι πρέπει να προσέξουν οι φίλοι της ομάδας, ώστε να μην υπάρξει καμιά τιμωρία, και οι θύρες θα ανοίξουν 3 ώρες πριν την έναρξη του παιχνιδιού, δηλαδή στις 5 παρατέταρτο, 8 παρατέταρτο είναι το μάτς, 5 παρατέταρτο ανοίγουν οι θύρες στην Αγία Σοφιά.
8: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάριε. Καλή επιτυχία στην ΑΕ, καλή αρχή να έχει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για να ακούσουμε τώρα τι δήλωσε στη συνέντευξη τύπου για το απόψινό παιχνίδι ο Μάρκο Νίκολιτς, ο προπονητής της ομάδας.
9: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
10: Ελλάδα Sports 94,3.

0: στιγμή να ξεκινήσουμε τη συμμετοχή μας στο League Face, στο Champions League. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την παρουσία μας εδώ στην κορυφαία αυτή διασυλλογική οργάνωση, στο κορυφαίο επίπεδο. Οι παίκτες μας το άξιζαν λόγω της σκληρής της δουλειάς πέρυσι και δηλώνουμε ότι είμαστε εδώ. Δεν θέλουμε όμως απλά να έχουμε παρουσία, δεν θέλουμε απλά να συμμετάσχουμε, θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Ξέρουμε ότι δεν είναι κάτι απλό, διότι αναλύοντας τον κάθε αντίπαλο στο επίπεδο αυτό, είναι και κάπως ανόητο να πούμε ότι είναι
1: news.
0: Όμως απολαμβάνουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο, ειδικά εδώ στην έδρα μας ενώπιον των φιλάθλων μας. Αισθανόμαστε λοιπόν ότι έχουμε και έναν επιπλέον παίκτη που μας στηρίζει.
1: Ακούμε τώρα και το Βάργα.
2: Καλησπέρα.
3: Ναι, νομίζω ότι είμαι σε καλή φόρμα, αλλά αυτό μπορούμε να το πούμε για όλη την ομάδα. Όλοι οι επιθετικοί πάνε καλά, έχουν βάλει πολλά γκολ. Φυσικά το χαμένο πέναλτι μου έδωσε επιπλέον κίνητρο, έβαλα παραπάνω γκολ και είμαστε έτοιμοι για την αυριανή αναμέτρηση. Ναι, είμαστε πολύ ανυπόμονοι, χαιρόμαστε πάρα πολύ που μπήκαμε στη League Face. Φυσικά όλοι οι αγώνες είναι πολύ σπουδαίοι, δύσκολοι, αλλά θέλουμε να βγάλουμε το καλύτερο εαυτό μας. Και αύριο θέλουμε στον πρώτο αγώνα να πάρουμε τους 3 βαθμούς.

0: πάμε στον Ολυμπιακό, κυρίες και κύριοι, που έχει και αυτός αγώνα σήμερα. Αγωνίζεται με τον Βόλο για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Μιλάμε με τον Κώστα Σταμαθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέντα μου.
0: Μιλάμε για εκτεταμένο rotation. Πρώτον και δεύτερον, τι έπαθε ακριβώς κόλλησα τώρα, ποιος έμεινε εκτός?
1: Ο Πυρόλα.
0: Ο Πυρόλα, ναι, τι έπαθε?
1: Ο Πυρόλα έχει φλάσει τελικά, αυτό έδειξε η μαγνητική. Οπότε και αυτός λογικά θα επιστρέψει σήμερα τη διακοπή του πρωταθλήματος. Αλλά το ζητούμενο απόψε είναι άλλο. Το ζητούμενο είναι... Θα δούμε τον Γέρεμτσουκ μετά από αρκετό καιρό. Φαίνεται να έχει καταλήξει ο Μαντιλίμπαρ σε αυτή την απόφαση, να είναι δηλαδή ο παίκτης που θα την καταστήσει τον ΕΛΚΑΜΠΕ στην ευρωπαϊκή λίστα. Και βέβαια είναι η πιο ιδανική λύση ο Ουκρανός, που το ξέρουμε, μας έχει συζητηθεί τουλάχιστον για τα καλά την πρώτη χρονιά που ήταν στον Ολυμπιακό. Η δεύτερη δεν ήταν ανάλογη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά ο Ολυμπιακός. Θα πρέπει να στηριχθεί στον Ουκρανό. Χθες το πρωί υπήρχε μια συνάντηση στο Ρέντι ανάμεσα στο Μεντιλίμπαρ και τον παίκτη. Παρόν ήταν και ο Κοβάσεβιτς, ο οποίος έχει καλή σχέση με τον Γιάρεμτσουκ. Και γενικά τον έχει στηρίξει. Οι τρεις του λοιπόν έκανε μια συζήτηση. Και είδαμε το αποτέλεσμα, τον πήρε στην αποστολή με τον Βόλο για το απόψινό παιχνίδι. Θα πάρουμε μια γεύση απόψε, όπως θα πάρουμε γεύση και με πολλά από τα νέα πρόσωπα. Προφανώς και θα είναι εκτεταμένο το rotation, γιατί υπάρχει το παιχνίδι με τον Όφη το ερχόμενο Σάββατο για το πρωτάθλημα. Οπότε σήμερα θα δούμε πολλά νέα πρόσωπα, ίσως και μια τελείως διαφορετική ενδεκάδα σε σχέση με αυτή που είδαμε στο Βόλο το περασμένο Σάββατο.
0: Θα μπει και Πουέρτα?
1: Ναι, και Πουέρτα σίγουρα. Θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο Καραϊσκάκι. Σιγά σιγά θα αρχίσει να μπαίνει στην ομάδα, αν και δεν έχει πρόβλημα ο Πουέρτα, γιατί έχει παίξει και τρία παιχνίδια με την Σαλαντέρ στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Οπότε είναι έτοιμος, δηλαδή, και η προετοιμασία είχε κάνει, ξεκουράστηκε από το Μουντιάλ. Οπότε είναι έτοιμος να μπει στην ομάδα, νομίζω, και απόψε, όχι σε ολόκληρο το παιχνίδι, κάποιο διάστημα, αλλά και στο παιχνίδι με τον Όφη το Σάββατο, ο Κολοβιανός θα είναι στο βασικό σχήμα, όπως και πολλά νέα πρόσωπα, όπως ο Κάρμο, δηλαδή, που θα πάρει σίγουρα τη θέση του Πυρόλα. Το Ρέτσο προφανώς θα το ξεκουράσει, θα δούμε τον Ισμαϊλόβιτς. Ο Πόποβιτς θα είναι κατά τα δοκάρια. Θα δούμε ποιοι θα είναι οι δύο πιτσιρικάδες οι οποίοι είναι υποχρεωτικό ο Ολυμπιακός να χρησιμοποιήσει στην ενδεκάδα του. Ο ένας θα είναι ο Φίλης σίγουρα, ο οποίος και στο παιχνίδι με τη Λάρισα για το κύπελο είχε εξαιρετική παρουσία. Ο άλλος ίσως να είναι ο Κουτσογούλας, δεν ξέρω, γιατί θέλει να δει και τον Δανό, τον Πέτερσεν. Πρέπει και αυτόν αρχίσει σιγά σιγά να το βάλει στην ομάδα με τη Λίπαρ. Οπότε θα δούμε πολλά νέα πρόσωπα. Είναι μια βραδιά που θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έστω και αν είναι αργά. Λογικό είναι που 8 παρατάτα το παίζει και το Champions League. 10 παρατάτα θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Θα είναι ενδιαφέρον παιχνίδι, κυρίως γιατί θα δούμε πολλά από τα νέα πρόσωπα που περιμένουμε πώς και πώς να δείξουν σε τι κατάσταση είναι και κατά πόσο μπορεί ο προπονητής σιγά σιγά να τους προσαρμόσει την ομάδα.
0: Είδες ΕΛΚΑΜΠΗ ΕΛΑΡΑΜΠΗ?
1: Τι.
0: Είδες ΕΛΚΑΜΠΗ μαζί με ΕΛΑΡΑΜΠΗ?
1: Ναι, εντάξει. Έβαλε και γκολάκι ο ΕΛΑΡΑΜΠΗ χθες με πέναλτι.
0: Έτσι, με τη Μαρκό.
1: Και το Μαρκό κέρδισε. Επισκέφτηκε και σήμερα το πρωί τον επισκέφτηκε και ο Καμπελά. Το θυμηθήκαμε και τον Καμπελά, γιατί είναι και αυτός το Ρέντι, έτσι, μην το ξεχνάμε. Έχει κάτι στο συμβόλαιό του, η ομάδα δεν έχει βρει και στο Ρέντι και κάνει προπονήσεις.
0: Τι λες τώρα, Κώστα? Το έχω ξεχάσει αυτό.
1: Βέβαια. Έχουν βολευτεί όλοι. Τέλος πάντων, τα θύματα είναι που πρέπει να μας είναι μαθήματα για κάποιες μεταγραφές, για κάποιους παίκτες οι οποίοι προφανώς και έρχονται για ένα καλό συμβόλαιο και τίποτα παραπάνω. Δηλαδή, του Καμπελά ήταν χαρακτηριστική περίπτωση.
0: Ο ΕΛΚΑΜΠΗ πότε να μένετε να φύγει από το νοσοκομείο?
1: Τώρα, τι να σου πω, θα φύγει σιγά σιγά, σε 2-3 μέρες θα αρχίσει σιγά σιγά την αποθεραπεία, πέσει όλο το ιατρικό τίμημα πάνω του. Υπάρχουν έτσι κάποιες πρώτες ενδείξεις, αν θες η ελπίδα, η οποία πεθαίνει πάντα τελευταία, να, σε κάνα πεντάμινο περίπου να είναι, να επιστρέψει σιγά σιγά. Γιατί η συζήτηση ήταν για 6 και 7 μήνες, έτσι. Αλλά επειδή έχει ένα δυνατό οργανισμό, ο Χριστός ο Θεός είναι αυτός που ξέρει καλύτερα, που έχει τον, έκανε την επέμβαση, τον παρακολουθεί, είναι συνέχεια δίπλα του. Προχθές είχε πάλι συνάντηση με τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος ενημέρωσε για την κατάσταση της υγείας του, του ποδοσφαιριστή, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι δεν είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση.
0: Παρά τα χαμόγελα που βλέπουμε μαζί με
1: αυτά τα χαμόγελα ήταν λογικό. Τον επισκέπτηκε ο πρόεδρος και τα λοιπά και κάποιοι συμπαίκτες του πήγαν. Αλλά το θέμα είναι από μέσα του, η καρδούλα του τι λέει.
0: Όπως τα λες.
1: Έτσι, γιατί ο LKB Ζεταμού ζει με το να βάζει γκολ και να δίνει assist. Γιατί μην ξεχνάμε ότι εκτός ότι είναι ένας παίκτης που έχει τον γκολ και έχει τρέλα με τον γκολ, έχει και έξτρα μπούνους, τα οποία τα χάνει.
0: Δηλαδή,
1: για να φανταστείς, έχει μπούνους, έξτρα μπούνους, όχι μόνο για τα γκολ, αλλά και για τις ασίστ που δίνει.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και τον βλέπουμε μερικές φορές πόσο θέλει να παίξει, ακόμα και αν δεν είναι έτοιμος ή δεν είναι σε καλή κατάσταση.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Στον Ολυμπιακό ζέταμο θα πρέπει να, να δουν την επόμενη μέρα χωρίς τον LKB. Δυστυχώς σε αυτήν την πραγματικότητα. Και περιμένουμε το Γιάρεμτσου, μήπως μπορέσει και μπει στα παπούτσια του και τον αναπληρώσει και μας κάνει να χαμογελάσουμε λίγο, γιατί η αλήθεια είναι το γκολ λείπει από τον Ολυμπιακό. Έχει παίξει 3 παιχνίδια και έχει πετύχει 3 γκολ για το πρωτάθλημα, αν αυτό λέει κάτι. Και στην Ευρώπη με την Αιμέγεν ένα γκολ.
0: Κώστα Σαμοθράκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια. Γεια.
2: Yeah. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, κυρίες και κύριοι, που έχει αγωνιστική αυτή την εβδομάδα. Να μιλήσουμε με τον Χρήστο Παπα-Νικολάου. Χρήστο, καλό μεσημέρι. Ας μην αρχίσουμε με την αγωνιστική. Ας αρχίσουμε με την τιμωρία του Σίριλ Ντέσερς με τρεις αγωνιστικές. Βέβαια, υπήρξε έφεση. Τι λένε, μπορεί να μειωθεί αυτή η ποινή?
1: Γεια σου Ζέτα, καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους φίλους ακροατές. Είναι το μείζον θέμα τη συγκεκριμένη στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Στο ρεπορτάζ, ο Νιγηριανός επιθετικός τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές, υπενθυμίζουμε, για την αποβολή στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, στη φάση με τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Ο Παναθηναϊκός έκανε την κίνησή του και προχώρησε σε έφεση με στόχο η ποινή να πέσει στη μία αγωνιστική. Τώρα, η επιχειρηματολογία από τους πράσινους για αυτή την κίνηση είναι ότι η ενέργεια του 4 δεν συνιστά βιοπραγία, αλλά πρόκειται για μία στιγμή απόθυση στην προσπάθεια του να πάρει καλύτερη θέση απέναντι στον αντίπαλο, δηλαδή την ώρα του παιχνιδιού. Αλλά το σημαντικό εδώ, Ζέτα, και στους φίλους που ακούν, είναι να πούμε την εξής λεπτομέρεια, ότι με βάση τον πειθαρχικό κώδικα η ποινή δεν μπορεί να μειωθεί στις δύο αγωνιστικές. Είτε θα παραμείνει στις τρεις όπως ήταν στην αρχή, είτε αν και εφόσον γίνει δεκτή η έφεση, θα μειωθεί στη μία. Οπότε δεν υπάρχει το ενδεχόμενο για δύο αγωνιστικές ή τρεις.
0: Ή τρεις ή μία, μάλιστα.
1: Ή μία, έτσι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εντάξει, το ξαναείπαμε, δεν ήταν μια κίνηση η οποία ήταν αδικαιολόγητη από τον πολύπειρο Νιγηριανό επιθετικό του Παναθηναϊκού. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να συμβεί αυτό. Παρ' όλα αυτά, απολογήθηκε και στους συμπαίκτες του και στον προπονητή του. Θα υπάρξει και μια τιμωρία βάσει εσωτερικού κανονισμού της ομάδας στον παίκτη για αυτή του την κίνηση.
0: Και τι είδους είναι αυτές οι τιμωρίες?
1: Συνήθως είναι οικονομική, είναι κάποιο οικονομικό, έτσι, πρόστιμο που δέχονται οι παίκτες.
0: Τώρα
1: δεν γνωρίζω ακριβώς το ποσό, το οποίο κάποια επίπληξη, διότι ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός με αυτόν τον τρόπο θέλει να τραβήξει το αυτί, έτσι όπως λέμε, στον εκάστοτε ποδοσφαιριστή, ο οποίος με την κίνηση αυτή που κάνει την στιγμή εκείνη δεν σκέφτεται το σύνολο, την ομάδα, έτσι, και δημιουργεί προβλήματα, και γι' αυτό το λόγο το θεωρώ και σωστό, έτσι, και στον Παναθηναϊκό και σε όλες τις ομάδες να υπάρχει μια τέτοια συμβολική κίνηση. Δεν μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ποσό, αλλά μιλάμε για ένα ποσό το οποίο είναι σίγουρα έτσι ως προς τη σωστή κατεύθυνση, θα έλεγα, για να καταλάβει και ο παίκτης το λάθος του ζέτη.
0: Για να έρθουμε τώρα στο εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής με την Κηφισιά, γιατί αλλάζει η ώρα του?
1: Είναι για τα τηλεοπτικά. Να πούμε ότι ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει σε 9 η ώρα και πλέον η νέα επίσημη ώρα που γνωρίζουμε για το παιχνίδι ΖΕΤΑ είναι 9 και 4. 1/4 δηλαδή είναι η διαφορά. Για τα τηλεοπτικά, εντάξει, συμβαίνουν αυτά πολλές φορές. Δεν είναι πολύ μεγάλη αλλαγή. Θέλω να πω ότι έτσι, αν κάποιος άνθρωπος είχε φτιάξει το πρόγραμμά του έτσι για να παρακολουθήσει το παιχνίδι, θα τον επηρεάσει ελάχιστα.
0: Ελάχιστα, μόνο, ναι, 1/4, ναι.
1: Ακριβώς, είναι μόνο 15 λεπτά η αλλαγή, οπότε δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Ωστόσο το λέμε γιατί να γνωρίζει και ο κόσμος που δεν το γνωρίζει μέχρι τώρα. Για τον 4 να πούμε ότι πλέον με τα δεδομένα αυτά, εάν και εφόσον ισχύει η τιμωρία του, μιλάμε ότι θα χάσει το παιχνίδι τώρα στο ΆΚΑ με την Κηφισιά, 10 του Σεπτέμβρη, το αμέσως επόμενο 13 με τον Πανετολικό, ξανά στο ΆΚΑ, και μιλάμε και για το μάτς πλέον κυπέλου με την Κηφισιά ξανά στο Απόστολος Νικολαίδης, έτσι, στην έδρα της, της Κηφισιάς. Εάν και εφόσον άλλο μείνει ως έχει. Αν μειωθεί, θα χάσει μόνο το παιχνίδι 10 του Σεπτέμβρη με την Κηφισιά.
0: Εντάξει, τουλάχιστον δεν είναι τίποτα ντέρμπι, έτσι.
1: Δεν είναι ντέρμπι, είναι συμφωνώ απόλυτα μαζί.
0: Το λέω έτσι με όλη τη γνώση ότι όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά, αλλά τουλάχιστον δεν είναι ντέρμπι που θα ήταν απαραίτητος.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά είναι κρίμα γιατί ο Παναθηναϊκός τώρα είναι σε μια διαδικασία να προσπαθήσει να χτίσει ένα έτσι καλό σερί μέχρι τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, και σίγουρα η βοήθεια του 4 θα ήταν πολύ τιμή, έτσι το συζητάμε.
0: Χρήστο, ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, αντίο, για χαρά.
0: ώρα πήγε και 28. Κάνουμε τώρα break για τις διαφημίσεις που μας είναι απαραίτητες. Πάντοτε έχουμε μαζί μας φυσικά τη στοιχηματική εταιρεία Interveten. Παίξε υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Τα λέμε σε πολύ λίγο και το δεύτερο μέρος.
2: Interveten, Ελλάδα Sports. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Λιδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77.
3: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
6: Η ώρα είναι 1:30.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
8: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια?
9: Ναι!
8: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
9: Τα πάντα!
8: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22 31 0 36 856.
11: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
12: Προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα γλυκά νερά Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
2: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports. Go!
13: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Ακούτε το μαγκαζίνο του Interveten, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε στη 1 και 33 πρώτα λεπτά. Είναι το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα είμαστε παρεούλα χόνδρικα έως τις 2 και πάμε για το δεύτερο μέρος. Λοιπόν, για να δούμε τα τεκτενόμενα στον ΠΑΟΚ μετά την βαριά ήττα από τον Παναθηναϊκό, να ακούσουμε περισσότερα από το Στέλιο Παπαντονίου. Λοιπόν, Στέλιο, καλό μεσημέρι. Στον απόϊχο του παιχνιδιού, στον απόϊχο των διαμαρτυριών για την διαιτησία, υπήρχε μια επιστολή του ΠΑΟΚ σε ΚΕΔ και ΕΠΟ, που τι ζητάει ακριβώς?
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Ναι, ο ΠΑΟΚ χθες έστειλε μια επιστολή στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας και στην Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, προκειμένου να δοθούν στην Ασπρόμαυρη ΠΑΕ οι συνομιλίες του διαιτητή της αναμέτρησης με τον Βαρίστα για την φάση του πέναλτι του Εντιαγέ, όπου δεν δόθηκε. Mm-hmm. Οπότε περιμένουμε να δούμε εκεί τις εξελίξεις και τι ακριβώς έχει υποθεί ανάμεσα στους δύο, ανάμεσα στον διαιτητή και στον Βαρίστα, και την αντίδραση που θα έχει ο ΠΑΟΚ.
0: Σήμερα έστειλε την επιστολή.
1: Χθες την έστειλε την επιστολή.
0: Χθες, μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, να αναφερθούμε στη συμφωνία με τον Γιάκιτς. Τι έχουμε από εκεί?
1: Είχαμε πει και στις προηγούμενες και τις προηγούμενες ημέρες πως ο ΠΑΟΚ πάλευε για να φέρει στην Θεσσαλονίκη τον Γιάκιτς. Κάτι τέτοιο έγινε χθες το βράδυ. Ήρθαν σε συμφωνία οι δύο πλευρές και σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 11, ο Γιάκιτς έφτασε στο αεροδρόμιο Μακεδονία προκειμένου να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Να πούμε πως ο ποδοσφαιριστής έρχεται στην Θεσσαλονίκη για δανεισμό ενός χρόνου, χωρίς αναγκαστική ρήτρα αγοράς. Ουσιαστικά έρχεται με μια ρήτρα αγοράς 4 εκατομμύρια ευρώ, η οποία δεν είναι αναγκαστική, και ο ΠΑΟΚ θα καταβάλει ένα ποσό κοντά στις 500.000 ευρώ, όπου θα είναι το ενίκιο του ποδοσφαιριστή για να μείνει και να αγωνίζεται στην Τούμπα.
0: Τι έχουμε σχετικά με τον Γιαννούλη, Στέλιο μου?
1: Σήμερα θα κάνει και άλλες εξετάσεις. Σήμερα αναμένεται να βγουν τα αποτελέσματα. Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ εχθές ανέφεραν πως η κατάσταση του ποδιού του είναι καλύτερη. Οπότε οι εκτιμήσεις επιμένουν στο ότι έχει ένα βαρύ διάστρεμα και ότι δεν φαίνεται να είναι κάτι πιο σοβαρό. Κάτι που σημαίνει ότι βαρύ διάστημα, ίσον ένα μήνα περίπου απουσία.
0: Εκεί στην ποδοκνημική είναι, έτσι. Ουσιαστικά ναι. Του γύρισε το πόδι, μάλιστα. Ναι. Ωραία, και η επόμενη αναμέτρηση τώρα είναι με τον Άρη. Ο οποίος Άρης πόνεσε πολύ στην περασμένη αγωνιστική με την ΑΕΚ. Λοιπόν, σχετικά με αυτό το παιχνίδι δεν είναι και πολύ μακριά. Τι υπάρχει? Απλά η προετοιμασία για τον αγώνα, δεν φαντάζομαι να υπάρχει κάτι άλλο, και δεν ξέρω αν υπήρξαν κάποιες ομιλίες ιδιαίτερες ή παρενέσεις μετά την κακή ήττα από το προηγούμενο παιχνίδι, ή συνεχίστηκαν κανονικά έτσι όπως είναι στο πλάνο, χωρίς κάποια παρότρινση, κάποιες παρατηρήσεις κτλ.
1: Δεν έχει γίνει κάποια ομιλία προς τους ποδοσφαιριστές και γενικότερα προς το ποδοσφαιρικό τμήμα ακόμα. Δεν γνωρίζω αν θα γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες. Σίγουρα αυτό το οποίο προβληματίζει τον Αλέσιο Λύση είναι το κέντρο της άμυνας, δεδομένης της απουσίας του Χατζηλιάκου που έχουμε πει ότι είναι τραυματίας, δεδομένης της τιμωρίας του Ελουστόντο που δέχτηκε κόκκινη κάρτα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι στο κέντρο της άμυνας υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει λύση του Ντιέγκο Κώστα, ο οποίος ο ποδοσφαιριστής έχει εδώ και λίγες μέρες που ήρθε.
0: Την Παρασκευή νομίζω.
1: Ναι, την Παρασκευή. Χθες έκανε την πρώτη του προπόνηση με ολόκληρη την ομάδα. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα μπει σε πολύ βαθιά προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα, τον γκρουπ του, για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε ένα τοπικό ντέρμπι κόντρα στον Άρη. Νομίζω ότι έτσι όπως είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, ο Ντιέγκο Κώστα είναι το φαβορί για να είναι ο παρτενέρ του Γιάννη Μιχαηλίδη στο ντέρμπι της Τούμπας την Κυριακή.
0: Ωραία, έγινε. Θα τα λέμε και στη συνέχεια για αυτό το παιχνίδι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Τέλειο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Για τη διοργάνωση του Youth League παρακολουθώ το παιχνίδι της ΑΕΚ με την ΛΑΣΚ στο Σεραφείδιο. 0-0 είναι το ως τώρα αποτέλεσμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Μάνο Σταραμόπουλο να μας δώσει τα φώτα του για τα διεθνή. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Έλεγα για το 0-0 τώρα της νεανικής ομάδας της ΑΕΚ. Δεν ξέρω, υπάρχουν κάποια δεδομένα από αυτά που γράφονται για το μεγάλο παιχνίδι του Champions League το απόψινό?
3: Καλό μεσημέρι, Σέντα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές 943 Ιντερβέτε Sports. Όντως, ο Αυστριακός τύπος δίνει μεγάλη έμφαση σήμερα στο παιχνίδι της Λίντσερ Λαστ, που θα αντιμετωπίσει στη Νέα Φιλαδέλφεια την πρωταθλήτρια Ελλάδος ΑΕΚ. Πρέπει να πούμε ότι η Λίντσερ ΑΛΑΣΚ, η οποία έχει περάσει από 1002 κύματα, βρέθηκε κάποια στιγμή πριν από 61 χρόνια στην τρίτη κατηγορία, στη Regional League. Στη συνέχεια, για να μην διαλυθεί, το 2012 δημιουργήθηκε μια ομάδα φίλων με τον σημερινό πρόεδρο, τον Ζίγμουντ Γκρούμπερ. Οι οποίοι δημιούργησαν την ομάδα, οι φίλοι της ΛΑΣΚ, 14 άνθρωποι, έβαλε ο καθένας από 75.000 ευρώ. Και παράλληλα υποσχέθηκε ότι θα δώσει και άλλες 75.000 ευρώ μέσω χορηγών, όπως και έγινε. Έτσι λοιπόν κατάφεραν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, έφτιαξαν ένα καινούριο γήπεδο. Και η μεγάλη τους επιτυχία είναι το 2014 που πήραν ως προπονητή τον Γκλάσνερ, το σημερινό τεχνικό της Νότιχαμ Φόρεστ. Εκεί λοιπόν ο Γκλάσνερ κατάφερε χωρίς πάρα πολλά χρήματα, γιατί όπως είπε, για να γίνει μια ομάδα σωστή δεν πρέπει να πάρουμε πάρα πολλούς ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές. Η ομάδα πρέπει να είναι ένας για όλους, όλοι για έναν. Δηλαδή αυτό που λέει και ο Αλέξανδρος Ντουμάς, έτσι, στους τρεις οματοφύλακες. Λοιπόν, κατάφερε μάλιστα η ομάδα πέρσι να κάνει τη μεγαλύτερη επιτυχία. Μετά από 61 χρόνια κατάφερε να κατακτήσει το double στην Αυστρία. Και όπως λέει σήμερα ο τύπος, θα αντιμετωπίσουμε στην Αθήνα μια ομάδα φαβορή, είναι η ΑΕΚ. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα βέβαια, ότι ένας πρώην της ποδοσφαιριστής είναι σήμερα δικός μας ποδοσφαιριστής και αναφέρεται στον Λιούμπισι, στον Κροάτι.
0: Μάλιστα, βέβαια.
3: Επίσης πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία επισημαίνει ότι η ΑΕΚ είναι αίτητη σε 7 παιχνίδια, μάλιστα δεν έχει δεχτεί ούτε γκολ σε αυτά. Είναι αίτητη η φετινή αγωνιστική περίοδο. Από την πλευρά της ο προπονητής ο Κιχμπάουερ λέει είναι μια γρήγορη ομάδα η ΑΕΚ. Η ΛΑΣΚ δεν θα έχει τον Σάμουελ Οντενούρου, έναν από τους καλύτερους παίκτες, ενώ είναι αμφίβολος ο Σάσα Κάλαϊτς. Και βεβαίως αμφίβολο θεωρούν και τον τροφύλακα της ΑΕΚ, τον Θωμάς Τρακόσκα, που λένε ότι αν δεν παίξει θα παίξει ο Ιταλός ο Μπρινιόλι. Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε σήμερα η ΕΚΥΠ σε πρωτοσέλιδο άρθρο σχόλιο του συναδέλφου του φίλου του Βερσάντου Λουκ παρουσίασε την κορυφαία ενδεκάδα όλων των εποχών στο Champions League. Σε αυτή την ενδεκάδα δεν συμπεριλαμβάνει τον Κριστιάνο Ρονάλντο, το εξηγεί γιατί, παρά το γεγονός ότι ο Ρονάλντο είναι ο πρώτος σκόρερ διοργάνωση με 140 γκολ και 42 ασίστ, και γιατί το λέει. Έχουμε σε αυτές τις 7 δεκαετίες, έτσι, φέτος το Champions League συμπληρώνει όπως και συμπάλα 70 χρόνια. Έχει δοθεί έμφαση σε ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι τεχνίτες, έχουν φαντασία, έχουν συμβάλει τα μέγιστα ούτως ώστε οι ομάδες τους να πάρουν τρόπαια.
0: Οπότε ποιοι είναι, Μάνο μου, τώρα μου έχεις εξάψει τη φαντασία.
3: Τερματοφύλακας είναι ο Κλέμενς, στην άμυνα είναι δεξιά ο Καρβαχάλ, αριστερά ο Μαλντίνο Ιταλός. Τα δύο στόπερ είναι ο Φρανς Μπεκεμπάουερ με τον Φράνκο Μπαρέζι. Στη μεσαία γραμμή ο Μόντριτς, ο Ινιέστα και ο Κρόιφ. Και στην επίθεση ο Μέση, ο Ντιστέφανο και ο Τζορτζ Μπεστ.
0: Μάλιστα.
3: Το αφανκατέ θα λέγαμε.
0: Το αφανκατέ. Οι περισσότεροι έχουν αποσυρθεί από αυτούς.
3: Ναι, βέβαια. Και άλλοι δεν είναι και στη ζωή.
0: Έτσι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
3: Αλλά λέμε για τα 70 χρόνια.
0: Ναι, κατανοητό απ' όλα.
3: Ναι. Να πούμε ότι ήδη αυτή τη στιγμή σε ζωντανή μετάδοση ο Οίκος Αμαουρή μέσω του France Football παρουσιάζει σταδιακά τους υποψήφιους για τη φετινή χρυσή μπάλα. Έχει ξεκινήσει από τις γυναίκες, τις ομάδες γυναικών λαϊκών που θα διεκδικήσουν τη χρυσή μπάλα στον τομέα τους. Είναι η Μπαρτσελόνα, η Bayern, η Club America του Μεξικού, η Manchester City και η Lyon. Στα ανδρικές ομάδες είναι η Arsenal, η Bayern, η Bodo Glimt, αυτή η ευχάριστη έκπληξη που τα τελευταία χρόνια τη βλέπουμε να είναι παρούσα στο League Face του Champions League, η Βραζιλιάνικη Φλαμέγκο και βεβαίως οι δύο φορές κάτοχος του τροπέου η Paris Saint-Germain. Επίσης όσον αφορά τους προπονητές, υποψήφι είναι ο Λουίς Ενρίκε της Paris Saint-Germain, ο Ντελαφουέντε της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας της Εθνικής Ισπανίας, ο Αρτέτα της Πρωταθλήτριας Αγγλίας Arsenal, ο Έμερι της Κυπελούχου Ευρώπης που πήρε το Europa League Aston Villa και ο Κομπανί που πήρε το πρωτάθλημα με την Bayern Μονάχου στην Bundesliga. Υποψήφοι για τους άνδρες που δεν έχουν βγει όλοι, θα αναφέρω μερικούς που έχουν βγει μέχρι τώρα, είναι βεβαίως ο αρχηγός της Εθνικής Ισπανίας ο Ρόντρι, ο Κβαρατσχέλια της πρωταθλήτριας Ευρώπης Paris Saint-Germain, ο Ντεμπελέ ο περσινός νικητής, ο Γιαμάλ της πρωταθλήτριας Ισπανίας Μπαρσελόνα και πρωταθλήτριας News. Δεν πρέπει να ξεχνάμε στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα πήρε και το Χρυσοπαπούτσι πρόσφατα με 36 γκολ και 72 βαθμούς γιατί ο συντελεστής δυσκολίας της Bundesliga όπως και άλλων 4 κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων είναι 2. Ο Λίσε, το αστέρι αυτό της Bayern Μονάχου, ο Λιονέλ Μέση και έπονται άλλοι που βγαίνουν σταδιακά.
0: Μάλιστα.
3: Τώρα, πρέπει να πούμε όσον αφορά τα σημερινά άλλα παιχνίδια που ξεχωρίζουν για το Champions League. Την ίδια ώρα με την ΑΕΚ έχουμε το παιχνίδι της Μπρούγκ εναντίον της Άστον Βίλα. Θα γίνει στο στάδιο Ζαν Μπρέιντελ, όπου οι πρωταθλητές Βελγίου παίζουν με έναν αντίπαλο, ο οποίος δεν πρέπει να ξεχνάμε κατέκτησε φέτος, πέρσι ουσιαστικά, το Europa League και τερμάτισε τέταρτο στην Premier League. Η Μπρούγκ έχει πάει πάρα πολύ καλά στο ξεκίνημά της. Βεβαίως φαβορή θεωρητικά είναι η Άστον Βίλα, η οποία όμως δεν τα έχει πάει καλά. Θυμόμαστε ότι ξεκίνησε το Super Cup απέναντι στην πρωταθλήτρια Paris Saint-Germain στο Ζάλτσμπουργκ που έγινε το παιχνίδι, έχασε 2-1 από την Paris Saint-Germain. Μετά είχε τη μήτα 4-0 από την Brighton στην πρεμιέρα της Premier League και έχασε βεβαίως 1-0 και από την Arsenal, ενώ έφερε ισοπαλία εναντίον της Hull το Σάββατο. Σε πολύ καλή φόρμα, αλλά βεβαίως τον πρώτο λόγο πιστεύουμε πως τον έχει η ομάδα της Aston Villa και έχει ένα θαυμάσιο μέσο επιθετικό Σκοτσέζο, έχει παίξει και εναντίον της Ελλάδος ο Μαγκίν. Μετά στις 8 η ώρα έχουμε τον Borussia Dortmund Villarreal, έτσι. Θα γίνει στο Signa Iduna Park όπου θα δούμε και τον Κωνσταντίνο τον Καρέτσα, έτσι, το νέο μεταγραφικό απόκλημα της Borussia Dortmund. Η Borussia Dortmund σε αυτό το γήπεδο.
0: Τώρα στη θέση του Κωνσταντέλια ποιος θα είναι?
3: Συγγνώμη, στη θέση του Κωνσταντέλια δεν ξέρω αν θα βάλει τον Νουανέρη, αυτόν που πήρε δανεικό από την Άρσεναλ για ένα χρόνο.
0: Μάλιστα, οκ.
3: Ή τον Μέτσα θα δούμε. Έχει βεβαίως το γαλλικής καταγωγής φόρτο Σέρχου Γκυρασί, ο οποίος πέρσι έχει πετύχει σχεδόν τα μισά γκολ από ό,τι πέτυχε όλη η ομάδα. Είχε πολλές προτάσεις. Πέρσι και για την ακρίβεια 48 παιχνίδια πέτυχε 23 γκολ. Και βεβαίως σκόραρε και στο πρόσφατο 2-0 της Ντόρτμουντ εναντίον του Άμβουργου. Φαβορή βεβαίως είναι η γερμανική ομάδα.
0: Πάμε λίγο πιο περιληπτικά, Μάνο μου. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, αλλά μας πιέζει
3: από
0: ο χρόνος.
3: Από εκεί και πέρα έχουμε στον Τραγάο, η Sporting φιλοξενεί την Manchester City. Να δούμε αν θα βάλει ο Μπόρχες, τον Ιωαννίδη και τον Βαγιανίδη. Και βεβαίως και έχουμε και το παιχνίδι το πιο σημαντικό ίσως της ημέρας. Ρεάλ Μαδρίτη φιλοξενεί την Ιντερ. Την πρωταθλήτρια, η μία πρωταθλήτρια, μάλλον η Real Madrid που είναι δεύτερα αθλήτρια, φιλοξενεί την πρωταθλήτρια Ιταλίας, την Ίντερ.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Έγινε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
3: Καλή συνέχεια.

0: Έτοιμος Νίκο Κατσάτσο.
1: Γεννήθηκα έτοιμος.
0: Γεννήθηκες, ναι. Πω, μ' αρέσουν αυτά, πεθαίνω. Λοιπόν, αφού είσαι έτοιμος, θα μας λύσεις όλες τις απορίες στον κόσμο του μπάσκετ. Καταρχάς, να δούμε λίγο, γιατί άνοιξε ένας νέος κύκλος σχετικά με το που θα φιλοξενηθεί ο Ολυμπιακός λόγω των έργων στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Είχα την εντύπωση ότι η Σανέλ Αρένα είναι κάτι το οριστικό, ότι έχει επέλθει συμφωνία, εκτός και αν υπήρξαν δεύτερες σκέψεις μετά την οργή, σε εισαγωγικά να πω, του κόσμου της ΑΕΚ.
1: Και όμως είναι συζητήσεις. Είναι συζητήσεις οι δύο ΚΑΕ, η ΚΑΕ ΑΕΚ με την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Εννοείται πως, εντάξει, παίζουν ρόλο και οι αντιδράσεις των φίλων της Ένωσης, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι, είχαμε συζητήσει και το καλοκαίρι όταν είχε προκύψει αυτό το θέμα, ότι θα είχε και ένα οικονομικό κέρδος από αυτή τη συμφωνία η ΑΕΚ. Σήμερα είναι μια κρίσιμη μέρα στις συζητήσεις των δύο ΚΑΕ. Υπάρχει αισιοδοξία από την πλευρά του Ολυμπιακού για συμφωνία. Ωστόσο, εξετάζουν άλλες δύο εναλλακτικές.
0: Ποιες?
1: Οι δύο εναλλακτικές είναι το κλειστό του Περιστερίου και τα δύο αωράκια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Που τώρα, εντάξει, από αυτά τα δύο δεν ξέρω ποιο είναι καλύτερο να επιλέξει κάποιος.
0: Από πλευράς εγκύτητας το Περιστέρι.
1: Ναι.
0: Βέβαια είναι καλό γήπεδο έτσι στην Κρήτη, αλλά πάντα είμαστε πάλι συνέχεια σε ταξίδια, σε αεροπορικά, σε, ξέρεις, όλα αυτά.
1: Αυτό ακριβώς είναι το θέμα.
0: Ναι. Μάλιστα, ωραία. Θα δούμε λοιπόν τι μέλη γενέστε. Για να πάμε τώρα στο κεφάλαιο walk-up, που σήκωσε πολύ ντόρο έτσι και σκόνη.
1: Είχαμε τέλος σε αυτό το serial, το οποίο κράτησε από τα τέλη του Ιουνίου μέχρι και τις αρχές του Αυγούστου. Ένα τέλος. Ο Thomas Walkup είναι και επίσημα καλαθοσφαιριστής της Dubai BC, της Dubai BC. Υπέγραψε συμβόλαιο 3,2 εκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το 2029 για 3 χρόνια. Και μάλιστα η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έδωσε 2,6 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό για να τον κάνει δικό της. Ποσό ρεκόρ για τα δεδομένα της EuroLeague. Και μάλιστα για τον walk-up έχει γράψει και ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα. Να το πούμε μια γρήγορη.
0: Ναι, το έχω και εγώ, το έχεις όλο.
1: Λοιπόν, το έχω. Χαρακτηριστικά έγραψε: θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη στον Ολυμπιακό και τους απίστευτους φιλάθλους του για τα αλυσμό.
0: Διάβαζε το από εδώ, Νίκο.
1: Εντάξει, το έχω και στο κινητό.
0: Okay, εντάξει, μην...
1: Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου από καρδιάς στον Ολυμπιακό και τους απίστευτους οπαδούς του για τα ξέχαστα χρόνια και τις αναμνήσεις που μοιραστήκαμε, καθώς και για τους τίτλους που κατακτήσαμε με τον πιο σημαντικό, την πρόσφατη EuroLeague. Θέλω να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού για την εμπιστοσύνη, την εκτίμηση και την υποστήριξη που μου έδειξαν στην παραμονή μου στην Ελλάδα. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω στους φίλους του Ολυμπιακού ότι δεν ήταν πρόθεσή μου να τους απογοητεύσω. Τρέφω μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση για τον Ολυμπιακό, έναν από τους πιο ιστορικούς και επιτυχημένους συλλόγους στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, και ήταν τιμή μου να παίξω με τα χρώματά του, καθώς συνεχίζω την καριέρα μου σε μια άλλη χώρα και ξεκινάω ένα άλλο κεφάλαιο. Ο Ολυμπιακός θα έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Θα θυμάμαι πάντα τις εμπειρίες, τις φιλίες και τα επιτεύγματά μας, και εύχομαι στον σύλλογο, στους οπαδούς του και σε όσους σχετίζονται με τον Ολυμπιακό επιτυχίες στα επόμενα χρόνια. Αυτό ήταν το μήνυμα του Thomas Walkup.
0: Ωραία.
1: Πάντως, ναι. μια γρήγορη παρένθεση να μιλήσω λίγο σε αυτό. Το καλό με όλο αυτό το σύριαλ είναι ότι τελείωσε πριν την έναρξη της σεζόν. Αυτό.
0: Ωραία. Τώρα κάτι πήρε το μάτι μου και θέλω τα φώτα σου σχετικά με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Λοιπόν, να δω λίγο τις σημειώσεις μου, γιατί ήθελα να αναφερθούμε λίγο στο θέμα της απόφασης της ΚΑΕ να μην παρευρεθεί καν σε αυτή τη συνάντηση που συγκάλεσε ο πρόεδρος της ΕΟΚ για τη διαιτησία.
1: Με τους εκπροσώπους του Big Five, λοιπόν, άκου τι γίνεται. Πριν από μερικές, να πούμε στον κόσμο ότι διεξάγεται η συνάντηση του πρόεδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Γιώγιου, με εκπροσώπους από Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Κιάρη εκτός του Παναθηναϊκού με θέμα την διαιτησία και θα σου πω αμέσως γιατί. Πριν από μερικές μέρες, λοιπόν, ο Βαγγέλης Ζώιος ενημέρωσε γράφος στις ομάδες πως καλούνται στις συναντήσεις εργασίας χωρισμένες σε γκρουπ προκειμένου να μιλήσουν για διαιτησία. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ εξήγησε πως δεν υπάρχει λόγος να παρευρεθεί στις συζητήσεις, καθώς υπάρχει τεράστια απόσταση στη λογική και τη λειτουργία της ελληνικής διαιτησίας. Άλλωστε, έχουν εκφράσει τη διαφωνία τους για τον τρόπο στελέχωσης της ΚΕΔ, τον ορισμό και την αξιολόγηση των διαιτητών. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει διάθεση αναγνώριση των λαθών και αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας στο θέμα της διαιτησίας, θεωρούν πως δεν συντρέχει λόγος να συμμετέχουν στις συζητήσεις.
0: Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί δεν έχει βγάλει κάποιος άλλος ανακοίνωση, οι υπόλοιπες θα δώσουν κανονικά το παρόν, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε τουλάχιστον. Ωραία, δεν έχουμε κάτι άλλο. Έτσι, λίγο φτωχά τα μπασκετικά σήμερα.
1: Όχι, δεν είναι πολύ αρκετά φτωχά τα μπασκετικά. Δηλαδή, μόνο το παγκόσμιο κύπελο γυναικών είχαμε που, που τελειώνουν οι όμιλοι αύριο. Okay. Αλλά δεν έχουμε τη συμμετοχή της Ελλάδας, οπότε.
0: Εντάξει.
1: Δυστυχώς θα πω.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Καλό μεσημέρι.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: ο διευθυντής του Άρη. Μίλησαν στους ποδοσφαιριστές της ομάδας μετά την βαριά ήττα στη Φιλαδέλφεια και τους τόνισαν ότι δεν είναι τόσο το αποτέλεσμα το οποίο προβληματίζει, αλλά η εικόνα παράδοσης και ο άνευρος χαρακτήρας που έβγαλε η ομάδα μετά το 2-0. Δηλαδή είδαμε ένα μισάωρο περίπου τον Άρη να έχει παραδώσει τα όπλα και να μην παρουσιάζει την εικόνα που θα ήθελαν οι άνθρωποι του Άρη στο γήπεδο. Σίγουρα το ντέρμπι με τον Δικέφαλο του Βορρά στην Τούμπα την Κυριακή είναι αυτό το οποίο έχει κερδίσει τα βλέμματα και την προσοχή των ανθρώπων του Άρη, αλλά μεσολαβεί και το παιχνίδι του Κυπέλλου, το οποίο θα μπορέσει ο Μιχάλης Γρηγορίου να δοκιμάσει κάποια πράγματα, να ξεκουράσει κάποιους παίκτες και να βγάλει κάποια επιπλέον χρήσιμα συμπεράσματα. Το παιχνίδι της Πέμπτης 6 παρατέταρτο, το οποίο θα δώσει χρόνο σε αρκετούς παίκτες που βρίσκονταν στο περιθώριο. Τουλάχιστον δεν έπαιρναν αρκετό χρόνο όλο αυτό το διάστημα, δηλαδή παίκτες όπως ο Μυρ, ο Μωρόν, ο Παλάσιος και ποδοσφαιριστές όπως ο Πετρής για την άμυνα να πάρουν λίγο χρόνο, συν φυσικά τους δύο νεαρούς οι οποίοι είναι πάντα το θέμα συζήτησης με τον νέο κανονισμό, οι οποίοι έχουν το προβάδισμα αυτή τη στιγμή και ο Βοριαζίδης αλλά και ο Κάμψης, ο στόπερ του Άρη, πράγμα που σημαίνει ότι αν χρησιμοποιηθεί ο νεαρός στόπερ θα έχει την ευκαιρία να ξεκουραστεί λίγο παραπάνω ο Φαβιάνο για να είναι στο 100% για την Τούμπα. Ο Άρης σκοπεύει να χρησιμοποιήσει αυτά τα δύο παιχνίδια τόσο με τον Αστέρα στην Τρίπολη όσο και με την Μαρκό στο κλάδι της Βικελίδης για έξτρα πειράματα, για έξτρα δοκιμές και να χρησιμοποιήσει όλο το χρόνο που μπορεί στα παιχνίδια του πρωταθλήματος με ΠΑΟΚ και πριν από την διακοπή του πρωταθλήματος για τις εθνικές ομάδες, όπου θα έχει τη δυνατότητα ο Μιχάλης Γρηγορίου να δουλέψει έξτρα πράγματα και να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του.
1: Ωραία, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο έτσι από ό,τι ξεψάχνησα κι εγώ.
0: Λίγο μεταγραφικά υπάρχουν κάποια ζητήματα, γιατί ο Άρης είναι στις ομάδες που ψάχνονται την τελευταία στιγμή για να κλείσουν το ρόστερ τους. Εξτρέμ και στόπερ, με το εξτρέμ να έχει το προβάδισμα το όνομα του Μπρούμα αυτή τη στιγμή, όπως περισσείς δεν υπολογίζεται από την Μπενφίκα. Υπάρχουν και άλλες ομάδες όμως στην διεκδίκηση και για την περίπτωση του Πορτογάλου η αλήθεια είναι ότι έχει εκδηλωθεί έντονο ενδιαφέρον από πολλές ομάδες του εξωτερικού και φυσικά για το στόπερ, το οποίο σύμφωνα με ξένα μέσα ο Άρης βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο να κλείσει έναν παίκτη. Μέχρι τις επόμενες μέρες και τα επόμενα 24 ώρα πρέπει να έχει γίνει αυτό όμως για να είναι άμεσο παίκτη στη Θεσσαλονίκη και να ενσωματωθεί με το υπόλοιπο ρόστερ.
1: Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, είδα εδώ στο live τηλεοπτικά ότι ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της ΑΕΚ στο Σαραφίδιο με τη Λάσκα για το Youth League. Τσίμπησε το πρώτο βαθμό της η ΑΕΚ, αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς τέρματα με την αυστριακή ομάδα. Ο πρώτος βαθμός λοιπόν για την συμμετοχή της στο Youth League, σημαντικό είναι. Λοιπόν, και να περάσουμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ηρακλή και να μιλήσουμε με τον Θωμά.
1: Ακούτε Ραδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 2. Ραδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που

0: κόσμος.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: σενάριο δεν είναι μόνο κακό γραμμένο, φαντάζει και επικίνδυνο. Ο θρίαμβος του ακροδεξιού AfD στις τοπικές εκλογές της Αξονίας πυροδοτεί το φόβο του άγνωστου για το τι θα ακολουθήσει στη Γερμανία. Και χθες βραδύ έβγαλε στους δρόμους αρκετούς χιλιάδες διαδηλωτές στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραντεμβούργου, σύμβολο της γερμανικής επανένωσης. Μαζικές απελάσεις μεταναστών και ξεχωριστές τάξεις για προσφυγόπουλα στα σχολεία περιλαμβάνονται στην ατζέντα του νεοναζιστικού μορφώματος. Και αν σήμερα πολίτες διαδηλώνουν εκφράζοντας ανησυχία για το μέλλον της δημοκρατίας στη Γερμανία, σε μερικά χρόνια το δικαίωμα στη διαμαρτυρία μπορεί να είναι το ζητούμενο. Με λίγα λόγια, η πρώτη πραγματική ρογμή έχει ήδη καταγραφεί στο σύστημα εξουσίας που έχει κρατήσει την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχή από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ερώτημα τώρα είναι αν είναι ικανή να διαβρώσει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα ως προανάκρουσμα επέλασης ακροδεξιάς ατζέντας σε μεγάλες χώρες της Ευρώπης εν ώψη κρίσιμων εκλογικών αναμετρήσεων το αμέσως επόμενο διάστημα. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημβρινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης, εκτάκτως και σήμερα 2 ώρες διάρκειας. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Είναι ο Βασίλης Γεωργίου στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Άβας Κόκκινος, Λίλιαν Ξύλου, Νίκος Λιμπερόπουλος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ειρήνα Νικουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα, Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, καταγράφεται ως εξής. Στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας παραπέμπει για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεση στο δικαστικό συμβούλιο τους 4 εμπλεκόμενους αστυνομικούς για την υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων το 2024. Σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών μέσα σε σακούλα σε αλυσίλιο κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπα στην Κυψέλη. 6 βασικοί πυλώνες της κυβερνητικής στρατηγικής για τη μείωση κατά 30% της τιμής του ρεύματος έως το 2029. Μεταξύ άλλων προβλέπεται επίσπευση της αποθήκευσης ενέργειας με 400 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και 200 εκατομμύρια ευρώ από τη ρήτρα διαφυγής σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου. Στο ΕΛΑΛΑΜΕ είναι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Θα ακολουθήσει η τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου με τη συμμετοχή του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Στη Ρώμη μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του στην ατζέντα η απόκτηση 2 ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ. Πήρα Μαρινάκη κατά της αντιπολίτευσης των απόϊχων πρωθυπουργικών εξαγγελιών στη ΔΕΘ. Επαναλαμβάνουν μια συνταγή που χρεοκόπησε τη χώρα, δήλωσε ο Στόπεν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάνοντας λόγο για κοστολόγητες προτάσεις. Έχουμε όραμα και μακροπρόθεσμο σχέδιο για την πατρίδα. Δεν σχεδιάζουμε με το βλέμμα στην κάλπη, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνάντηση νωρίτερα με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Τη μετατροπή του ΕΦΚΑ σε κοινωνικό επενδυτικό ταμείο προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Υποστηρίζει πως πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που αλλάζει τη λογική της οικονομικής πολιτικής, καθώς όπως επισημαίνει, προστατεύει την κατοικία και δημιουργεί ένα μεγάλο απόθεμα κοινωνικής στέγης. Τεκτονική αναταραχή στο γερμανικό κομματικό σύστημα και συνθέμελο κλονισμό του ΤΣΕΝΤΕΟΥ, χαρακτηρίζει ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς το εκλογικό αποτέλεσμα της νίκης του ακροδεξίου κόμματος AfD στις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Ανχάλτ. Απολογούνται στον ανακριτή ο 43χρονος και οι 38χρονοι που κατηγορούνται για τη δολοφονία του βρέφους του, το οποίο βρέθηκε στο διαμέρισμά τους προημερών όπου διέμεναν στην Κυψέλη. Έθριος καιρός αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμοί Κελσίου. Να ξεκινήσουμε με το δικαστικό ρεπορτάζ και τη σημαντική εξέλιξη που είχαμε στην υπόθεση γυναικοκτονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το ΑΤΑΦ Αγίων Αναργύρων το 2024, καθώς το δικαστικό συμβούλιο αποφάσισε πριν από λίγο παραπομπή και των 4 εμπλεκόμενων αστυνομικών στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας. Σύνδεση με τη δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα να μας δώσει το ρεπορτάζ. Μίνα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κατερίνα. Σχεδόν 2,5 χρόνια από εκείνη την ημέρα που η Κυριακή Γρίβα είχε πάει στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων για να ζητήσει προστασία για τη ζωή της και δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της λίγα μέτρα έξω από τα σκαλοπάτια του αστυνομικού τμήματος, ήρθε το Δικαστικό Συμβούλιο Πλημελιωδικών της Αθήνας και αποφάσισε ομόφωνα να παραπέμψει, όπως είπες και εσύ, και τους 4 αστυνομικούς για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως. Mm-hmm. Ουσιαστικά οι δικαστικοί λειτουργοί ήρθαν με το βούλευμά τους να επικυρώσουν την αντίστοιχη παραπεμπτική πρόταση που αφορά, να θυμίσουμε, για τους 4 κατηγορούμενους, που είναι η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός και ο τηλεφωνητής στο κέντρο της άμεσης δράσης. Οι δικαστές στάθμισαν όλα τα πραγματικά περιστατικά και τα στοιχεία και έκριναν ότι οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι βεβαίως θα δικαστούν και θα αποφασίσουν οι φυσικοί τους δικαστές για την ποινική αξιολόγηση της κακουργηματικής κατηγορίας, ενήργησαν από πρόθεση διαπαραλήψεως. Γιατί εξέθεσαν ουσιαστικά την Κυριακή Γρίβα, αφήνοντάς την αβοήθητη, ενώ οι ίδιοι είχαν την υποχρέωση mm-hmm. να την προστατεύσουν.
0: Αλλά είναι ευδιάκριτη, σύμφωνα με τους δικαστές, αυτή η αιτιώδη συνάφεια, Μίνα, ανάμεσα στις παραλήψεις των 4 αστυνομικών και το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο δυστυχώς ως γνωστόν οδήγησε στην γυναικοκτονία στη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα. Εάν την είχαν βοηθήσει, επομένως, μπορεί ενδεχομένως να το είχαν αποτρέψει, με λίγα λόγια.
1: Έτσι, και μάλιστα να σου πω ότι στο βούλευμα καταγράφεται και μια τραγική λεπτομέρεια που είχε αναδειχθεί βεβαίως και στην δίκη που είχε προηγηθεί με κατηγορούμενο τον δράστη της εγκληματικής ενέργειας, ότι τελικά εκείνο το βράδυ υπήρχε διαθέσιμο περιπολικό έξω από το ΑΚΑ των Αγίων Αναργύρων. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί θυμόμαστε, ή αν δεν θυμόμαστε, να υπενθυμίσουμε ότι η κοπέλα ζήτησε, από φοβούμενη για την ζωή της, προφητικός ήταν ο φόβος αυτός που αποδείχθηκε, ένα περιπολικό για να γυρίσει στο σπίτι της με ασφάλεια.
0: Για να λάβει την απάντηση ότι δεν είναι ταξί.
1: Ακριβώς.
0: Για να σας μεταφέρει.
1: Ώρα υπήρχε διαθέσιμο περιπολικό. Οι δικαστές προσδιορίζουν και περιγράφουν τον ποινικό ρόλο τον οποίο αποτίμησαν για κάθε έναν από τους 4 κατηγορούμενους, και να σου πω ότι το βούλευμα αυτό, η έκδοσή του συνέπεσε χρονικά λίγες μέρες πριν από την έναρξη της δίκης στις 23 Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα, στο μεικτό ορκωτό εφετείο της Αθήνας αυτή τη φορά, του πρώην συντρόφου της Κυριακής Γρίβα, ο οποίος της αφαίρεσε με αυτόν τον τρόπο τη ζωή έξω από το αστυνομικό τμήμα. Να θυμίσουμε ότι σε πρώτο βαθμό είχε κριθεί ομόφωνα ένοχος για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, με την πρωτόδικη ποινή να είναι ισόβια κάθριξη. Ωστόσο, ο ίδιος είχε ασκήσει έφεση και γι' αυτόν τον λόγο θα κριθεί εκ νέου. Και στις δύο αυτές υποθέσεις, δηλαδή και στην υπόθεση της δολοφονίας, αλλά και στην υπόθεση των 4 αστυνομικών που τώρα ξεκινά ουσιαστικά, θα περιμένουμε τη δίκη σε λιγότερο mm-hmm. να προσδιοριστεί, είναι παρούσα η οικογένεια της Κυριακής Γρίβα, ζητώντας την τιμωρία όλων εκείνων, όπου ο καθένας με τον δικό του τρόπο, πρωτίστως βεβαίως του δράστη, αλλά και των αστυνομικών που, όπως είπες και εσύ, με τις πράξεις τους και κυρίως με τις παραλήψεις τους συνετέλεσαν στην απώλεια του παιδιού τους. Μια δίκη που περιμένουμε να προσδιοριστεί μέσα στους επόμενους μήνες και βεβαίως θα παρακολουθήσουμε και θα αναμένουμε με ενδιαφέρον την κρίση της δικαιοσύνης.
0: Η Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω πολύ. Αντιμέτωπο με βαρύτατο το κατηγορητήριο που καταλογίζει ότι σκότωσαν το λίγο μηνών βρέφος τους, απολογείται το ζευγάρι, το οποίο συνελήφθη στην Κυψέλη. Μαζί τους απολογείται για τη σχίση που ισχυρίζεται ότι είχε με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας, και ο 26χρονος, ο οποίος διέμενε στο διαμέρισμα. Ο Δημήτρης Πέρος έχει τις λεπτομέρειες. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Λίγο μετά τις 11 το πρωί πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή οι τρεις κατηγορούμενοι, ο 43χρονος με τον 38χρονη. Το ζευγάρι που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη πληροφορία και παράνομη οπλοχρησία για το θάνατο του Βρέφους, 8 μηνών Βρέφος. Ενώ ο 26χρονος Αυγανός ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του για γενετήσεις πράξη σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Ενώ και οι τρεις κατηγορούμενοι, Κατερίνα, κατηγορούνται και για παράνομη κατοχή πυρομαχικών και για ψευδή κατάθεση. Είναι πολλές οι αντιφάσεις που έχουν πέσει, Κατερίνα, τόσο όσον αφορά όσο περιγράφουν και οι δύο και οι τρεις, θα λέγαμε, τα όσα συνέβαιναν στο διαμέρισμα στην Κυψέλη, αλλά και τα όσα λένε μεταξύ τους το ζευγάρι όσον αφορά για το θάνατο του Βρέφους. Αρνούνται βέβαια τις κατηγορίες, αμφισβητούν ακόμα και την ιατροδικαστική έκθεση, βάσει της οποίας, Κατερίνα, στηρίζεται η κατηγορία της ανθρωποκτονίας, αφού ο ιατροδικαστής, και αυτό αναφέρεται στην ιατροδικαστική έκθεση, περιλαμβάνεται στη δικογραφία, έχει εντοπίσει τουλάχιστον 15 με 20 χτυπήματα από μαχαίρι στην πλάτη του Βρέφους. Τουλάχιστον τα 5 από αυτά είναι προθανάτια. Ήδη ισχυρίζονται ότι τα τραύματα αυτά έγιναν μετά το θάνατο του παιδιού, όταν το έβαζαν στην κατάψυξη.
0: Είναι απίστευτα αυτά που ακούμε. Μια είδηση η οποία μας είχε σοκάρει ευθύς εξ αρχής, και όσο εξελίσσεται η υπόθεση και η έρευνα και των δικαστικών αρχών, φαντάζομαι ότι θα εξακολουθεί να μας σοκάρει, Δημήτρη. Είναι πραγματικά αλγινή αυτή η υπόθεση, ναι.
2: Και να πούμε ότι οι εισαγγελικές αρχές, Κατερίνα, έχουν όλα τα στοιχεία στη διάθεσή τους, από έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εξετάσεις και από την ιατροδικαστική υπηρεσία. Έγιναν και οι εξετάσεις DNA, που διαπιστώθηκε ότι το μωρό ανήκει στο συγκεκριμένο ζευγάρι, ενώ υπήρχαν αρχικά οι υποψίες ότι ίσως να ήταν να ανήκει στη 15χρονη κόρη τους, η οποία είναι έγκυος. Το γεγονός ότι είναι παιδί τους είναι ακόμη πιο επιβαρυντικό στοιχείο, εκτιμούν νομικές πηγές. Να δούμε ποια είναι τώρα κατά την ποινική τους μεταχείριση μετά την απολογία τους. Αναμένεται να είναι πολύ ωραία η διαδικασία αυτή, η απολογία και των τριών. Να πούμε ότι ήδη κατηγορούνται και έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση για την κατηγορία των ναρκωτικών. Είναι η δεύτερη φορά που περνάνε το κατόφλι των εισαγγελικών αρχών. Και να δούμε πώς θα δικαιολογήσουν το θάνατο του Βρέφους και γιατί το κρατούσαν τουλάχιστον 3 με 4 χρόνια στην κατάψυξη χωρίς να δηλώσουν το θάνατό του.
0: Παραμένοντας στην Κυψέλη, η δισογραφία μας τροφοδοτεί με ακόμη μια πολύ παράξενη εντός εισαγωγικών είδηση, καθώς μάθαμε, Δημήτρη, ότι εντοπίστηκαν ανθρώπινα οστά.
2: Λίγο, Κατερίνα, γίνωσε αυτή η είδηση. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα παιδί εντόπισε τη σακούλα στο μακάβουρο και να είναι αυτό, και ειδοποιήθηκαν έτσι οι αρχές. Στο σημείο βρίσκονταν αστυνομικές δυνάμεις, είχε αποκλειστεί ο χώρος. Αναμένεται ο ανθρωπολόγος να μεταβεί στο σημείο προκειμένου να κάνει την πρώτη εξέταση πριν μετακινηθούν τα ευρήματα, τα αντικείμενα τα οποία έχουν εντοπιστεί. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ανθρώπινα οστά μέσα σε σακούλα. Είναι πίσω από το γήπεδο της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη, μέσα σε ένα ρέμα θα λέγαμε. Προφανώς κάποιος τα έχει τοποθετήσει εκεί προκειμένου να τα κρύψει. Μένει να δούμε, Κατερίνα, αν θα ανοίξει μια άλλη υπόθεση, κάποια υπόθεση από αυτές που ερευνάει η αστυνομία όσον αφορά την εξαφάνιση ανθρώπων. Είναι οι πρώτες στιγμές. Να δούμε πού θα οδηγήσει αυτή η υπόθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από λίγο.
0: Ο Δημήτρης Πέρος, ο αστυνομικός μας συντάκτης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Αλλάζουμε σελίδα εμείς, να περάσουμε στο διπλωματικό πεδίο, εν μέσω των γεωπολιτικών αναταράξεων στην ευρύτερη περιοχή αλλά και της εντυνόμενης τουρκικής ρητορικής και προκλητικότητας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται σήμερα στο Ελ Αλαμέιν, όπου πραγματοποιείται η άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Νωρίτερα είχε διμερή συνάντηση με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Απόστολε, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Όπως είπες και εσύ, νωρίτερα ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε για τη δίνα συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου. Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η τριμερής με τη συμμετοχή και του πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και σύμφωνα τουλάχιστον με το πρόγραμμα, σε περίπου μισή ώρα θα υπάρξουν οι κοινές δηλώσεις των τριών ηγετών. Είναι μια επίσκεψη, Κατερίνα, που έχει σαν στόχο να επιβεβαιώσει και να εμβαθύνει, θα έλεγε κανείς, και την ούτως ή άλλως στρατηγική σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αίγυπτο. Να θυμίσουμε ότι η αναβάθμιση αυτή είχε γίνει και το 2025 μέσα από το πρώτο ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδος-Αίγυπτου, αλλά βεβαίως και τον συντονιστικό και το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στην περιοχή αυτό το σχήμα της τριμερούς συνεργασίας. Στην Τρίτα βεβαίως είναι ένα σημαντικό θέμα αυτό που πέρα από τις γενικότερες εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν σε περιφερειακό επίπεδο, ένα σημαντικό θέμα έχει να κάνει και με τα ενεργειακά, δεδομένου ότι υπάρχει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Αίγυπτο, ένα έργο ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία συγχρηματοδοτεί αυτό το έργο. Και βεβαίως ό,τι αφορά διμερεί ζητήματα στην ατζέντα των συζητήσεων, σε κάθε περίπτωση είναι και το ζήτημα που έχει να κάνει με την Μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά, ένα θέμα που βεβαίως εκκρεμεί η συμφωνία για το καθεστώς της.
0: Ναι, είχαμε ακούσει και τον Υπουργό των Εξωτερικών το προηγούμενο διάστημα να δηλώνει ότι υπάρχει μια Αμερική συμφωνία. Μένει να δούμε αν τελικά θα ευοδοθεί και θα καταλήξουν σε μια οριστική συμφωνία οι δύο πλευρές, Απόστολε.
3: Ναι, έχει πει πριν από λίγες ημέρες ο κύριος
0: κύριε Πετρίτης
3: ότι οι δύο χώρες συνεργάζονται, ότι όπως είπες ότι έχει ήδη υπάρξει μια προκαταρτική κατανόηση και βέβαια σχετονίζω ότι είναι σημαντικό ότι για πρώτη φορά σε 15 αιώνες που λειτουργεί η Μονή γίνεται μια συγκροτημένη προσπάθεια για να υπάρξει ένα ειδικό ρυθμιστικό καθεστώς και να μην λογίζεται ότι είναι μια απλή αρχαιότητα. Βεβαίως στο πλαίσιο της συζήτησης και των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή των ανακατατάξεων που συντελούνται θα συζητηθεί και, ο αποέχος της συμφωνίας της ΜΕΚΑ που θυμόμαστε ότι συνυπέγραψαν η Τουρκία,
0: το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία
3: και το Πακιστάν ακριβώς επιδίωξη της Άγκυρας, γνωρίζουμε ότι είναι να εισέλθει και η Αίγυπτος σε αυτό το σχήμα, ενώ σε κάθε περίπτωση αυτή η σημαντική συνάντηση γίνεται και σε μια περίοδο που βλέπουμε να ταράζονται τα ήρεμα νερά σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις με την αυξανόμενη προκλητικότητα σε επίπεδο ρητορικής από πλευράς της γειτονικής χώρας, βεβαίως με το ενδεχόμενο να μεταφερθεί και στο πεδίο αυτή η ένταση λόγω αντιδράσεων της Τουρκίας στην επανεκκίνηση των εργασιών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου, που να θυμίσουμε ότι προημερών στη συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι είναι θέμα πολύ λίγων μηνών να επανεκκινήσουν οι διαδικασίες, εκπέμποντας παράλληλα το μήνυμα πως η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο και όπως είπε πιστεύω ότι δεν θα το κάνει.
0: Ο πολιτικός μας συντάκτης Απόστολος Χονδρόπουλος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Άγγελο Συρίγο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Συρίγο, καλό σας μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι κύριε Παπαβασιλείου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την αποδοχή και καλό φθινόπωρο γιατί δεν τα έχουμε πει.
4: Αμήν.
0: Λοιπόν, μια επίσκεψη με ιδιαίτερο διπλωματικό βάρος. Ακούσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ από τον συνάδελφο λόγω και της χρονικής συγκυρίας στη σκιά της καταγεγραμμένης επιθετικής ρητορικής από πλευράς γείτονος Τουρκίας, την ώρα που επίσης είναι ανοιχτό και το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, κύριε Συρίγο. Ποια η στόχευση της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο και τι μπορούμε να περιμένουμε?
4: Γύρω από την Αίγυπτο διαδραματίζεται ένα παιχνίδι διπλωματικών πιέσεων τις τελευταίες εβδομάδες, το οποίο, τους τελευταίους μήνες θα έλεγα, το οποίο σχετίζεται και με τα ελληνοτουρκικά.
0: Mm-hmm.
4: Δηλαδή, υπήρξε έντονη προσπάθεια από πλευράς Τουρκίας να συμμετέχει η Αίγυπτος στη συμφωνία της Μέκας.
0: Mm.
4: Μάλιστα γνωρίζουμε ότι η Αίγυπτος συμμετείχε σε αρκετές από τις συζητήσεις που έγιναν για τη συμφωνία της Μέκας, αλλά δεν μπήκε στην τελευταία φάση.
0: Ναι.
4: Εκτιμώ ότι αυτό μάλλον οφείλεται στις καλές σχέσεις που έχει μαζί μας και με την Κύπρο και το γεγονός ότι θέλει να έχει ανοιχτή την πρόσβαση προς την Ευρώπη.
0: Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι υπεγράφει πολύ πρόσφατα μέσα στον Αύγουστο, στην Κωνσταντινούπολη, ακριβώς για αμυντική συνεργασία καταρχάς μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας. Αλλά όπως μας εξηγείτε, η Τουρκία πλαγιοκοπεί, ας το πούμε έτσι, την Αίγυπτο ή αν θέλετε διπλωματικά την πολιορκεί, έτσι ώστε να υπάρξει ένας ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας και μια προσπάθεια να την προσελκύσει προς τη συγκεκριμένη συμφωνία. Να δούμε αν θα τα καταφέρει, συνεπώς είναι το επόμενο ερώτημα.
4: Ακριβώς. Επομένως, το πρώτο σημείο είναι ότι γύρω από την Αίγυπτο αυτή τη στιγμή διαδραματίζεται ένα παιχνίδι διπλωματικών πιέσεων εξαιρετικά έντονο. Το δεύτερο σημείο είναι σχέση ευρύτερη που έχουμε με την Αίγυπτο και το γεγονός ότι αντικειμενικά αυτή τη στιγμή η Αίγυπτος πιέζεται από πολλές πλευρές, πιέζεται λόγω του τρομερού δημογραφικού, έχει έναν πολύ μεγάλο αριθμό νέων ανθρώπων οι οποίοι ζουν στα όρια της φτώχειας, πιέζεται από τη μείωση των ροών πλοίων από τα στενά του Σουέζ λόγω, λόγω των ανταρτών Χούθη που είναι στην Ερυθρά θάλασσα, και πιέζεται εσωτερικά και από τα προβλήματα με τον πόλεμο που γίνεται στην Λωρίδα της Γάζας από τη στάση του Ισραήλ και από τον πόλεμο στο Ιράν. Όλα αυτά μαζί δημιουργούν ένα, θα έλεγα, εκρηκτικό κλίμα για την Αίγυπτο. Επομένως, η συζήτηση μαζί της θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμη και ουσιαστική.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνω ότι προς το παρόν τουλάχιστον δεν φαίνεται να μετατοπίζεται προς την συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, κύριε Σερίγο, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ιδιαίτερη σχέση, στρατηγική σχέση όπως την έχει χαρακτηρίσει ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, με τη χώρα μας.
4: Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι τα πράγματα όπως τα περιγράφεται. Επειδή όμως μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή, γι' αυτό το λόγο και ο Έλληνας Πρωθυπουργός κατεβαίνει κάτω, θα γίνει μια διμερή συνάντηση με τον Σίσι, τον Αιγύπτιο Πρόεδρο, και θα ακολουθήσει μια τριμερή συνάντηση η οποία, και με την Κυπριακή Δημοκρατία, με τον Κύπριο Πρόεδρο, για να υπενθυμιστεί ακριβώς αυτό το περιφερειακό σχήμα ασφαλείας. Αυτά είναι χρήσιμα να γίνονται σε τέτοιες περιόδους όπου τα πράγματα αλλάζουν από μια στιγμή στην άλλη.
0: Κύριε Συρίγο, Ελλάδα και Αίγυπτος εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε επέκταση της ΑΟΣ στη βάση της μεριωκής οριοθέτησης του 2020.
4: Δεν θα το έκανε η Αίγυπτος. Η Αίγυπτος είναι εξαιρετικά προσεκτική. Γνωρίζει ότι κανένας δεν αμφισβητεί τον χώρο τον οποίον έχει στην Ανατολική Μεσόγειο. Μόνο να κερδίσει περισσότερα έχει. Δεν θα ήθελε να μπει σε μια οριοθέτηση πέραν του σημείου που σταμάτησε, διότι εκεί μπορεί να εμπλακεί και η Τουρκία. Η Αίγυπτος δεν έχει πρόθεση να επιλύσει τις ελληνοτουρκικές διαφορές. Είναι σοβαρό κράτος αυτά τα θέματα. Σου λέει, λύστε το μεταξύ σας και όταν καταλήξετε τι ακριβώς, ποιο είναι το κράτος με το οποίο εγώ συνομιλώ, ευχαρίστως, αφού έχετε συνοηθεί μεταξύ σας, ευχαρίστως να κάτσω και εγώ να ασχοληθώ με το θέμα.
0: Διότι εδώ θα μπορούσε να πει κανείς ότι υπάρχει μια προσπάθεια, ακόμη μια προσπάθεια της Τουρκίας να προσεγγίσει την Αίγυπτο, προσφέροντας την προοπτική, ας το πούμε έτσι, μιας πολύ μεγαλύτερης θαλάσσιας ζώνης σε σχέση με μια ενδεχόμενη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας-Αιγύπτου. Υπάρχει δηλαδή το ενδεχόμενο το Κάιρο να προχωρήσει κάποια στιγμή σε συζητήσεις με την Άγκυρα για ΑΟΣ?
4: Έχουν γίνει τέτοιες συζητήσεις στο παρελθόν. Η Αίγυπτος δεν το προχώρησε και μάλιστα έχουν γίνει και σε περιόδους όπου στην Αίγυπτο δεν ήταν ένα καθεστώς πολύ φιλικό προς την Τουρκία με τους αδελφούς μουσουλμάνους.
0: Ναι.
4: η Αίγυπτος, όταν είχε κατέβει ο Ερντογάν στην Αίγυπτο το 2011, αν δεν κάνω λάθος, είχε συζητήσει με τους Αιγυπτίους την πιθανότητα υπογραφής μιας τέτοιας συμφωνίας. Mm-hmm. Οι Αιγύπτιοι όμως, οι οποίοι θέλουν να κρατούν ισορροπίες, mm-hmm. είχαν αποφύγει να μπουν τότε σε αυτή τη διαδικασία και η εκτίμησή μου είναι ότι θα ξανακαρακολουθήσουν μια στάση και στο μέλλον. Mm-hmm. Γενικώς η Αίγυπτος είναι προσεκτική mm-hmm. σε τέτοιου είδους κινήσεις.
0: Μάλιστα. Τώρα, μιας και αναφερόμαστε πολλαπλώς στη γειτονική Τουρκία, να υπενθυμίσω εδώ ότι βασικό θέμα στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ήταν οι δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού με αφορμή τη συνέντευξή του στην ΕΔΕΘ, όπου τόνισε μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα για τα 12 ναυτικά μίλια. Στο μεταξύ είχαμε τοποθετήσεις και από πλευράς της ηγεσίας της Τουρκίας. Ακούσαμε τον Τούρκο Πρόεδρο να δηλώνει ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να μείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές στην περιοχή. Θα ήθελα την εκτίμησή σας από εδώ και πέρα. Διαβλέπετε το ενδεχόμενο μιας επικίνδυνης κλιμάκωσης?
4: Αυτή τη στιγμή η Τουρκία, αυτή τη στιγμή το τονίζω, η Τουρκία ενδιαφέρεται να σηκώσει τους τόνους, να υπάρχει ένταση, mm. χωρίς όμως να υπάρχει πολεμική κρίση. Mm-hmm.
0: Σε επίπεδο ρητορικό μας λέτε λοιπόν,
4: Σε ρητορικό, διπλωματικό,
0: ναι,
4: δηλαδή ανταλλαγή διπλωματικών διακοινώσεων, παρεμβάσεις Τούρκων πολιτικών, τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Είναι εξαιρετικά προσεκτική σε πολεμική ένταση. Το πρόβλημα για την Τουρκία είναι η ασπίδα του Αχιλλέα. Έχει ενοχληθεί βαθύτατα από αυτήν την ιστορία για δύο λόγους. Mm-hmm. Ο ένας είναι ότι αισθάνεται ότι περικυκλώνεται από Ισραηλινά ραντάρ, mm-hmm. τα οποία θα παρακολουθούν τις τουρκικές ακτές στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι Ισραηλινά ραντάρ έχει και η Κύπρος.
0: Mm-hmm.
4: Το δεύτερο είναι ότι αυτή η εξέλιξη με την ασπίδα του Αχιλλέα ακυρώνει κατ' ουσίαν όλο αυτό το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας.
0: Ναι.
4: Και αυτό ενοχλεί την Τουρκία.
0: Mm-hmm.
4: Οπότε σε αυτό το πλαίσιο δείχνει την ενόχλησή της. Είναι προσεκτική, όπως επίσης ήταν σαφής και η δήλωση του Πρωθυπουργού, ότι εμείς θα τοποθετήσουμε τα όπλα όπου κρίνουμε ότι υπάρχει ανάγκη για την άμυνά μας.
0: Mm-hmm.
4: Ήταν επίσης ενδιαφέρουσα και η δήλωση του Τούρκου Προέδρου, ο οποίος είπε δύο πράγματα. Είπε για δικαιώματα, εκτός αν η μετάφραση ήταν σωστή και μιλούσε για συμφέροντα,
0: mm-hmm.
4: ότι δεν θα επιτρέψει να παρενοχληθούν τουρκικά συμφέροντα ή δικαιώματα. Και το δεύτερο ήταν το σχόλιο του για το ΚΑΣ. Το ΚΑΣ είναι το λιμάνι που βρίσκεται απέναντι από το Καστελόριζο.
0: Mm-hmm.
4: Και είπε, αν φωνάξουμε από το ΚΑΣ θα μας
0: ακούσουν. Mm-hmm.
4: Αυτό ήταν ένα μήνυμα για το Καστελόριζο. Για τους Τούρκους το Καστελόριζο έχει εμβληματική συμβολική σημασία. Δηλαδή το Καστελόριζο στη δική τους αντίληψη είναι ένα λάθος νησί, βρίσκεται σε λάθος μέρος.
0: Mm-hmm.
4: Και το αντιμετωπίζουν διαρκώς έτσι. Δηλαδή ό,τι λένε αντικατοπτρίζει αυτή την αντίληψη ότι το Καστελόριζο είναι ένα λάθος νησί.
0: Ναι, πολύ κοντά σε εμάς, στην Τουρκία δηλαδή, σύμφωνα με τα
4: λόγια. Πολύ μακριά
0: από την Ελλάδα, έτσι ακριβώς.
4: Οπότε, σε αυτό το πλαίσιο επικεντρώνονται στο Καστελόριζο.
0: Μάλιστα. Κύριε Συρίγο, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
4: Εγώ, κυρία Παπαδάση.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Στο μεταξύ, στη Ρώμη βρίσκεται ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιες για την υπογραφή της συμφωνίας με τον Ιταλό ομολογό του σχετικά με την αγορά δύο Ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ. Και την ίδια ώρα.
5: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
9: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
8: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματικό. επαγγελματίες.
8: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2 Λαμία.
8: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
9: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
8: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
10: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
11: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Ακούτε Radio Rumeli News.
12: Γεωγραφική γειτονιά μας, όπου θυμίζω μένονται δύο πόλεμοι. Όμως, όσο περισσότερο η εθνική άμυνα ενσωματώνει ξένη τεχνολογία, είτε από το Ισραήλ, είτε από τις ΗΠΑ, είτε από τη Γαλλία, είτε από την Ιταλία, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η ανάγκη να διασφαλίζεται κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ποιο είναι αυτό? Η στρατηγική αυτονομία της χώρας. Και ειδικότερα προκύπτει ένα κρίσιμο ερώτημα για την στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ. Η συνεργασία με το Ισραήλ μπορεί να προσφέρει και ασφαλώς προσφέρει στην Ελλάδα τεχνογνωσία, προηγμένα οπλικά συστήματα αισθητήρων και αεράμινας, τεχνολογίες διοίκησης και ελέγχου και πολύτιμη επιχειρησιακή εμπειρία. Είναι όλα αυτά θετικά. Η ελληνική αεράμινα, με την κωδική ονομασία Σπίδα του Αχιλλέα, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, ίσως που να φτάνει στο 80%, στηρίζεται σε οπλικά συστήματα Ισραηλινής τεχνολογίας και κατασκευής. Η ασπίδα του Αχιλλέα, που καλύπτει την ελληνική επικράτεια από πιθανές και απίθανες αεροπορικές προσβολές και με κόστος 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, δεν πρέπει να εξελιχθεί σε ένα αμυντικό οικοσύστημα του οποίου η αποτελεσματικότητα θα εξαρτάται από ξένες αποφάσεις και τεχνολογικές προϋποθέσεις. Και εξηγούμε. Γιατί σήμερα η εξάρτηση δεν αφορά μόνο πυράβλους και ανταλλακτικά. Αφορά λογισμικό, δεδομένα, αλγορίθμους, επικοινωνίες, αναβαθμίσεις, συντήρηση και διασυνδέσεις. Το Ισραηλινό σύστημα, το David's Link, η σφεντόνα του Δαβίδ, που παραπέμπει στη βιβλική ιστορία του Δαβίδ και του Γολιάθ, είναι, θα έλεγαμε, ένα υπερσύγχρονο και πολύ ισχυρό Ισραηλινό σύστημα αντιεραπορικής και αντιβαλιστικής άμυνας, μεσαίου έως μεγάλου βεληνικές, ένα πλήρες σύστημα αεράμυνας που εξασφαλίζει όντως την ελληνική επικράτεια, που είναι, αν θέλεις, ο κορμός της ελληνικής αεράμυνας. Όμως υπάρχει μια θεμελιώδη στρατιωτική αρχή. Όσο πιο κρίσιμο γίνεται ένα ξένο σύστημα για την εθνική άμυνα, τόσο κρίσιμο είναι να διασφαλίζεται ο εθνικός επιχειρησιακός του έλεγχος. Η Ελλάδα πρέπει να συνεργάζεται με τους συμμάχους της, αλλά δεν πρέπει να μετατρέπει τις συμμαχίες σε εξαρτήσεις, γιατί η ισχύ ενός συμμάχου μπορεί να γίνει πολλαπλασιαστής ισχύος, η εξάρτηση όμως μπορεί να γίνει πολλαπλασιαστής κινδύνου. Και η Ανατολική Μεσόγειος, Κατερίνα, δεν συγχωρεί στρατηγικές αυταπάτες. Τουρκία και Ισραήλ είναι ισχυρές περιφερειακές δυνάμεις με προηγμένες αμυντικές βιομηχανίες και με δικές τους στρατηγικές επιδιώξεις και κυρίως με κλιμακούμενη αντιπαλότητα ανάμεσα στους δύο, Ισραήλ και Τουρκία. Τουρκία και Ισραήλ είναι πολύ ισχυρές στρατιωτικά, ακολουθούν ενεργητικές και ευκαιρίας δοθήσεις αναθεωρητικές, επεκτατικές ή ακόμα και γενοκτόνες πολιτικές σε βάρος γειτονικών κρατών ή κρατικών οντοτήτων, Παλαιστίνη, Κούρδοι, Συρία, Κύπρος, Ελλάδα, Λίβανος, Ιράν. Η Ελλάδα έχει αναπτύξει ισχυρή στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ. Την ίδια στιγμή Ισραήλ και Τουρκία βρίσκονται σε ολοένα και πιο συγκρουσιακή τροχιά. Και αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς Ελλάδα και Τουρκία δεν διανύουν περίοδο ήρεμων νερών στο Αιγαίο. Ο τουρκικός αναθεωρητισμός εξακολουθεί να αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και να υπονομεύει την προοπτική ουσιαστικής καλής γειτονίας ανάμεσα σε δύο συμμάχους, στο ΝΑΤΟ, Ελλάδα και Τουρκία. Η Ελλάδα λοιπόν οφείλει να συνεργάζεται με τους ισχυρούς, χωρίς όμως να εξαρτάται από αυτούς. Η Εθνική Αποτροπή δεν μπορεί να έχει αφεντικό και η ελληνική αεράμυνα δεν μπορεί να λειτουργεί με ξένες προϋποθέσεις. Συμμαχίες, ναι, εξαρτήσεις όχι, γιατί τελικά όποιος κρατά τα κλειδιά της άμυνάς σου αποκτά και λόγο στη στρατηγική σου. Οι σύμμαχοι μπορούν να ενισχύσουν με τεχνολογία στρατηγικής στιγμής την ελληνική άμυνα και το κάνουν. Το κλειδί όμως της ελληνικής αποτροπής πρέπει να παραμένει ελληνικό. Κατερίνα.
0: Ο Χρήστος Καπούτσης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Εμείς συνεχίζουμε με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στον απόϊχό της, για την ακρίβεια, εξειδικεύθηκαν πριν από λίγο από την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός περί μείωσης του ενεργειακού κόστους κατά 30% την επόμενη τριετία και περικοπής στο μισό των χρεώσεων για τις υπηρεσίες κοινής ωφελίας από τις αρχές του νέου έτους. Ο Μιχάλης Λεγάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
13: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Τον οδικό χάρτη για τη μόνιμη αποκλιμάκωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος παρουσίασε σήμερα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας τις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κεντρικό στόχος είναι η σταδιακή μείωση της φορολογικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029. Το σχέδιο, όπως ανέφερε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Στάδος Παπασταύρου, δεν αφορά προσωρινές επιδοτήσεις, αλλά μόνιμες αλλαγές στη λειτουργία της ενεργειακής αγοράς, με στόχο το χαμηλότερο κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει πλέον μετατραπεί από χώρο εισαγωγέα σε καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ από το 2019 έχει τετρασιαστεί η εγκατεστημένη ισχύ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας φτάνοντας τα 18 γιγαβάτ. Παράλληλα, η χώρα συνεχίζει να απομακρύνεται από τον ακριβό λιγνίτη και να αυξάνεται από την παραγωγή της από ΑΠΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο, μέχρι τον Ιούλιο του 2026 οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας έχουν σχεδόν διπλασιαστεί με σχέση με το 2025, ενώ το εμπορικό πλεόνασμα στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε, το μεγάλο ζητούμενο είναι αυτό το ενεργειακό πλεόνασμα να μετατραπεί σε χαμηλότερους λογαριασμούς για τον πολίτη. Και αυτό καθοριστικό ρόλο αναμένει να παίξει η αποθήκευση ενέργειας. Οι υψηλές τιμές εμφανίζονται κυρίως τις ώρες που δεν υπάρχει ηλιοφάνεια, η παραγωγή από φωτοβολταϊκά περιορίζεται. Και το λόγο αυτό, το Υπουργείο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη τιμάτων αποθήκευσης, ώστε η ενέργεια που προέρχεται από τις ΑΠΕ να μπορεί να αξιοποιείται όταν υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη.
0: Είναι ένα σημείο στο οποίο στέκεται εδώ και πολύ καιρό η αντιπολίτευση, ειδικά η αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, εκδηλώσεις που έχει κάνει στοχευμένα για το πεδίο της ενέργειας. Αυτό που επισημαίνεται είναι ότι τις ώρες αιχμής, κυρίως τις μεσημεριανές ώρες, ειδικά το καλοκαίρι, υπάρχει περίσσευμα ενέργειας, το οποίο ωστόσο από τις ΑΠΕ, από τις ανανεώμισιμες πηγές ενέργειας, το οποίο ωστόσο δεν μπορεί να αποθηκευτεί, γιατί δεν υπάρχει σχετική πρόνοια. Ως εκ τούτου έχουμε χαμένη ενέργεια, Μιχάλη, όπως επισημαίνετε, και εξ ανάγκης ενεργοποιείται το φυσικό αέριο για να αναπληρώσει την ενέργεια με ό,τι αυτό συνεπάγεται στον τελικό αποδέκτη που είναι και ο καταναλωτής. Είναι σίγουρα ένα ζητούμενο το οποίο να δούμε αν στην πράξη θα βρει τροχιά υλοποίησης τελικά.
13: Ακριβώς, Κατερίνα. Γι' αυτό υπάρχει το σχέδιο τιμής των τιμών και στηρίζεται σε 6 βασικούς άξονες. Πρώτον, στη συνέχιση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην επίστευση της ανάπτυξης της αποθήκευσης ενέργειας με συνολικά 600 εκατομμύρια ευρωπαϊκούς πόρους και 30 διαφυγής, στην ενίσχυση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων των νησιών και στην ανάπτυξη μικρών μονάδων ΑΠΕ για διαχρήση, στη μείωση των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών, αλλά και στην καλύτερη διαχείριση της κατανάλωσης. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών. Κατερίνα.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Στο μεταξύ, ένα από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Θεσσαλονίκη είναι και ο κουμπαράς για τα παιδιά, για τις διαδικασίες και τον τρόπο λειτουργίας του νέου αποταμιευτικού λογαριασμού. Μας ενημερώνει ο Κωνσταντίνος Χιούμπουρας. Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
14: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Από τις αρχές του 2027 αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή ο νέος αποταμιευτικός και επενδυτικός λογαριασμός για τα παιδιά, τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς από τα πρώτα 2 χρόνια μετά τη γέννησή τους. Το βασικό χαρακτηριστικό του μέτρου είναι η συμμετοχή του κράτους στην αποταμίευση. Για κάθε ποσό που θα καταθέτει ο γονέας, η πολιτεία θα καταθέτει αντίστοιχο ποσό έως 1.200 ευρώ το χρόνο και αυτό θα συνεχίζεται μέχρι το παιδί να συμπληρώσει τα 18 χρόνια. Το όριο των 1.200 ευρώ θα αυξάνεται κατά 10% κάθε πενταετία. Έτσι θα διαμορφωθεί στα 1.320 ευρώ το 2032 και στα 1.452 το 2037. Με τα σημερινά δεδομένα, εάν ένας γονέας καταθέτει κάθε χρόνο 1.200 ευρώ και το κράτος καταθέτει άλλα 1.200 ευρώ, το συνολικό κεφάλαιο που θα έχει συγκεντρωθεί σε βάθος 18 ετών μαζί με τις προβλεπόμενες αυξήσεις υπολογίζεται περίπου σε 49.300 ευρώ. Με την προσθήκη των τόκων και των αποδόσεων των επενδύσεων, το ποσό εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει τις 60.000 ευρώ, ενώ ανάλογα με το πόσο επενδυτικό προϊόν και την απόδοσή του θα μπορέσει να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 70.000 ευρώ. Τα χρήματα θα παραμένουν δεσμευμένα μέχρι το παιδί να συμπληρώσει τα 18 χρόνια. Εξαιρέσεις προβλέπονται σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις, όπως ο θάνατος γονέα ή του ίδιου του παιδιού, καθώς και σοβαροί λόγοι υγείας του παιδιού που θα απαιτήσουν χειρουργική αντιμετώπιση και πιστοποιούνται από δημόσιο νοσοκομείο. Με τη συμπλήρωση των 18 ετών, το ποσό που έχει συγκεντρωθεί θα μετατρέπεται σε τυπικό λογαριασμό και στο όνομα του παιδιού φυσικά. Παράλληλα, προβλέπεται φορολογική απαλλαγή για το εισόδημα που προκύπτει από τον επενδυτικό λογαριασμό, δηλαδή δεν θα επιβάλλεται φόρος είτε πρόκειται για τόκους, είτε για υπεραξία από μεταβίβαση κεφαλαίου, είτε από μερίσματα. Ο γονέας θα μπορεί να καταθέτει έως και 10.000 ευρώ το χρόνο. Το όριο αυτό τίθεται προκειμένου ο λογαριασμός να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο απόκρυψης πλούτου. Η καταβολή των χρημάτων μπορεί να γίνεται είτε σε μηνιαία βάση, για παράδειγμα με πάγια εντολή 100 ευρώ το μήνα, είτε οποιαδήποτε στιγμή επιλέξει ο γονέας. Αν κάποια χρόνια δεν γίνει κατάθεση από το γονέα, ο λογαριασμός δεν κλείνει. Παραμένει ενεργός και συνεχίζει να τοκίζεται, απλώς για τη συγκεκριμένη χρονιά δεν καταβάλλεται και η αντίστοιχη κρατική συνεισφορά. Οι κρατικές ενισχύσεις θα πιστώνονται περιοδικά στους λογαριασμούς από το Υπουργείο Οικονομικών. Κάθε παιδί θα μπορεί να διαθέτει έναν επενδυτικό λογαριασμό, ενώ τα χρήματα θα επενδύονται υποχρεωτικά σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων όπως αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, εταιρικά ομόλογα που διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά καθώς και κρατικά ομόλογα. Οι επενδύσεις θα μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο μέσω οργανωμένων αγορών στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αποκλείονται οι αγορές των τρίτων χωρών. Οι γονείς θα μπορούν να επιλέγουν επενδυτικά προϊόντα με διαφορετικό επίπεδο ρίσκου και κατά συνέπεια διαφορετικές πιθανές αποδόσεις. Για να μπορούν λοιπόν οι οικογένειες να συγκρίνουν τις διαθέσιμες επιλογές, θα υπάρχει κοινό υπόδειγμα ενημέρωσης και ο συνολικός δείκτης κόστους, το οποίο λέγεται Total Expense Ratio. Παράλληλα θα παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν μεταφοράς των χρημάτων σε άλλο εγκεκριμένο και συγκεκριμένο επενδυτικό προϊόν ή σε διαφορετικό πάροχο. Τώρα, ποιοι μπορούν να προσφέρουν αυτούς τους λογαριασμούς? Προσφέρεται το προϊόν από τις τράπεζες, από ασφαλιστικές εταιρείες και επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Οι πάροχοι θα χρειάζονται ειδική έγκριση για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα σε συνεργασία όπου απαιτείται με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδας. Για το άνοιγμα του λογαριασμού θα πρέπει τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς να είναι φορολογικός κάτοικος της Ελλάδας και δεν θα υπάρχουν εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Για να πούμε τώρα και ποια παιδιά αφορά και πόσο κοστίζει το μέτρο.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, ναι.
15: Radio Rumeli News.
14: 27, και να μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα παιδιά ηλικίας έως 2 ετών. Αυτό σημαίνει ότι κατά την πρώτη εφαρμογή θα αφορά τα παιδιά που έχουν γεννηθεί το 2025 και το 2026. Με βάση την υπόθεση ότι θα ενταχθεί περίπου το 1 τρίτο των παιδιών που γεννιούνται κάθε χρόνο, εκτιμάται ότι το πρόγραμμα θα αφορά περίπου 23.000 παιδιά ετησίως, ενώ κατά το πρώτο έτος εφαρμογής ο αριθμός αυτός υπολογίζεται σε περίπου 56.000 βρέφη. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε περίπου 55 εκατομμύρια ευρώ για τον πρώτο χρόνο και θα αυξάνεται κατά περίπου 27 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Σε βάθος χρόνου το κόστος αναμένεται να φτάσει περίπου στο μισό δισεκατομμύριο έως το 2040. Κατερίνα.
0: Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, τις πρώτες του συναντήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς είχε σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνηματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης εν όψη και της αναλυτικής παρουσίασης του προγράμματος του Προσοχέ Σαββατοκύριακο στη Διεθνή Έκθεση. Για να πάμε στον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
16: Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και της συνάντηση σήμερα με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς και χαρακτήρισε μια εξαιρετική ευκαιρία τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προκειμένου, όπως είπε, χαρακτηριστικά να παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ το πρόγραμμά του, αλλά και κυρίως το όραμά του για την Ελλάδα, προκειμένου να απαντήσουμε, όπως σημείωσε, στα μεγάλα ζητήματα της οικονομίας και της κοινωνίας. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι μέσα από το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει η Θεσσαλονίκη θα αναδείξει πώς το ΠΑΣΟΚ σχεδιάζει μια Ελλάδα ισχυρή οικονομικά και γεωπολιτικά, με κοινωνική δικαιοσύνη, με ποιοτικούς θεσμούς που λειτουργούν και εμβαθύνουν τη δημοκρατία, προκειμένου η χώρα να φτάσει στα πραγματικά ευρωπαϊκά πρότυπα. Ανέδειξε και μια σειρά από προβλήματα στη διάρκεια της συνάντησης. Όπως τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και των τραπεζών. Τόνισε ότι τα υψηλά κέρδη των τραπεζών δεν μεταφέρονται στην κοινωνία. Έχουν μειωθεί τα χρήματα που φτάνουν στις επιχειρηματίες μέσω των δανείων και την ίδια στιγμή έχει αυξηθεί πάρα πολύ το κόστος των υπηρεσιών και αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και για το τραπεζικό σύστημα. Έκανε λόγο για ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, γιατί τόνισε ότι υπάρχουν πάρα πολλές αδικίες που πρέπει να διορθωθούν. Σημείωσε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να μειωθεί και το κόστος της ενέργειας, προκειμένου να γίνουν και βιώσιμες οι επιχειρήσεις. Μίλησε για μια πράσινη μετάβαση που θα είναι δίκαια, ενώ αναφέρθηκε και στη μετά εποχή του Ταμείου Ανάπτυξης, σημειώνοντας ότι πλέον το μοντέλο που πρέπει να ακολουθήσουμε δεν είναι το ξεπούλημα της εγχώριας περιουσίας μέσω του real estate, αλλά ένα μοντέλο βιώσιμο που θα έχει πρωταγωνιστεί την περιφερειακή ανάπτυξη. Αναφέρθηκε και στο κοινωνικό κράτος που οραματίζεται το ΠΑΣΟΚ. Μίλησε ότι θέλουμε να φτιάξουμε μια κοινωνία όπου οι εργαζόμενοι θα έχουν δικαιώματα και θα υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη, με τη νέα οικογένεια να μπορεί να ζήσει με προοπτική και ελπίδα. Αναφέρθηκε και στο στεγαστικό πρόβλημα, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση εδώ και 5 χρόνια δεν μπορεί να φέρει πολιτικές που να δώσουν λύσεις στα προβλήματα. Το ΠΑΣΟΚ έχει παρουσιάσει πολύ νωρίς τη δική του πρόταση και σημείωσε χαρακτηριστικά ότι έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμο για την χώρα. Δεν σχεδιάζουμε με το βλέμμα στην κάλπη. Είμαστε μια διαφορετική πολιτική δύναμη, εκπροσωπούμε μια άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης με περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη λογοδοσία και περισσότερο διάλογο με όλους τους κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά και πιο εξειδικευμένα από τον ίδιο τον κύριο Ανδρουλάκη, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στο προσοχές Σαββατοκύριακο, από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, αλλά και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, όσοι ήφιστε την επόμενη Κυριακή. Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο μεταξύ, για τρίτη φορά ανεβαίνει αύριο στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Για να πάμε στον Γιώργο Κατσίγιανη να μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό μεσημέρι για την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου.
17: Αυτή τη φορά, Καταρίνα, καλό μεσημέρι ως αρχηγός κόμματος, διότι πέρσι τέτοιες ημέρες ο Αλέξης Τσίπρας είχε πάλι εμφανιστεί στη Θεσσαλονίκη πριν την εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, αλλά σε μια εκδήλωση που είχε γίνει από κάποιο μέσα μαζικής ενημέρωσης με αντικείμενο τα ζητήματα της οικονομίας. Τώρα βέβαια πηγαίνει πάνω στη Θεσσαλονίκη με τον αέρα που, όπως τουλάχιστον λένε και από το περιβάλλον του
0: αρχηγού
17: κόμματος, που στις δημοσκοπήσεις φέρεται να διατηρεί σταθερά από την ημέρα της ανακοίνωσης της Ελλάς τη δεύτερη θέση στο τμήσιο του εκλογικού σώματος. Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας έχει τονίσει ότι είμαστε στη συνείδηση του κόσμου η αξιωματική αντιπολίτευση, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ο ικανός αντίπαλος απέναντι στον Αλέξη Κυριάκο Μητσοτάκη. Έτσι λοιπόν, στην αυριανή εμφάνισή του, ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται σε πολιτικό επίπεδο να απαντήσει και στον Πρωθυπουργό περί κυβέρνησης ηττημένων. Οι πληροφορίες αναφέρουν βασικώς στο Γάντι και θα εξηγήσει ότι τον ίδιο δεν τον ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, η συγκρότηση μιας κυβέρνησης μειοψηφίας. Άρα θα προκρίνει το σενάριο σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία είναι μεν πρώτη να διεξαχθούν επαναληπτικές εκλογές, ώστε να τοποθετηθεί εκ νέου ο ελληνικός λαός και το εκλογικό σώμα, και από εκεί και πέρα θα επαναλάβει και τις προτάσεις που έχει καταθέσει στο δημόσιο διάλογο η Ελλάς για την ανασυγκρότηση της χώρας, την ενίσχυση των κοινωνικών στρωμάτων. Έχουμε μέχρι τώρα από τον Αλέξη Τσίπρα τις προτάσεις για φορολόγηση του πλούτου, την περίφημη θέσπιση της πατριωτικής εισφοράς, η οποία κακά τα ψέματα σε ό,τι αφορά τη μετάφρασή της υπήρξαν διάφορες επικοινωνιακές αστοχίες από τις ερευνίες που δόθηκαν τις προηγούμενες ημέρες από στέλνους συνεργάτες. Ο ίδιος αναμένεται να ξεκαθαρίσει και να αποσαφηνίσει το τοπίο σε σχέση με το τι προβλέπει αυτή η πρόταση.
0: Θα ανοίξουν σιρήνες, τι θα γίνει και τα λοιπά.
17: Ναι,
0: έτσι μια μεγάλη συζήτηση, σεναριολογία.
17: Που έδωσε και πάτημα στην κυβέρνηση προκειμένου να επιτεθεί στον κύριο Τσίπρα, λέγοντας ότι ουσιαστικά το πρόγραμμά που παρουσιάζει είναι ακοστολόγητο και αποτελεί προϊόν μιας προχειροδουλειάς.
0: Ναι, και από πλευράς Πασόκ είχαμε επίσης κριτική για μέτρο αποσπασματικό και πολύ επιφανειακό, εν πάση περιπτώσει. Περιμένουμε να δούμε τι διευκρινήσεις θα δώσει ο κύριος Τσίπρας. Ναι, Γιώργο.
17: Ο άξονας των μέτρων θα κινηθεί γύρω από τους μισθούς. Ο ίδιος έχει πει κατώτατος μισθός 1000 ευρώ έως το 2027 στο μέτωπο της ενεργειακής ακρίβειας, με τον κύριο Τσίπρα να προτείνει ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ενέργειας για κάθε νοικοκυριό σε σταθερή προσιτή τιμή, απαγόρευση διακοπής ρεύματος για τα νοικοκυριά που αποδεδειγμένα δεν μπορούν να πληρώσουν, μείωση λογαριασμών ρεύματος κατά 30% μεσοσταθμικά. Σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα, προτείνει τη μείωση του ΦΠΑ στο 6% για βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Για τη στεγαστική κρίση προτείνει ένα εθνικό σύστημα προσιτής κατοικίας με δημόσια και δημοτική γη, προστασία της πρώτης κατοικίας. Για την υγεία προτείνει αύξηση αποδοχών γιατρών και νοσηλευτών κατά 500 ευρώ το μήνα κατά μέσο όρο, μεταξύ άλλων. Για την παιδεία είναι γνωστή η πρότασή του για κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων από ένα νέο σύστημα πρόσβασης με βάση τη συνολική σχολική πορεία. Αυτά είναι ουσιαστικά τα βασικά μέτρα που ήδη έχει ανακοινώσει από την προηγούμενη εμφάνισή του στην Θεσσαλονίκη, όπου έδωσε και τη σχετική συνέντευξη τύπου. Περιμένουμε στην αυριανή του εμφάνιση, όπως είπα, και σε πολιτικό επίπεδο αλλά και σε τεχνοκρατικό, να απαντήσει και να κυρίως να επιχειρήσει να αποδομήσει τα όσα έχει πει και τα όσα έχουν ανακοινώσει αμέσως μετά την εμφάνιση του κ. Μητσοτάκη οι υπουργοί του.
0: Μάλιστα. Ο Γιώργος Κατσίγιανος, ο πολιτικός μας συντάκτης, να τον ευχαριστήσω πολύ, να καλωσορίσω στο μεταξύ την Αθηνά Κορλίρα. Βγαίνουμε εκτός συνόρων στο διεθνή χώρο, έχοντας στραμμένο το βλέμμα στην Γερμανία. Αθηνά, σε ακούμε, καλό μεσημέρι. Τι νεότερα έχουμε από εκεί, μετά το εκλογικό αποτέλεσμα που έχει θορυβήσει όχι μόνο τη Γερμανία, όλη την Ευρώπη, και τη νίκη του ακροδεξιού κόμματος AfD στις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας?
18: Αυτή λοιπόν το εκλογικό αποτέλεσμα έχει θορυβήσει αρκετά τη Γερμανία. Χαρακτηριστική είναι και η δήλωση που έκανε ο Φρίντριχ Μέρτς, ο γερμανός καγκελάριος, λέγοντας ότι πρόκειται για μια τεκτονική αναταραχή στο γερμανικό κομματικό σύστημα, ότι κλονίζεται συθέμελα, όπως είπε. Και βεβαίως να πούμε το ότι υπήρξαν και χιλιάδες άνθρωποι που συγκεντρώθηκαν χθες στο Βερολίνο, κυρίως μπροστά στην πύλη του Βραδεμβούργου, διαδηλώνοντας κατά του ΑΕΦΤΕ. Το ΕΦΤΕ, όπως λέγαμε και χθες, δεν έχει συγκεντρώσει την πλειοψηφία των εδρών για να μπορέσει να κυβερνήσει από μόνο του. Έχει συγκεντρώσει το 43,8%, όμως δεν θεωρείται απίθανο, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, να συνεργαστεί με το ακροαριστερό κόμμα, το BSW, που μπαίνει στην τοπική βουλή για πρώτη φορά. Και βεβαίως είναι ακροαριστερό μεν κόμμα, αλλά έχουν κοινή γραμμή ενάντια στους μετανάστες και βεβαίως και στις στενότερες σχέσεις με τη Ρωσία. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι αλλάζει πολύ τα δεδομένα, διότι η Γερμανία είναι ένα από τα βασικά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν αρχίζει να αλλάζει έστω σε κρατηδιακό επίπεδο το πολιτικό σκηνικό στη Γερμανία, ενδεχομένως να δούμε πραγματικά τεκτονικές αλλαγές, όπως λέει ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, και στις ομοσπονδιακές εκλογές όταν αυτές θα γίνουν.
0: Και σε αυτό το φόντο που μας περιγράφεις της αναστάτωσης αναταραχής, μην ξεχνάμε, χθες βράδυ είχαμε κινητοποίηση χιλιάδων διαδηλωτών στην πύλη του Βραδεμβούργου.
18: Διαδήλωσαν κατά το ΕΦΤΕ, διαδήλωσαν ουσιαστικά τις κατά των θέσεων της ακροδεξίας, και αυτό είναι τώρα το μεγάλο στοίχημα, να μπορέσει τουλάχιστον σε ομοσπονδιακό επίπεδο να πείσει τους πολίτες, τους Γερμανούς, το ομοσπονδιακό κράτος, τουλάχιστον σε θέσεις που βλέπουμε ότι υπάρχει μια κίνηση προς πολύ ριζοσπαστικές και ακραίες θέσεις, όπως είναι
0: με σημείο αιχμής το μεταναστευτικό, βεβαίως. Η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ. Στην ενότητα του πολιτισμού, τώρα εμείς, η ταινία Σπασμένη Φλέβα του Γιάννη Κονομίδη είναι η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για το Όσκαρ Διεθνή.

0: Στίβα της αρχαίας τραγωδίας με έναν τρόπο αναγνωρίσιμο σε διεθνές κοινό πάνω σε μια αφήγηση γύρω από το αδιέξοδο ενός ήρωα τοποθετημένου στην Ελλάδα του παρόντος και όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση συνδυάζει έτσι η ταινία το οικουμενικό με το τοπικό στοιχείο από έναν σκηνοθέτη διεθνώς αναγνωρισμένο. Στην ταινία Σπασμένη Φλέβα ο μεσήλικας επιχειρηματίας, να πούμε δύο λόγια για την υπόθεση, Θωμάς Αλεξόπουλος πνίγεται στα χρέη και όταν η κόντρα του με τον τοκογλύφο της περιοχής παίρνει απρόβλεπτα διαστάσεις και με τον χρόνο να τον πιέζει για να σωθεί το οικογενειακό του σπίτι, οθείται στα άκρα και τότε μόνο εμφανίζεται από το πουθενά ένα απλό σχέδιο της τελευταίας στιγμής, μια κίνηση που θα μπορούσε να τον σώσει και να βγει νικητή. Στην ταινία να πούμε πως πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων Βασίλης Μπισμπίκης, Μπέτη Αρβανίτη, Μαρία Κεχαγιόγλου, Στάθη Σταμουλακάτος, Κλέλια Ρένεση, Μαρία Καλυμάνη, Γιάννης Νιάρος και πολλοί πολλοί άλλοι ηθοποί. Και να πούμε κλείνοντας πως η 91η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ Κατερίνα θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαρτίου του 2027 στο Λος Άντζελες.
1: Σε ευχαριστώ Μαρία. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Ανδρέα Χανιά. Καλό μεσημέρι Ανδρέα.
2: Καλό μεσημέρι Κατερίνα κυρίες και κύριοι. Η ΑΕΚ δίνει σήμερα το πρώτο της παιχνίδι στην League Face του Champions League στις 8 παρατέταρτο λοιπόν σε απευθύνοντας από το Κοσμοτές Πως 2 υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια την Αστιακή Λάσκη. Ο Θωμάς Τακώσια είναι αμφίβολος καθώς θες δεν αποφωνήθηκε λόγω ενός προβλήματος που αντιμετωπίζει. Τα υπόλοιπα από σήμερα παιχνίδια ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Real Madrid της Inter, Dortmund, Villarreal και Porto Manchester City. Στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής για τη League Face του Κυπέλου και σε 10 παρατέταρτο σε ευθεία μετάδοση από τον Sky, ο Ολυμπιακός υποδέχεται το γήπεδο το Καραϊσκάκη τον Βόλο. Θες και την τρίτη αγωνιστική της Super League ο Ηρακλής κέρδισε 2-0 τον Αστέρα μέσα στην Τρίπολη και πήρε την πρώτη του νίκη στην Super League μετά από 9 χρόνια. Στον ΠΑΟ η Θεσσαλονικής είναι πάρα πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του 29χρονου Κουράτη Χαφ Κρίστιαν Γιάκητς, ο οποίος είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη και πριν από ιατρικές εξετάσεις, ενώ στον μπάσκετ ο Τόμας Γόκαπ αποτελεί και επίσημα παρελθόν για τον Ολυμπιακό, υπέγραψε με την Ντουμπάι για 3 χρόνια αντί του ποσού των 9 εκατομμυρίων δολαρίων συνολικά. Η μεταγραφή προήλθε από συμφωνία σχετική ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Ντουμπάι. Mm-hmm.
1: Σε ευχαριστώ Ανδρέα, σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς. Εκεί μας περιμένει η κυρία Τασούλα Εμμανουηλίδη, μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Σας ακούμε, καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας από το ράδιο Ταξί Ελλάς 210-64-57.000. Αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα στο Σύνταγμα και στους γύρω δρόμους. Στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας στην άνοδο και στην κάθοδο στο ύψος μεταμόρφωσης. Στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους. Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας άνοδο και κάθοδο κατά διαστήματα. Στη Βασιλή Σοφία στο ύψος της πλατείας Μαβίλη στην άνοδο. Και τέλος στη λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος του Χαλανδρίου έως την Αλεξάνδρας άνοδο και κάθοδο. Σε όλο το λεκανοπέδιο στη διάθεσή σας το ράδιο Ταξί Ελλάς για τις μετακινήσεις σας.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 3. Αυτό σημαίνει ότι θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή για τίτλους ειδήσεων με τη Λία Γιατρίδου, η οποία είναι δίπλα μου, έχει μόλις φτάσει. Εμείς θα συνεχίσουμε εκτάκτως και σήμερα για ακόμη μια ώρα, οπότε τα λέμε αμέσως μετά.
4: Η ώρα είναι 3.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 3. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ, τεράστια.

0: σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάθου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest ο μοναδικός Πασχάλης στον αιώνα του Μίνι Πλάσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάου. artinfo.gr. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Αθήνα 984.

0: Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε στους 98 και 3 στο σταθμό της πόλης. Εκτάκτως, δύο ώρες και σήμερα η μεσημβρινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, είναι ο Βασίλης Γεωργίου στις απαραίτητες συστάσεις και πάλι στην ρύθμιση του ήχου. Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάββας Κόκκινος, Λίλιαν Ξύλου, Νίκος Λιμπερόπουλος στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο, Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές. Και εμείς θα επανέλθουμε στη δεύτερη ανάγνωση της επικαιρότητας. Θα σταθούμε στην είδηση που μας ήρθε από τη Γερμανία, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, και έχει πυροδοτήσει εντονότατο προβληματισμό και στην Ευρώπη, μετά την επικράτηση του ακροδεξίου κόμματος AfD στο κρατήδιο της Αξονίας Anhalt. Στη τηλεφωνική γραμμή είναι ο κύριος Θεόδωρος Τσίκας, διεθνολόγος, επικεφαλής του προγράμματος θεωρίας και πρακτικής των διεθνών σχέσεων στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Κύριε Τσίκα, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας, κύριε Παπαβασιλείου.
0: Λοιπόν, τώρα το ερώτημα είναι: τι πιθανότητες υπάρχουν, τι πιθανότητες δίνεται, ποια είναι η εκτίμησή σας, άκρα δεξιά να κυβερνήσει για πρώτη φορά στη μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας σε ομόσπονδο κρατήδιο?
1: Το βασικό γεγονός είναι ότι αυτή τουλάχιστον τη στιγμή ξέρουμε ότι το AfD, δηλαδή η εναλλακτική για τη Γερμανία, δεν έχει απόλυτη πλειοψηφία στις εκλογές που ήρθε. Πήρε ένα πολύ σημαντικό βέβαια ποσοστό, πρώτη δύναμη, αλλά δεν έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση, δεν μπορεί να φτιάξει αυτοδύναμη πλειοψηφία. Δεν αποκλείω ορισμένα σενάρια, ας πούμε, μεταπηδήσεων ή ανοχής από κάποιους τοπικούς βουλευτές. Παρόλα αυτά πρέπει να τονίσουμε ότι όλα τα δημοκρατικά πολιτικά κόμματα στη Γερμανία έχουν δηλώσει, όχι μόνο τώρα και παλαιότερα, ότι δεν συνεργάζονται με την ακροδεξιά σε κανένα επίπεδο. Υπάρχει αυτό που λένε στη Γερμανία τείχος προστασίας, δηλαδή μια υγειονομική ζώνη, να το πω, το λένε οι Γάλλοι, λοιπόν, που απομονώνει, ας πούμε, την ακροδεξιά. Επίσης να πω,
0: λόγω του βεβαρημένου, ας μου επιτραπεί, έκθεση ιστορικού παρελθόντος, κύριε Τσίκα, έτσι δεν
1: λόγω
0: είναι?
1: Ακριβώς, λόγω του σκοτεινού παρελθόντος της Γερμανίας του Μεσοπολέμου. Αλλά πρέπει να σας πω ότι αυτή την απομόνωση στην ακροδεξιά την έχουν και χώρες που δεν συνάντησαν αυτό, που δεν έχουν αυτό το παρελθόν, όπως στη Γαλλία και σε πολλές άλλες, ας πούμε, ευρωπαϊκές χώρες. Όχι σε όλες, δυστυχώς.
0: Λοιπόν, η ιστορία ωστόσο έχει διδάξει και οι ζωφερές σελίδες της. Καλό θα ήταν να μην ξαναγραφτούν με κάποια αφορμή.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε, και γι' αυτό χρειάζεται και επαγρύπνηση και των πολιτών, έτσι, και φυσικά και των πολιτικών, ας πούμε, δυνάμεων. Απλώς θέλω να τονίσω για όσους μας παρακολουθούν, επειδή έχει γίνει και δικαιολογημένα μια πολύ μεγάλη δημοσιότητα γύρω από το θέμα, έτσι, ότι η Σαξονία Anhalt είναι ένα από τα 16 κρατήδια της Γερμανίας, είναι ένα από τα μικρότερα, οπότε δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι ξαφνικά δίνουμε μια εικόνα ότι είναι ναζιστική, επαναναζιστικοποιείται το σύνολο της Γερμανίας. Ας πούμε, να καταλάβετε τώρα, η Σαξονία Anhalt έχει πληθυσμό 2 περίπου εκατομμυρίων σε έναν πληθυσμό συνολικό της Γερμανίας 80 εκατομμυρίων. Δηλαδή σαν να βγάζουμε εμείς τώρα έναν ακροδεξιό δήμαρχο σε μια επαρχιακή πόλη. Δεν το υποτιμούμε, αλλά πρέπει να ξέρουμε λίγο και τους πραγματικούς συσχετισμούς.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι ακολουθούν και άλλες εκλογικές αναμετρήσεις σε κρατήδια, όπως η παραδείγματι στις 20 Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, στην Δυτική Πομερανία, όπου και εκεί το AfD φαίνεται να προηγείται, κύριε Τσίκα. Συνεπώς, αυτό το οποίο αναδεικνύεται στα ομόσπονδα κρατήδια, ακόμη και αν είναι μικρά, όπως μας εξηγήσατε προηγουμένως, δείχνει μια σημαντική τάση του εκλογικού κοινού και των ψηφοφόρων.
1: Η τάση υπάρχει, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, έτσι. Στην Πομερανία, ας πούμε, που αναφέρατε, το Μεκλεμβούργο, Πομερανία, δείχνουν δημοσκοπήσεις ότι είναι πρώτο κόμμα το AfD, αλλά δεν έχει τα ποσοστά που πήρε στη Σαξονία, έτσι, αυτό έχει μια σημασία. Αλλά ίσως έχει σημασία να τονίσουμε ότι και στη Σαξονία Anhalt και στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Πομερανίας είναι δύο κρατήδια της παλιάς ανατολικής Γερμανίας. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε ότι η βασική δύναμη της ακροδεξιάς στη Γερμανία προέρχεται κυρίως στα ανατολικά κρατήδια. Στα δυτικά κρατήδια, στα πάλι ποτέ κρατήδια της Δυτικής Γερμανίας, η δύναμή της, παρότι και εκεί τσιμπάει, είναι μικρότερη από το μισό, προσέξτε, μικρότερη από το μισό των ποσοστών που παίρνει στην Ανατολική Γερμανία.
0: Ναι, ίσως γιατί εκεί είναι η
1: κρίση ερμηνεών.
0: Βέβαια, ναι. Παραπέμπει σε μια πιο συντηρητική και φοβική κατάσταση το κοινό της Ανατολικής Γερμανίας.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Κοιτάξτε, έχει υπάρξει μια ιδιότυπη ανατολικογερμανική ιδιαίτερη ταυτότητα μετά την ενοποίηση των δύο Γερμανιών. Αυτό έχει σχέση και με τον τρόπο με τον οποίο έγινε η ενοποίηση των δύο Γερμανιών, δηλαδή ουσιαστικά η Ανατολική Γερμανία προσαρτήθηκε στη Δυτική κατά κάποιο τρόπο. Αυτό έχει δημιουργήσει σε ένα τμήμα των Ανατολικογερμανών μια αίσθηση ότι είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας, ότι αποφάσεις παίρνονται μακριά τους από κάποιες ελίτ, ότι δεν τους υπολογίζουν, παρότι πρέπει να σας πω ότι αυτό δεν είναι οπωσδήποτε η πραγματικότητα. Έχουν πέσει πάρα πολλά κεφάλαια στην Ανατολική Γερμανία, αλλά ένα τμήμα των πολιτών το εκλαμβάνει έτσι, και αυτό, ξέρετε, έχει σημασία στο πώς, ας πούμε, αντιδρούν σε εκλογικές, ας πούμε, αναμετρήσεις.
0: Πάντως, πέραν των όλων όσων μας αναφέρεται, και το ζήτημα του μεταναστευτικού πρέπει να έχει παίξει, όπως αποδεικνύεται ή όπως συζητείτε, κύριε Τσίκα, πάρα πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Το μεταναστευτικό προσφυγικό παίζει ένα ρόλο, αλλά κυρίως ως μια φοβία, κύριε Παπαβασιλείου. Γιατί το λέω αυτό? Στην Ανατολική, για παράδειγμα, Γερμανία, στα κρατήδια της Ανατολικής Γερμανίας, όπως για παράδειγμα και στη Σαξονία Άνχαλτ που γίνανε προχθές οι εκλογές, η παρουσία μεταναστών είναι ελάχιστη, κύριε Παπαβασιλείου. Των προσφύγων δεν είναι σχεδόν μηδενική. Δηλαδή αυτά προέρχονται από την προπαγάνδα κυρίως της ακροδεξιάς, από ό,τι μπορεί να περνάει μέσα από social media, ακόμα και με κατεστημένα media κλπ. Και δεν προέρχονται από μια πραγματική εμπειρία συνύπαρξης μεταναστών με μετανάστες και με πρόσφυγες.
0: Αυτό που μας επισημαίνεται όμως, κύριε Τσίκα, είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι αποδεικνύει στην πράξη πόσο καλά, εντός εισαγωγικών, μπορεί να λειτουργήσει ένας προπαγανδιστικός μηχανισμός προς τέτοια κατεύθυνση, να διαγείρει δηλαδή φοβικά αντανακλαστικά των ψηφοφόρων.
1: Έτσι είναι. Είναι αρκετά ευκολότερο, δεν λέω εύκολο, να πει σε κάποιους ανθρώπους που αισθάνονται ότι δέχονται διακρίσεις σε βάρος τους, ή ότι είναι πιο φτωχοί, πιο οικονομικά αδύναμοι σε σχέση με κάποιους άλλους, ή ότι είναι απομονωμένοι, ή οτιδήποτε άλλο, ότι υπάρχει κάποιος εχθρός.
0: Άρα μας δείχνει και τον πυρήνα λειτουργίας του ΟΑΕΦΔΕ, του νεοναζιστικού μορφώματος, ποντάρει δηλαδή στο θυμικό των πολιτών, με λίγα λόγια.
1: Ακριβώς. Ποντάρει στο φόβο, δημιουργεί φόβο και σου λέει αυτός είναι ο εχθρός. Για εξαιτίας αυτού εσύ βρίσκεσαι σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή ταυτοποιεί και αρχίζει και προπαγανδίζει για ένα αόριστο να ξαναγυρίσουμε στην παλιά καλή Γερμανία, ας πούμε, έτσι, το οποίο ουσιαστικά σημαίνει όχι στην ευρωπαϊκή ενοποίηση, σε μια εθνικιστική ρητορική, ότι εμείς μόνοι μας μπορούμε να τα καταφέρουμε, τη στιγμή που όλοι ξέρουν, βέβαια, έτσι, ότι οι λύσεις μέσα στο εθνικό κράτος πλέον δεν μπορούν να βρεθούν, διότι τα προβλήματα είναι πανευρωπαϊκά, πολλές φορές και οικουμενικά, παγκόσμια, και άρα δεν μπορούν να βρεθούν λύσεις. Αλλά υπάρχει ένα τμήμα το οποίο τον ακούει αυτόν τον εθνικισμό, σου λέει ότι εγώ εδώ εκφράζομαι, αυτό είναι, ψηφίζω για να διαμαρτυρηθώ και να κάνω ισχυρή την παρουσία μου την άκρα δεξιά.
0: Κύριε Τσίκα, αυτή η εξέλιξη πώς πιστεύετε ότι δυνητικά αντανακλά σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης και ευθέως στο επίπεδο της καγκελαρίας και του Φρίντριχ Μέρτς?
1: Το πρόβλημα με την καγκελαρία και το Φρίντριχ Μέρτς είναι το εξής. Η ΑΕΦΔΕ, η Ενεργική για τη Γερμανία, κέρδισε πάρα πολλούς ψήφους από ανθρώπους που από ανθρώπους που μέχρι τώρα ψήφιζαν χριστιανοδημοκρατία. Δηλαδή κεντροδεξιά και κλασική δεξιά, να το πω έτσι. Αυτό έχει μεγάλη επίδραση στο Μέρτς, γιατί είναι αρχηγός αυτού του κόμματος και καγκελάριος που έχει προέρθει από αυτό το κόμμα. Και μάλιστα να τονίσω και το εξής. Ο Μέρτς ανήκει, ας πούμε, στην πιο δεξιά πτέρυγα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, και όταν κατέβαινε για υποψήφιος αρχηγός είχε πει ότι με τη δική του εκλογή θα σταματήσει τη διαρροή ψηφοφόρων των Χριστιανοδημοκρατών προς την άκρα δεξιά, διότι θεωρούσε ότι η Άγγελα Μέρκελ, και πράγματι έτσι θεωρείται στη Γερμανία, πήγε το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα αρκετά πιο προς το κέντρο, και άρα λόγω αυτού αυξήθηκε η δύναμη της ακροδεξιάς. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι όσο ο Μέρτς είναι αρχηγός του κόμματος και πολύ περισσότερο καγκελάριος, δύναμη της ακροδεξιάς έχει ενισχυθεί.
0: Ναι. Άρα το ερώτημα, κύριε Τσίκα, είναι μήπως υπό το βάρος των δεδομένων των οποίων μας περιγράφετε μετατοπιστεί ακόμη πιο δεξιά ο ίδιος ο καγκελάριος, τελικά μετατοπίσει την δική του ατζέντα δεξιότερα.
1: Αυτό είναι μια πολύ ανησυχητική εκτίμηση. Έτσι. Που μπορούμε να κάνουμε παρακολουθώντας όχι μόνο την κλασική δεξιά στη Γερμανία, αλλά και πολλά κόμματα της κλασικής δεξιάς και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Mm-hmm.
1: Τι κάνουν δηλαδή, προκειμένου να ξανακερδίσουν ή να σταματήσουν.
0: Να επαναπατρήσουν, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, να επαναπατρήσουν, ακριβώς. Ψήφους από τα ακροδεξιά μετατοπίζουν τις δικές τους θέσεις προς τα ακροδεξιά, τη δική τους ατζέντα. Ποιο είναι όμως το αποτέλεσμα, κυρία Παπαβασίλειο, αυτής της πολιτικής? Νομιμοποιούν έτσι και κανονικοποιούν την ακροδεξιά.
0: Βέβαια.
1: Διότι όταν εσύ, για παράδειγμα, σε πολλά θέματα της πολιτικής σου κάνεις την πολιτική της ακροδεξιάς, σου λέει καλώς εντάξει. Και τι, γιατί κακό έχει η ακροδεξιά, αφού
2: Radio σε 3-4-5 βασικά.
1: Είναι ο πιο μεγάλος κίνδυνος και το έχουμε δει και σε ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε επιμέρους κοινοβούλια χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και νομίζω ότι είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον και το πιο σύνθετο και δύσκολο στοίχημα το οποίο θα έχουμε να δούμε μπροστά μας.
0: Και μπροστά μας, γιατί έχουμε και εκλογικές αναμετρήσεις σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, κύριε Τσίκα. Έχουμε στην Γαλλία, την Ισπανία, και εκεί έχουμε ακροδεξιές δυνάμεις οι οποίες έχουν καταγράφουν μια ιδιαίτερη δυναμική.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Παπαβασιλείου, έτσι είναι. Και εδώ πέρα θέλω να προσθέσω και έναν άλλο παράγοντα πέραν των εσωτερικών και οικονομικών και κοινωνικών που αναλύσαμε μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι η Ευρώπη δέχεται μια ουσιαστικά επίθεση και από τον Τραμπ και από τον Πούτιν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Τραμπ, καταρχάς η νίκη του Τραμπ στις εκλογές έχει δώσει αέρα στην ακροδεξιά. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Υπάρχουν και άνθρωποι του Τραμπ και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος οι οποίοι γυρίζουν και ενισχύουν ανοιχτά τα ακροδεξιά κόμματα. Τον Όρμπαν στην Ουγγαρία, τον Σαλβίνι και τη Μελόνι στην Ιταλία, τους Αυστριακούς ακροδεξιούς, την ακροδεξιά στην Ισπανία κλπ. Σας υπενθυμίζω ότι πέρυσι, μόλις εξελέγει ο Τραμπ πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος του Vance πήγε σε μια γερμανική πόλη, στο Μόναχο, πολύ συμβολική πόλη, μίλησε στη διάσκεψη ασφάλειας του Μονάχου και αφού καθίβρισε τους Ευρωπαίους, την επόμενη μέρα πήγε και συνάντησε την ηγέτιδα της ακροδεξιάς στη Γερμανία.
0: Ανοιχτή στήριξη, θα μπορούσε να μιλήσει ακόμη και για παρέμβαση κάποιος, κύριε Τσίκα.
1: Φυσικά, και την οποία Βάιντελ αρνούνται να συναντήσουν οι ηγέτες των Δημοκρατικών Γερμανικών Κομμάτων.
0: Mm-hmm.
1: Ταυτοχρόνως, πολλά ακροδεξιά κόμματα χρηματοδοτούνται από τον Πούτιν. Για το AfD, δηλαδή, στη Γερμανία έχει σχεδόν αποδειχθεί. Έχουν κατηγορηθεί ακόμα και συνεργάτες ευρωβουλευτών και βουλευτών του AfD ότι είναι και πράκτορες, ας πούμε, των ρωσικών και κινέζικων μυστικών υπηρεσιών. Θέλω να πω δηλαδή ότι πέραν των εσωτερικών λόγων βρισκόμαστε και σε μια άλλη δύσκολη κατάσταση. Διότι με την άνοδο της ακροδεξιάς επιχειρείται η αποδυνάμωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Λόγω του ότι αυτού που είπαμε προηγουμένως, ότι πια η ακροδεξιά σου λέει τι χρειαζόμαστε την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, πάμε πίσω στα εθνικά κράτη.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνει δηλαδή ότι υπάρχουν και ορισμένοι γεωπολιτικοί ρόλοι που παίζουν ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία.
0: Που εκτείνονται πέραν των συνόρων βεβαίως της Γερμανίας και έτσι αντιλαμβανόμαστε όλοι για ποιο λόγο αναλώνουμε τόσο χρόνο για ένα τόσο μικρό κρατήδιο στο οποίο αναφερθήκατε προηγουμένως, κύριε Τσίκα. Είδατε, η συζήτηση και λέω παγκοσμιοποίησης αποκτά μια άλλη διάσταση, διότι αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι Πούτιν από τη μία και Τραμπ από την άλλη επιχειρούν να καταστήσουν ομοτράπεζους ομοειδεάτες, έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα άτυπο ακροδεξιό ιδεολόγημα ανά την υφήλιο, το οποίο δημιουργεί όλο και μεγαλύτερο ρεύμα προσέλκυσης εκλογικού κοινού και ψηφοφόρων.
1: Αυτό είναι βέβαιο, αυτό είναι βέβαιο. Ας πούμε, όταν για παράδειγμα καλούνται στις επίσημες, ας πούμε, εκδηλώσεις της ρωσικής πρεσβείας, τα ηγετικά στελέχη της ρωσικής πρεσβείας στην Γερμανία, τα ηγετικά στελέχη της AfD, ή καλούνται και στην ίδια τη Μόσχα επισήμως. Καταλαβαίνετε ποια το σήμα που είναι, που δίνεται. Ή ο Elon Musk, που ακόμα εκείνη την εποχή ήταν υπουργός σχεδόν του Τραμπ, δίνει στη Βάιντελ, στην ηγέτιδα της γερμανικής ακροδεξιάς, άπλετο χρόνο να προπαγανδίσει τις θέσεις της στο X, στο παλιό Twitter. Αυτό για ένα κόμμα να το κάνει πρέπει να πληρώσει πολλά λεφτά για να έχει τέτοια προβολή. Και της το δίνει δωρεάν.
0: Βέβαια,
1: λοιπόν,
0: βέβαια.
1: Καταλαβαίνει κανείς εδώ πέρα ότι έχουμε πολλά θέματα τα οποία υπάρχουν από πίσω. Και διασπείρονται βέβαια και fake news μέσω των social media. Υπάρχουν συγκεκριμένοι λογαριασμοί που δημιουργούν ξενοφοβικό και ρατσιστικό κλίμα, φοβία στον κόσμο, διχασμό.
0: Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Τσίκα, γιατί προκαλεί αίσθηση και δεν μπαίνει να απαρατήρητο. Είναι αυτή η άτυπη, ας το πούμε, προσέγγιση, η οποία υφέρπει, να το πω έτσι, ανάμεσα στο ακροδεξιό AfD με το ακροαριστερό BSV στην Γερμανία. Αυτό το συναπάντημα των δύο άκρων επίσης δεν είναι πολύ ανησυχητικό μείγμα ή ένα στίγμα το οποίο μπορεί να μας βγάλει σε άλλες ατραπούς, ενώ μέσω μιας πιθανής συνεργασίας δύο άκρων.
1: Ναι, είναι πολύ ανησυχητικό, αλλά εξηγείται με τον τρόπο που σας το είπα πριν, κυρίως σε σχέση με τον φιλοπουτινισμό. Η Σάρα Βάγκεχνεχτ ήταν ένα ηγετικό στέλεχος του κόμματος της αριστεράς στη Γερμανία, η οποία αποχώρησε, έφτιαξε το δικό της κόμμα, αυτό που αναφέρατε. Έχει αντιμεταναστευτική πολιτική.
0: Άρα εκεί συναντώνται τα δύο άκρα.
1: Ακριβώς, και φιλοπουτινική.
0: Επίσης συναντώνται.
1: Έτσι, ναι. Και το παίζει, ας πούμε, αντισυστημική, όπως είναι και, όπως το παίζει και η άκρα, και η άκρα δεξιά. Και έκανε μία δήλωση ότι εμείς δεν θα εμποδίσουμε, λίγο θολή, δεν θα εμποδίσουμε το σχηματισμό κυβέρνησης Σαξονία Anhalt, και υπάρχει η εξής πιθανότητα: στην τρίτη ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο δεν χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία. Εάν οι πέντε βουλευτές της Wagenknecht κάνουν αποχή και όλα τα άλλα κόμματα να καταψηφίσουν, μπορεί να εκλεγεί τοπικός, φυσικά, πρωθυπουργός, ο ηγέτης του ακροδεξιού AfD στη Σαξονία Anhalt.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσίκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς. Ο κύριος Θόδωρος Τσίκας, διεθνολόγος, επικεφαλής του προγράμματος θεωρίας και πρακτικής των διεθνών σχέσεων στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Λοιπόν, τώρα για να προσγειωθούμε στα δικά μας, από τα μεγάλα και ενδιαφέροντα της Γερμανίας. Γυρίζουμε με είδηση από το οικονομικό πεδίο, καθώς καταγράφεται αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων απολύσεων τον Ιούλιο, υποχώρηση της πλήρους απασχόλησης και μειωμένες προσδοκίες προσλήψεων με παράλληλη αύξηση των θέσεων εργασίας το επτάμηνο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη. Ο Δημήτρης Κωστάκος είναι στην τηλεφωνική γραμμή και μας ενημερώνει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Έχουμε ένα πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή. Για να προσπαθήσουμε λίγο να ζητήσω από τον συνάδελφο της παραγωγής να κάνουμε μια προσπάθεια και πάλι να επικοινωνήσουμε με τον Δημήτρη Κωστάκο, μιας και το οικονομικό πεδίο βρίσκεται εκ νέου στο προσκήνιο, με φόντο βεβαίως και τις πολύ πρόσφατες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου σας θυμίζω μεταξύ άλλων ανακοίνωσε αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, αναφέρθηκε, έκανε ειδική μνήμα και στην μείωση της ανεργίας κατά τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και εμείς μπορούμε να συνδεθούμε τώρα με τον Δημήτρη Κωστάκο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή. Άρα, προτείνω να πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε αμέσως μετά.

0: Σεπτέμβριος μήνας κατά εξοχήν της οικονομίας με φόντο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, την παρουσία του Πρωθυπουργού εκεί μόλις προημερών, ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στο Προσοχή Σαββατοκυριακό. Και εμείς συνεχίζουμε με ειδήσεις από το οικονομικό πεδίο, όπως σας ανέφερα, με αφορμή στοιχεία του συστήματος Εργάνη, που αποτυπώνουν μεταξύ άλλων αρνητικό ισοζύγιο, όπως σας προανέφερα, προσλήψεων απολύσεων τον Ιούλιο. Για να πάμε στον Δημήτρη Κωστάκο, να επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του. Αυτή τη φορά νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, μας ακούς?
1: Καλό μεσημέρι Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Αρνητικό λοιπόν κατά 13.795 θέσεις εργασίας ήταν το ισοζύγιο προλήψεων απολύσεων τον Ιούλιο εν μέσω θερινής τουριστικής περίοδου, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη. Στο 7μηνο του τρέχοντος έτος, το ισοζύγιο απασχόλησης είναι θετικό κατά τουλάχιστον 323.000 θέσεις, περίπου 3.300 θέσεις δηλαδή περισσότερες σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Και αυτό παρά το γεγονός ότι οι προσλήψεις ήταν μειωμένες κατά περίπου 59.000, διότι και οι απολύσεις υποχώρησαν κατά 62.000 τουλάχιστον. Mm-hmm. Από τον Ιούλιο του 2023 έως και φέτος, το ισοζύγιο ροών απασχόλησης τον μήνα Ιούλιο είναι σταθερά αρνητικό, θα πρέπει να πούμε, Κατερίνα. Εξάλλου, τον Ιούλιο οι ροές μισθωτής απασχόλησης φέρουν για πρώτη φορά αρνητικό πρόσημο το τελευταίο εξάμηνο. Ως προς τη μορφή εργασίας, στους 7 μήνες του έτους, λίγο πάνω από μία στις δύο νέες συμβάσεις εργασίας αφορούσε σε πλήρη απασχόληση, ενώ τον Ιούλιο το ποσοστό υποχώρησε της πλήρους απασχόλησης στο 48%.
0: Τώρα αυτή την υποχώρηση να την αποδώσουμε και στην εποχική απασχόληση λόγω της θερινής τουριστικής σεζόν, δεν ξέρω αν έχει σχέση.
1: Ακριβώς, πολύ πολύ σωστά Κατερίνα. Το γεγονός εξάλλου ότι η μοναδική ηλικιακή ομάδα με θετικό ισοζύγιο τον Ιούλιο ήταν η νέα από 15 έως 24 ετών, καταδεικνύει ακριβώς αυτό, την ενίσχυση της εποχικής εργασίας. Γεγονός το οποίο εξάλλου καθίσατε σαφές από την πρωτιά της εστίασης και των καταλημάτων στις αναγγελίες προσλήψεων. Και οι ειδικότητες που ξεχωρίζουν με διαφορά ως προς τον αριθμό των προσλήψεων είναι η σερβιτόρος, τραπεζοκόμος και μπάρμαν.
0: Και αυτό καταδεικνύει και κάτι ακόμη, αν μου επιτρέπεις, Δημήτρη. Το γεγονός ότι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας εδώ και χρόνια, ειδικά τα τελευταία χρόνια, εξελίσσεται, αναπτύσσεται σε μια μονοκαλλιέργεια βασιζόμενο κυρίως, εδράζεται κυρίως στον τουριστικό τομέα, στον τουριστικό κλάδο. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από εκεί, έχω την εντύπωση. Το καταδεικνύουν τα στοιχεία τα οποία μας μεταφέρεις για ακόμη μια φορά, γιατί κατά καιρούς έχουμε σχετικά στοιχεία και αποδεικνύεται το ίδιο πράγμα.
1: Ναι, είναι ένα επαναλαμβανόμενο
0: μοτίβο.
1: Έχουμε την ενισχυμένη ροή απασχόληση στα νησιά, αρνητικό πρόσημο φέρει η Αττική και σε αυτές τις περιόδους, σε αυτά τα τρίμηνα που ξεκινάει και εξελίσσεται η θερινή τουριστική σεζόν, πάντα έχουμε μία εκτείναξη της απασχόλησης με μικρότερες ηλικίες και ευέλικτες μορφές εργασίας. Βέβαια, πόσο βιώσιμο είναι αυτό, δεν μπορούμε να το πούμε. Σίγουρα η πρόσφατη περιπέτεια του κορονοϊού δεν αφήνει και πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για ένα κράτος να θεωρεί βαριά βιομηχανία τον τουρισμό και όχι την ίδια τη βιομηχανία.
0: Βέβαια.
1: Εν πάση περιπτώσει, για την Υπουργός Εργασίας πάντως από την πλευρά της, η κυρία Κεραμέως, έκανε λόγο για την υψηλότερη επίδοση 7 μήνου των τελευταίων 25 ετών και Ιουλίου των τελευταίων 18 ετών στην απασχόληση. Πρόσθεσε δε ότι το πρώτο 7 μήνο του τρέχοντος έτους κατεγράφησαν
2: τουλάχιστον 5 ετών. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου. Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
3: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσοκλή.
5: Μέτρο Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
8: Η ώρα είναι 3:30.
9: Microland Computers.
10: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
9: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
10: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
9: Τεχνικό στο σπίτι.
10: Τεχνικό στην επιχείρηση.
9: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
10: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
9: Χάλασε.
10: Φέρτε το στους ειδικούς.
9: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό.
10: Τα πάντα για τα πάντα.
9: Microland Computers.
10: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
9: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
0: Όλου για τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% σταδιακά από το 2027 έως το 2029 παρουσίασε σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας την παρέμβαση που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πήρε Ανδρουλάκη κατά της κυβέρνησης για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Το Σάββατο η ομιλία του στις 7.30 στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τη μετατροπή του ΕΦΚΑ σε κοινωνικό επενδυτικό ταμείο προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εξηγήσεις για το κόστος της παρουσίας της ΔΥΠΑ στη ΔΕΘ, που σύμφωνα με καταγγελίες φέρεται να πλησίασε το μισό εκατομμύριο ευρώ, ζητά από το Υπουργείο Εργασίας η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης δια παραλήψεως παραπέμπονται να δικαστούν οι τέσσερις αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024. Σε εξέλιξη, έρευνες των αρχών μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών μέσα σε σακούλα κοντά σε γήπεδο στην αλεπότρυπα της Κυψέλης. Στο σημείο και ειδικός ανθρωπολόγος προκειμένου να εξετάσει τα οστά. Εγκλήματα πολέμου ενδέχεται να έχουν διαπραχθεί στο πλαίσιο Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Συρία, δήλωσαν σήμερα ερευνητές του ΟΗΕ. Η Επιτροπή εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τις συνεχιζόμενες Ισραηλινές παραβιάσεις στη Συρία, δήλωσε μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε Αττική και Εύβοια. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μποστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο Παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
4: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου, Κυπωθέατρο Παπάγου.
1: Αθήνα 984.

0: και 33 πρώτα λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Την αναλυτική μεσημβρινή ενημέρωση. Έχουμε μπει στο δεύτερο και τελευταίο ημίωρο. Θα συναντήσουμε και πάλι τη δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα. Μίνα, καλό μεσημέρι. Γιατί μην ξεχνάμε, με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους επανεκκινεί και η υπόθεση, το δικαστήριο, σχετικά με την τραγωδία των Τεμπών. Θέλω να μου πεις πώς εξελίσσεται η διαδικασία, τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα.
1: Καλό μεσημέρι από μένα και πάλι. Και μια διαδικασία, Κατερίνα, το λέγαμε και χθες, η οποία βρίσκεται στο σημείο εκείνο που σηματοδοτεί την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας, καθώς από χθες έχουν ξεκινήσει οι καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας. Δηλαδή οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων των 57 νεκρών από την συνδρομική τραγωδία, και βεβαίως θα ακολουθήσουν και οι τραυματίες που έζησαν και άρα μπορούν να μεταφέρουν όσα βίωσαν εκείνες τις ώρες, και βεβαίως οι ειδικοί πραγματογνώμονες. Κατά τη διάρκεια της σημερινής ακροαματικής διαδικασίας ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος των καταθέσεων των συγγενών του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας, όπου ειδικά τα παιδιά του θύματος αναφέρθηκαν σε όσα διηγηματικά τους είχε περιγράψει ο πατέρας του σχετικά με την κατάσταση στον σιδηρόδρομο. Δέχτηκαν πολλές ερωτήσεις, απάντησαν στις ερωτήσεις που ετέθησαν τόσο από το δικαστήριο όσο και από τους δικηγόρους, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται και το περιεχόμενο της κατάθεσης του κυρίου Αντώνη Ψαρόπουλου, ο οποίος είναι και συνήγορος στη δίκη, αλλά και πατέρας της νεαρής φοιτήτριας Μάρθης, η οποία έχασε τη ζωή της στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Και επίσης, να σου πω, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι αυτή είναι μια δίκη που θα λέμε ότι βρίσκεται σε αυτό το στάδιο της εξέτασης των μαρτύρων, δηλαδή της διατύπωσης του δικού τους κατηγορώ, των συγκεκριμένων ανθρώπων, που θα διαρκέσει πάρα πολλούς μήνες, καθώς ήταν πολλά τα θύματα, αλλά και πολλοί ειδικοί, οι οποίοι θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις. Και βεβαίως μιλάμε για μια δίκη που θα διαρκέσει επί μακρών και σίγουρα δεν θα έχουμε το αποτέλεσμα του δικαστηρίου αυτού για τα 36 μη πολιτικά πρόσωπα μέσα σε αυτό το δικαστικό έτος, αλλά πιθανολογώ με τα βεβαιότητας ότι και του χρόνου τέτοιο καιρό η δίκη αυτή θα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ωστόσο όμως το στίγμα όλων όσων θα ακούγονται και όσων θα γίνονται στα Τέμπη, όπως έχει δείξει η ιστορία, έχει και τη δική της βαρύτητα βεβαίως προς την διερεύνηση της υπόθεσης, αλλά και πολιτικό πρόσημο δίνει στην δίκη αυτή.
0: Ναι, και μιας και αναφέρθηκες και στο πολιτικό πρόσημο, εκ παραλλήλου αναμένουμε και τα επόμενα βήματα σε ό,τι αφορά τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία επιλέκονται και παραπέμπονται για πτυχές αυτής της υπόθεσης.
1: Έτσι, ήδη για τον πρώην υπουργό, τον κύριο Χρήστο Τριαντόπουλο, έχουμε εισαγγελική πρόταση, είχε ολοκληρωθεί δηλαδή η κυρία ανάκριση, και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχει συζητεί την παραπομπή του για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος, για το οποίο είχε προηγηθεί η άδεια της Βουλής για να ασκηθεί την εισαγγελία. Μένει να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του βουλεύματος των διασκέψεων των ανώτατων δικαστών, οι οποίοι αν μεν κάνουν δεκτή την εισαγγελική πρόταση, τότε θα μιλάμε για ότι μέσα στο χρόνο αυτό θα δούμε και το πρώτο ειδικό δικαστήριο. Και λέω το πρώτο γιατί παράλληλα, όπως πολύ σωστά είπες, βρίσκεται σε εξέλιξη και η δεύτερη υπόθεση, πάλι στο όνομα του ειδικού δικαστήριου του Αρείου Πάγου, που αφορά στον τότε αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Κώστα Αχιλέα Καραμανλή, δίωξη και σε βάρος του συγκεκριμένου προσώπου
0: για
1: το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, πλημέλημα. Να σου πω ότι είναι σημαντικό ότι και στις δύο αυτές διαδικασίες για τα πολιτικά πρόσωπα που τρέχουν παράλληλα με τη δίκη στην Λάρισα, είναι παρόντες συγγενείς των θυμάτων, έχοντας δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, ζητώντας να αποδοκούν ευθύνες πέραν των προσώπων που ήδη κάθονται στο εδόλιο του Τριμελούς Επετείου Κακουργημάτων της Λάρισας.
0: Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εμείς συνεχίζουμε αθηνοκεντρικά, θα περάσουμε στην αθηνοκεντρική ενότητα, καθώς στην προσεχή Δευτέρα σε ειδική εκδήλωση στο Σεράφιο θα γίνει παρουσίαση του νέου θεσμού, των Athens ESG Awards για το περιβάλλον. Είχαμε και κοινό άρθρο του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα και του καθηγητή του ΕΚΠΑ Ανδρέα Παπανδρέου για το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε στο Γιώργο Μανουσακάκη. Έχει το ρεπορτάζ, Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Το SEG, το αυτό, ένα αποτύπωμα ουσιαστικό περιβαλλοντικό για τις επιχειρήσεις, για τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και για το δημόσιο, θα αρχίσει να λαμβάνει χώρα και στην Αθήνα, καθώς στις 14 Σεπτεμβρίου σε εκδήλωση στο Σαράφιο, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας, θα εγκαινιάσει τον ψηφιακό, τον οδηγό αυτόν, ο οποίος θα δίνει τα βήματα ένα-ένα προκειμένου να ξεκινήσει η εφαρμογή του SEG, ο οποίο είναι ένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα, και να το πάμε και σε μια ελεύθερη μετάφραση, έχει να κάνει με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση. Με λίγα λόγια, το SEG θα εξετάζει και θα δηλώνει από την πλευρά των επιχειρήσεων αλλά και των φορέων το θέμα του αερίου, του θερμοκηπίου, τη χρήση των φυσικών πόρων, τις συνθήκες εργασίας, τις κοινωνικές επιπτώσεις και πάντα βέβαια με διαφάνεια και λογοδοσία. Από το Δήμο Αθηναίων θα φροντίσει να υπάρχει ψηφιακή υποστήριξη. Ο οδηγός θα είναι και κανόνες, ένα πεδίο κανόνων, προκειμένου να γίνεται σωστό το περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα των φορέων και των επιχειρήσεων προς το Δήμο της Αθήνας. Και όπως υπογραμμίζεται στο κοινό άρθρο που συνυπογράφουν ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας, και ο καθηγητής του ΕΚΠΑ, κ. Ανδρέας Παπανδρέου, έτσι, στόχος είναι η διάδοση των καλών πρακτικών σχετικά με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση και βέβαια όλα αυτά ακολουθούμε την ευρωπαϊκή καλή πρακτική.
0: Ο Γιώργος Μανουσακάκης, να τον ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, πρόεδρο της Αναπτυξιακής Αθήνας, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Μαρινάκη, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, για να πάμε τη συζήτηση ένα βήμα παραπέρα με αφορμή το ρεπορτάζ που μόλις ακούσαμε από τον συνάδελφο, να μας βοηθήσετε καταρχάς να κατανοήσουμε καλύτερα γιατί ακριβώς μιλάμε όταν αναφερόμαστε στο ESG, περιβάλλον, κοινωνία και διακυβέρνηση σε μετάφραση για τους ακροατές που μας ακούνε, σε πρακτικό επίπεδο ποια τα ωφέλη που μπορεί να εισπράξουν, κύριε Μαρινάκη, οι τοπικές κοινωνίες από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία?
3: Ακριβώς, ESG είναι ένας όρος που έχει μπει τα τελευταία χρόνια σε επιχειρήσεις, επενδυτές, δημόσιους οργανισμούς. Αυτό στην πράξη μεταφράζεται σε ένα σύνολο υποχρεώσεων συμμόρφωσης, δείκτες αναφοράς βιωσιμότητας και γενικότερα κάποιες ευρωπαϊκές απαιτήσεις. Ωστόσο, η ουσία του ESG είναι βαθύτερα, να μπορέσουμε δηλαδή να συνδέσουμε οικονομικές και διοικητικές αποφάσεις με δράσεις που γίνονται σε επίπεδο επιχείρησης οργανισμού. Άρα να βάλουμε δηλαδή θέματα που αφορούν εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου, χρήση φυσικών πόρων, συνθήκες εργασίας, θέματα διαφάνειας, λογοδοσίας. Και αυτό είναι μια διαδικασία που τα τελευταία χρόνια έχει σωματωθεί πιο πολύ σε μεγάλες επιχειρήσεις. Στόχος είναι να μπορέσουν και να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις και γενικότερα να μπορούν να έχουν πιο ανταγωνιστικά προϊόντα, δηλαδή απήχηση των υπηρεσιών και προϊόντων προς τον κόσμο. Οπότε ένα μεγάλο θέμα εδώ που τίθεται είναι πως πιο μικρές επιχειρήσεις θα μπορέσουν
0: να βρουν δύο δράσεις με τον ίδιο τρόπο, ακολουθώντας τις μεγάλες, με λίγα λόγια.
3: Μια μεγάλη επιχείρηση έχει τους πόρους και οικονομικά και ανθρώπινους πόρους να αρχίσει να εσωματώνει όλες αυτές τις διαδικασίες. Το θέμα όμως είναι μια μικρή επιχείρηση πώς θα ενταχθεί όλα σε αυτές τις δυνατότητες που υπάρχουν. Οπότε κάπου εκεί προσπαθεί και ο Δήμος.
0: Άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι προς αυτή την κατεύθυνση κομβικός ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πώς μπορεί να δράσει, ποιες πρωτοβουλίες μπορεί να αναλάβει έτσι ώστε να οθήσει, κατά το παράδειγμα των μεγάλων επιχειρήσεων όπως προαναφέρατε, και μικρομεσαίες να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, με φόντο βεβαίως και την κλιματική αλλαγή για την οποία συζητάμε όλο το τελευταίο διάστημα, κύριε Μαρινάκη.
3: Ακριβώς. Νομίζω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, μιας και η πόλη είναι το επίπεδο στο οποίο η οικονομία συναντά την καθημερινότητα.
0: Βέβαια.
3: Άρα εκεί έχουμε τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται, καταναλώνουμε ενέργεια, παράγουμε απορρίμματα, έχουμε τις μετακινήσεις, κοινωνικές υπηρεσίες και πολλά άλλα ακόμα. Πάνω εκεί ο Δήμος Αθηναίων ενσωματώνει μια συνολική στρατηγική που ξεκινάει από το να παρέχει απλούς οδηγούς εφαρμογής των ESG πρακτικών για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου Αθηναίων. Άρα αυτοί οι οδηγοί προσπαθούν όλο αυτό το σύνθετο πλαίσιο που υπάρχει από τις ευρωπαϊκές οδηγίες να το έχουν σε απλά βήματα που θα είναι μάλιστα προσαρμοσμένο και σε διάφορους κλάδους, τύπους επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα τουρισμός, εστίαση, λιανικό εμπόριο και πολλά άλλα ακόμα. Μία άλλη καινοτομία είναι ότι βάζουμε και τη διάσταση και του Δήμου. Δηλαδή όλα αυτά δεν αφορούν μόνο τις επιχειρήσεις. Πρέπει και ο ίδιος ο Δήμος,
0: Να ακολουθεί τα ίδια βήματα.
3: Οι αναπτυξιακές, για παράδειγμα, να έχουν ενσωματώνουν όλες αυτές τις διαδικασίες.
0: Δείχνοντας εκ παραλλήλου και το καλό παράδειγμα, κύριε Μαρινάκη, έτσι δεν είναι?
3: Αυτό είναι νομίζω μια σημαντική καινοτομία, γιατί δεν μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να ζητά από την τοπική οικονομία να βάζει στόχους, δράσεις
0: και να μην είναι μπροστάρισε ο ίδιος ο Δήμος.
3: Ακριβώς. Άρα, ένα επίπεδο είναι η οδηγία, σε ένα δεύτερο επίπεδο κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Αθηναίων, τα οποία μέσα από αυτά και χρησιμοποιώντας και τεχνητή νοημοσύνη να μπορούμε να καταγράφουμε ESG επιδόσεις και να μπορούν οι επιχειρήσεις να φτιάχνουν αναφορές βιωσιμότητας, το λεγόμενο sustainability report που απαιτείται από όλες αυτές τις οδηγίες. Θα έχουν πρόταση...
0: Αυτό το report, κύριε Μαρινάκη, για να το καταλάβουμε λίγο πρακτικά, είναι μια έκθεση η οποία αποτυπώνει όλους αυτούς τους στόχους που επιτυγχάνονται ανατακτά διαστήματα, και ποιος τους ελέγχει, για να το πω έτσι?
3: Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες και πρότυπα που πρέπει να καταγράφουμε το στάτους, τους στόχους που θέλουμε να βάλουμε και γενικότερα να παρακολουθούμε όλη αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν πρότυπα και κριτήρια γύρω από το ESG όπου καθορίζονται όλες αυτές οι διαδικασίες. Εδώ είναι η έτσι πολυπλοκότητα, ότι για μια απλή επιχείρηση το να μπει να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία ουσιαστικά θα θέλει να αναθέσει πάλι έξω σε συμβούλους, άρα να πληρώσει επιπλέον λεφτά.
0: Είναι κόστος και γραφειοκρατία ενδεχομένως, κάτι που αποτρέπει τις επιχειρήσεις.
3: Αυτό το κόστος και τη γραφειοκρατία είναι που προσπαθούμε εμείς να το περιορίσουμε και να δώσουμε και οδηγούς και εργαλεία που να μπορούν μόνοι τους να τα υιοθετήσουν όλα αυτά. Και σε ένα ακόμα παραπάνω επίπεδο είναι που βάζουμε στο τραπέζι το Athens ESG Awards. Δηλαδή να φύγουμε από την παρακολούθηση, δείκτες και τα λοιπά και να αναδείξουμε καλές πρακτικές. Οπότε αυτή η διάσταση αφορά και τις επιχειρήσεις αλλά και ανθρώπους, εργαζομένους, πολίτες.
0: Τα βραβεία και η εκδήλωση στην οποία θα αναφερθούμε σε λίγο δεν αφορούν μόνο επιχειρήσεις.
3: Πάμε ένα βήμα παραπέρα. Οπότε και ανθρώπους υπαλλήλους που είναι στο Δήμο Αθηναίων και απλούς πολίτες, ομάδες, σε γειτονιές, οι οποίοι προσπαθούν και κάνουν δράσεις γύρω από όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε, να μπορέσουν να τις καταθέσουν, να τους αξιολογήσουμε και αυτές που ξεχωρίζουν να τις βραβεύσουμε. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν έτσι διάφορες κατηγορίες, κάποιες που αφορούν επιχειρήσεις, πολίτες, δημόσιους οργανισμούς. Οπότε μέσα από όλα αυτά να αναδείξουμε ένα σύνολο καλών πρακτικών. Οπότε η διαδικασία είναι στις 14 του μήνα να παρουσιάσουμε αναλυτικά όλα αυτά που συζητάμε τώρα σε 5 λεπτά και τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα, να μπορέσουν όλοι αυτοί οι φορείς, πολίτες και λοιποί να καταθέσουν τις ιδέες τους μέσα από την πλατφόρμα est.athens.gr που θα είναι διαθέσιμη σύντομα, και το Δεκέμβριο σε ειδική εκδήλωση που θα κάνουμε όλα αυτά να τα αναδείξουμε και να τα βραβεύσουμε. Οπότε νομίζω είναι μια προσέγγιση η οποία συνδυάζει επιμέρους βήματα που ξεκινάμε από την καθοδήγηση, την ψηφιακή υποστήριξη, τη μέτρηση και την αναγνώριση όλης αυτής της προσπάθειας.
0: Και σε τελική ανάλυση, όπως μας περιγράψατε, πρόκειται για μια ολιστική προσέγγιση, θα έλεγα, κύριε Μαρινάκη, γιατί καλώς ή κακώς διαπλέκονται όλα αυτά, η κοινωνία, το περιβάλλον και ο τρόπος με τον οποίο καλείται και η κεντρική κυβέρνηση αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση να τα διαχειριστεί εν συνόλο με ολιστικό τρόπο.
3: Και τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο νομίζω η προσπάθεια που γίνεται στον Δήμο Αθηνών είναι πολύ σημαντική, να βάλουμε όλους αυτούς τους διαφορετικούς φορείς στο τραπέζι, να τους υποστηρίξουμε και να τους αναδείξουμε. Οπότε νομίζω είναι σημαντικό και άλλοι Δήμοι να έχουν το παράδειγμα της Αθήνας, και να μπορέσουν και όλα αυτά να τα ενσωματώσουν και σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα.
0: Από την εμπειρία σας, κύριε Μαρινάκη, ή ενδεχομένως επαφές, υπάρχει ενδιαφέρον από άλλους δήμους, μιας και αναφερθήκατε?
3: Είναι. Γενικότερα υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον, γιατί είχαμε ξεκινήσει και με την Αθηναϊκή Ενεργειακή Συμμαχία που είχαμε κάνει μαζί με άλλους δήμους εδώ στην Αττική, οι οποίοι καταλαβαίνω θέλουν να έχουν αυτή τη δυνατότητα να προωθούν τέτοιες δράσεις. Οπότε γενικότερα είμαστε πάντα σε συζητήσεις προκειμένου να δούμε όλα αυτά που γίνονται, πώς μπορούμε να τα διαχέουμε και περαιτέρω.
0: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Μαρινάκη, μιας και αναφερόμαστε και στο περιβάλλον, σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά ζητήματα τα οποία μας απασχολούν πολύ. Έχουμε συζητήσει και έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής, για τις ενεργειακές κοινότητες και για τα ευάλωτα νοικοκυριά σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Εκεί από τη δική σας οπτική, τι βήματα έχουν γίνει, τι καταγράφετε εσείς ως μετρήσιμο αποτέλεσμα?
3: Νομίζω μια άλλη πολύ σημαντική δράση είναι το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων. Εκεί είμαστε πολύ κοντά στον κόσμο, γιατί με νοικοκυριά μπορούμε να έχουμε πρόσβαση να βλέπουμε θέματα που αφορούν το ενεργειακό κομμάτι και μάλιστα εκείνα που χαρακτηρίζονται ως ενεργειακά φτωχά που λέμε. Και πάνω εκεί να μπορέσουμε να παρέχουμε ένα σύνολο υπηρεσιών υποστήριξης, όπως για παράδειγμα έχει γίνει μέχρι τώρα με τα μηδενικά δημοτικά τέλη που έχει εισάγει ο Δήμος Αθηναίων. Νοικοκυριά μπορούν να συμμετέχουν και σε ενεργειακές κοινότητες και να έχουν μηδενικό ρεύμα. Και μάλιστα κάποιες μονογονικές οικογένειες είναι που ήδη το έχουν κερδίσει τη συγκεκριμένη δράση. Παράλληλα, πρόσφατα τον Ιούλιο-Αύγουστο είχαμε τα κλιματιστικά που είχαμε μοιράσει σε νοικοκυριά. Στόχος είναι άμεσο επόμενο διάστημα να δοθούν και άλλα. Και γενικότερα νομίζω αυτό που καταλαβαίνουμε από τον κόσμο, γιατί δέχεται μεγάλη πίεση.
0: Και η μέρα σήμερα είναι η αφορμή μας δόθηκε, γιατί έγιναν οι εξειδικεύσεις νωρίτερα από πλευράς Υπουργείου Περιβάλλοντος με αφορμή την εξαγγελία του Πρωθυπουργού για μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία. Είναι κομβική σημασία και κομβικός ο ρόλος που θα διαδραματίσει η τοπική αυτοδιοίκηση.
3: Ακριβώς. Απλά το ερώτημα είναι πώς θα γίνει αυτή η μείωση από τη στιγμή που οι παρεμβάσεις μέχρι στιγμή
0: δεν έχουν αποδώσει. Μένει να δούμε
3: μάλιστα
0: τι θα γίνει από εδώ και πέρα.
3: Είναι ο ρόλος των ενεργειακών κοινοτήτων που σε επίπεδο κεντρικό βλέπουμε ότι τις απαξιώνει. Οπότε περιορίζει ακόμα περισσότερο το ρόλο που μπορούν να έχει η τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Θα πρέπει να δοθεί περισσότερος χώρος σε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Κύριε Μαρινάκη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
3: Ευχαριστώ πολύ και
0: εγώ. Να είστε καλά. Ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης, πρόεδρος της Αναπτυξιακής Αθήνας. Και λίγο πριν κλείσουμε, θα συναντήσουμε και πάλι τον Μιχάλη Λεγάκη, καθώς το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς πλησιάζει. Οι οικογένειες, να ακόμη ένα έξοδο που έχουν μπροστά τους οι οικογένειες, εκτός από τα ενεργειακά ζητήματα τα οποία θα συζητήσουμε και θα μας απασχολήσουν όσο θα μπαίνουμε για τα καλά στο φθινόπωρο και τον Οκτώβριο ανοίγει και η τροφοδοσία πετρελαίου κτλ. Εδώ λοιπόν προς το παρόν, επειδή είμαστε στις αρχές του Σεπτέμβρη, πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη οικογένειες για τα σχολικά είδη και τα είδη γραφικής ύλης. Και όχι μόνο. Ο Μιχάλης Λεγάκης στην τηλεφωνική γραμμή έχει κάνει ρεπορτάζ. Μας ενημερώνει. Μιχάλη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ακριβώς με την έρευνα αγοράς που κάνουμε, υπολογίζουν τα βασικά σχολικά είδη χωρίς τη τσάντα, κοστίζουν περίπου από 100 έως 120 ευρώ ανά παιδί. Στα ράφια να πούμε ότι ένα απλό τετράδιο 50 φύλων ξεκινά περίπου από τα 49 λεπτά, ενώ τα σπηρά ανάλογα με τον τύπο ξεκινούν περίπου από το 1 ευρώ και μπορούν να φτάσουν ακόμα και τα 3-4 ευρώ. Τα στυλό ξεκινούν από μερικές δεκάδες λεπτά, ενώ ένα πακέτο μολύτερο κοστίζει περίπου 4 ευρώ. Στη λίστα να πούμε εδώ, Κατερίνα, προσθέτονται γόμες, ξύστρες, διοστατικά, κόλλες και φάκελ, ενώ για τους πιο μικρούς μαθητές, μαρκαδόροι ξυλοπογιές. Να πούμε εδώ ότι για τις πιο μικρές ηλικίες του Δημοτικού, ένα μπλοκ ακουαρέλας ξεκινά περίπου από τα 2 ευρώ και 25 λεπτά, ενώ ένα σετ μαρκαδόρο και πινέλ από τα 2,5 έως τα 10 ευρώ. Και βέβαια υπάρχει η σχολική τσάντα. Μια οικονομική επιλογή μπορεί να βρεθεί περίπου από 15 ευρώ, ενώ οι πιο αρτεκτικές ή επώνυμες τσάντες μπορεί να φτάσουν ακόμα και τα 50 ευρώ. Έτσι το κόστος για ένα παιδί μπορεί να δημοσιευθεί περίπου στα 130 έως 165 ευρώ, εφόσον προσθεθεί και μια τσάντα μεσαίας κατηγορίας. Για δύο παιδιά, ο λογαριασμός εκτοξεύεται στα 260 ευρώ έως 330 ευρώ, ενώ για τρία παιδιά εξεπερνάνε τα 300 ευρώ και φτάνουν έως τα 500 ευρώ.
0: Ναι, με το καλημέρα σας δηλαδή και την έναρξη της σχολικής χρονιάς, να τα 500 ευρώ. Βέβαια υπάρχει ένα εύρος τιμών, παρόλα αυτά ανάλογα με τις δυνατότητες, τις οικονομικές δυνατότητες του κάθε νοικοκυριού για να κάνει τις δικές του επιλογές. Όπως και να έχει, είναι ένα κόστος το οποίο δεν είναι αμεληταίο. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω πολύ.

0: Λοιπόν, θα συνδεθούμε με τη δημόσια τηλεόραση, καθώς εδώ και λίγα λεπτά είναι σε εξέλιξη η κοινή συνέντευξη τύπου Σίση Χριστοδουλίδη και του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αίγυπτο. Για να ακούσουμε, να πάρουμε μια γεύση από την τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού.
1: Προτεραιότητα τώρα πρέπει να είναι ως προς την Γάζα η εφαρμογή της δεύτερης φάσης του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός, ο αφοπλισμός της Χαμάς, ώστε να αρχίσει επιτέλους η ουσιαστική ανοικοδόμηση της περιοχής. Με την ανθρωπιστική βοήθεια βέβαια να φτάνει ανεμπόδιστα στους αμάχους. Να ευχαριστήσω πάλι τον πρόεδρο Νίκο για την πολύ σημαντική συμβολή του στην οικοδόμηση αυτού του εξαιρετικά σημαντικού θαλασσίου διαδρόμου. Αλλά και να επαναλάβω προφανώς ότι σε αυτή την προσπάθεια η Αίγυπτος, λόγω της γεωγραφίας της, έχει έναν αναντικατάστατο ρόλο για την επόμενη μέρα στη Γάζα. Συζητήσαμε για τις εξελίξεις στο Λίβανο, όπου όλοι τασόμαστε υπέρ της ακεραιότητας και της κυριαρχίας του σε ολόκληρη την επικράτεια.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε

0: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος
1: Ρουμέλη 98FM.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρουμελή 90.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
5: Γιαράκι, μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
6: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χόντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χόντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο.

0: Ιατρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμάκας.
1: Ακούτε Radio Rumor News από την καρδιά της Ελλάδας στη Λαμία, στους 98 μεγάκυκλους των FM.

Thank you. Thank you. Grazie.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμελι News.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
3: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
4: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
4: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
0: Ράδιο Ρούμελι News.
5: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο ταξίδι στα αστέρια ξεκινάει απόψε. Η ΑΕΚ υποδέχεται την Λας Κλίντζερ στην Όλγουιν Αρίνα στην πρεμιέρα της League Face του Champions League. Με Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια και Κοϊτά στο αριστερό άκρο της επίθεσης, τα πλάνα του Μάρκο Νίκολης για την 11η του δικεφάλου. Πιθανότητα εκτός ως 300 που δεν προπονήθηκε χθες. Σέντρα στις 8 παρατέταρτο. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Θέμη Παγιούρα. Τηλεοπτική από Magenta Sport 2. Για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Youth League, η K19 της Ένωσης ήρθε ισόπαλη 0-0 με την αντίστοιχη των πρωταθλητών Αυστρίας. Παρελθόν αποτελεί από τον Ολυμπιακό Ντάρκο Κοβάσεβιτς από το πόστο του αθλητικού διευθυντή. Ο Ντάρκο ήταν και θα είναι πάντα ξεχωριστό μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού μας, αφού έχει συνδέσει το όνομά του με ολόκληρες στιγμές του συλλόγου. Ντάρκο, σε ευχαριστούμε για όλα, ανέφερε η ανακοίνωση της ΠΑΕ. Τη θέση του θα πάρει ο Αντώνιο Κορδόν που επιστρέφει στους Πειραιώτες. Σε εκτεταμένο rotation θα προχωρήσει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον αποψινό αγώνα κυπέλου με τον Βόλο για την δεύτερη αγωνιστική της League Face. Διαθέσιμος ξανά ο Γιάρεμτσου και τους Ερυθρόλευκους. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Πέντερσεν. Πόποβιτς, Μάιλοβιτς και Φίλης αναμένεται να βρίσκονται στην αρχική εντεκάδα. Χρόνος συμμετοχής αναμένεται να πάρει ο Πουέρτα. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Ραδιοφωνική μετάδοση από Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Τηλεοπτική αποσκάει.

0: Ο Λορέντζο Πιρόλα υπέστη ελαφριά θλάση και θα κάνει αγώνα δρόμου να προλάβει την πρεμιέρα του Europa League με τη Διαγγελόνια στο Γιώργος Καρεσκάκης, δεδομένη απουσία του Ιταλού στοπέρ από τον αγώνα με τον Όφη. Με ποινή τριών αγωνιστικών τιμωρήθηκε ο Σίριλ Ντέσσερς για την αποβολή του στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Σε έφεση αναμένεται να προχωρήσουν οι πράσινοι, υποστηρίζοντας πως δεν πρόκειται για βιοπραγία κατά του Μιχαηλίδη, αλλά στιγμιαία απόθεση. Αύριο το μεσημέρι η εκδίκαση της υπόθεσης μετατέθηκε στις 9 και 4 από τις 9 που ήταν αρχικά προγραμματισμένη η αναμέτρηση των πρασίνων με την Κηφισιά την 5η στο ΆΚΑ. Μέσα στη μέρα η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Κρίστιαν Γιάκητς ως δανεικός από την Augsburg με οψιόν αγορά στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Οι ασπρόμαυροι βρίσκονται εν αναμονή των αποτελεσμάτων της μαγνητικής του Δημήτρη Γιαννούλη για την απόκτηση φορ, ίσως και στόπερ θα κίνει στην Θεσσαλονίκη. Σε συζητήσεις με τον 31 ετών εξτρέμ της Μπενφίκα Μπρούμα βρίσκεται ο Άρης σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα. Ανεβάζει στροφές ο Φαμπιάνο, όπου είναι πιθανό να προλάβει τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Στο Πανθεσσαλικό θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της τέταρτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ανάμεσα σε Ηρακλή και Ατρόμητο το Σάββατο στις 9 το βράδυ. Πολύ κοντά σε συμφωνία με την ΑΕΚ για τη χρήση της Ανέλα Αρένα μέχρι την ολοκλήρωση των έργων στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Επίσης ο Γιαννούλης Λαρετζάκης βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στον Δικέφαλο μετά από 7 χρόνια. Ο πρόεδρος της ΣΟΚ Βαγγέλης Γιώγιος υπέβαλε πρόταση να συμφωνούν οι ομάδες στους διαιτητές των μεταξύ τους αναμετρήσεων από τη λίστα που θα καταρτήσει η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Επίσης προανήγγειλε χρήση τεχνολογίας AI στους ορισμούς. Οι σύλλογοι έχουν μία εβδομάδα διόρια για να απαντήσουν στην εν λόγω πρόταση. Ρήτρα 6 εκατομμυρίων δολάριων.
1: Τοποθετούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της Κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
0: Δεύτερη κατηγορία Ιταλία βρίσκεται μία ανάσα από την απόκτηση του 35χρονου Κολομβιανού μεσοεπιθετικού και πρώην ποδοσφαιριστή των Ρεάλ Μαδρίτη, Μπάγερ Μονάχου και Ολυμπιακού, Χάμες Ροντρίγκε, σύμφωνα με τη Μάρκα. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports on Air Live με το Σάκη Μπουζούνι.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Είμαστε 10 λεπτά μετά τις 6. Καλό απόγευμα σε όλους. Σήμερα είναι Τρίτη, 8 το Σεπτέμβριο του 2026. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Σήμερα είναι βραδιά Champions League. Είναι η βραδιά της ΑΕΚ που θα κουνήσει σε Ντόνι μετά από αρκετά χρόνια. Φυσικά να τις ευχηθώ με καλή επιτυχία. Ο Θέμης Παλιούρας θα είναι στην μετάδοση του ματς στις 8 παρατέταρτο. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είστε συντονισμένοι εδώ στο 943 Interveten Sports. Ο Σάγιος Μπουζούνης είναι στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Πάμε να θυμηθούμε τους δύο τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939 943 943. Δεύτερος τρόπος 6-98-45-21-8-21. Όλη λοιπόν η αθλητική επικαιρότητα, πλούσιο ρεπορτάζ και σήμερα εδώ στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με μπάσκετ σήμερα. Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Γεια σου, Σωτήρη, καλησπέρα, φίλε.
1: Πέρα, πώς είστε?
0: Καλά, εσύ τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Εδώ.
0: Τι μπορούμε να πούμε, τι είναι η επικαιρότητα στο μπάσκετ?
1: Έχει διάφορα θεματάκια επικαιρότητα. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε ότι υπάρχει μια πρόταση ενδιαφέρουσα από το ΝΕΟΚ και από τον Λιόλιο, τον πρόεδρό της. Επειδή λέμε εμείς και τα σωστά, λέμε και τα αρνητικά. Είναι σωστή αυτή η πρόταση που έκανε και θα έλεγα πρωτοφανής που λέμε.
0: Ναι, ναι, όντως.
1: Προς τις ομάδες, στο στοίχημα μπάσκετ, που θα σημαίνει στην Λίγκα, να μπορέσει να, όχι να μπορέσει, να επιλέγουν μέσα από μια δεξαμενή διαιτητών τους διαιτητές, τον ορισμό, ο διαιτητισμός είναι να τους επιλέγουν οι ίδιες οι ομάδες και να μην εμπλέκεται ο ΟΚ. Αυτό είναι καλό, γιατί έτσι θα αποφασίζουν οι ομάδες οι ίδιες και δεν θα μπορεί να φωνάζει κάποιος και να λέει ότι α, εσύ ελέγχεις τον ένα, κάνεις τον άλλο κτλ. Απ' την άλλη, θα μου πεις πώς θα κάτσουν τραπέζι μαζί, λέω πως πανέκος θα πλούν κοινούς διαιτητές για παράδειγμα. Είναι μια άλλη ιστορία.
0: Είναι ένα θέμα αυτό, όντως.
1: Η πρόταση είναι σωστή. Από εκεί πέρα θα δούμε τι θα κάνουν οι ομάδες. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο δισογραφικό είναι ότι είμαστε σε αναμονή, γιατί δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα αναβληθεί. Θα συγκροφορούσε η φήμη ότι θα αναβληθεί το Super Cup της Ευρωλίγκα στο Αμπού Ντάμπι. Η επόμενη ενημέρωση όμως λέει ότι σήμερα θα αποφασίσουν και ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να παίξουν οι ομάδες. Διότι δεν έχει μπει σε Code 4 η περιοχή. Βέβαια οι Αμερικάνοι, η κυβέρνηση δίνει το Code 3 που σημαίνει ότι προτείνει σαν σύσταση να μην ταξιδεύουν στην περιοχή οι Αμερικάνοι πολίτες. Αυτό λοιπόν μπορεί να φέρει σε δυσχέρεια τη μετακίνηση Αμερικανών παιχτών, με την έννοια να μην θέλουν οι ίδιοι. Τώρα, για μένα προσωπική μου άποψη, δεν πρέπει να γίνει το Super Cup. Η περιοχή είναι σε έκπληξη με κατάσταση. Δεν είναι μόνο αν θα πέσει κάτι εκεί, είναι που έχει κλείσει αεροδρόμια, οι κίνδυνοι που πάνε για τα αεροπλάνα, από ντρόνες, ιστορίες.
0: Ναι, ναι, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί.
1: Εγώ όπως που κατά δεν τα ξέρω. Σου πω και τώρα μου λέει τώρα πήγαινε, δεν πήγαινε. Λοιπόν. Άρα θεωρώ ότι για τις ομάδες καλό είναι να μην πάνε. Και πιστεύω ότι αυτό επιθυμούν. Έχει κάνει μεγάλο λάθος η Ευρωλίγκα, γκάφα μεγάλη που δεν είχε, αφού είχε την κατάσταση εκεί, δεν είχε
0: ορίσει. Έπρεπε να είχε plan B.
1: Plan B ακριβώς δεν έχει. Και θα σου κάνω και μια άλλη ερώτηση. Ποιο είναι το plan B του Ντουμπάι? Η Ντουμπάι θα παίξει την έδρα της?
0: Αυτό δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο μέχρι τώρα.
1: Όχι βέβαια. Άρα λοιπόν ούτε για το Final Four του Αμπού Ντάμπι. Άρα λοιπόν είναι ένα ακόμα θέμα μετέωρο. Υπάρχει και τρίτο θέμα μετέωρο, είναι ότι δεν έχει υπογραφεί συμφωνία Ολυμπιακού με την ΑΕΚ.
0: Πάντως είστε σε συμφωνία, διάβασα, δεν ξέρω αν είσαι.
1: Όχι, δεν είναι. Εγώ πριν η τελευταία ενημέρωση είδαν ότι δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία.
0: Τώρα, να σου πω την αλήθεια, στο δελτίο το άκουσα ότι υπάρχει καταρχήν συμφωνία. Τώρα δεν ξέρω.
1: Καταρχήν συμφωνία υπάρχει, αλλά δεν έχει υπογραφεί τίποτα.
0: Ναι, υπογραφή δεν πρέπει να υπάρχει.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν το θέμα είναι ανοιχτό. Ναι, όπως το είπα, δεν έχει, δεν ξέρω πώς. Τα δεδομένα είναι ότι συνεχίζονται. Οι επαφές δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Συμφωνία.
0: Διαβάζω εδώ στο ρεπορτάζ ότι οι δύο πλευρές λέει φαίνεται πως έχουν συμφωνήσει στους βασικούς όρους συνεργασίας και πλέον απομένουν υπογραφές για να οριστικοποιηθεί το deal και να δηλώσει ο Ολυμπιακός την έδρα αυτή. Μέσω της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού μέχρι την Τετάρτη 9 του μήνα. Και η μίσθωση θα γίνεται ουσιαστικά αναγώνα, καθώς δεν είναι ξεκάθαρο πότε ακριβώς θα ολοκληρωθεί τα έργα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
1: Καλά, δεν έχω κάνει κάποιο τηλέφωνο εγώ, αλλά αν διαβάσεις και άλλα μεγάλα site, θα δεις ότι είναι μετέωρη η συμφωνία ακόμα. Εντάξει, ότι υπάρχει συμφωνία.
0: Ναι, δεν υπάρχει υπογραφή. Πολύ σωστά το
1: είπες. Δεν υπάρχει υπογραφή και λένε ότι υπάρχουν κάποια θεματάκια. Επίσης η δική μου πληροφόρηση έλεγε ότι ακόμα δεν μπορεί, υπήρχαν θεματάκια τα οποία δεν μπορεί, ακόμα δεν επιτρέπουν την υπογραφή. Και εδώ είναι ένα θέμα, γιατί ο Ολυμπιακός θέλει το γήπεδο και την Ευρωλίγκα. Και την Ελλάδα μπαμπά, να παίξει την Κλειβάδα, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω, στο Περιστέρι μπορεί να παίξει.
1: Όπως στην Ελλάδα είναι στο γήπεδο, στην Ευρωλίγκα όχι.
0: Όχι, μάλιστα.
1: Επίσης να πούμε ότι ο Ολυμπιακός, το θέμα αυτό είναι αλληλέπτο και με την παραχώρηση του Λαρετζάκη στην ΑΕΚ.
0: Δηλαδή αν γίνει το deal, βλέπεις να πάει και ο Λαρετζάκη στην ΑΕΚ.
1: Αν γίνει θα πάει και ο Ρετζάκης.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είναι θεματάκια τα οποία είναι σε κρεμότητα όλα αυτά όσον αφορά και το αγωνιστικό κομμάτι, και από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός, με το walk-up τα είπαμε και χθες, αποτελεί παρελθόν κερδισμένος, είναι ο Ολυμπιακός που συζητάμε, κερδισμένος ο παίκτης, όχι τόσο οικονομικά, αλλά κυρίως θα βρει χρόνο στο Ντουμπάι, και το Ντουμπάι σώθηκε γιατί, όπως θα κάνει ο Πασκουάλ, θα είχε μείνει με ένα playmaker. Βέβαια ο Πασκουάλ τώρα πώς βρήκε τώρα να δώσει τόσα λεφτά για τον Walkup, και είχε και τον Αβράμοβιτς, ο οποίος είναι καλύτερο Walkup, δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Δεν ξέρω πώς σκέφτεται ο Πασκουάλ, καλός ο προπονητής, αλλά έχει και κάτι επιλογές που δεν... Είναι λίγο αμφιλεγόμενο για την ποιότητα του και την ποιότητα του.
0: Ναι, ποιος ξέρει τι έχει το μυαλό του τώρα.
1: Ναι, γενικώς ένα ρόστερ λίγο περίεργο. Πολλούς παίκτες στο 34, 4-5 ψάχνει να ξεφοδοθεί κάποιος. Το έχει μείνει με απλή εμέκρη, το έχει καταλάβει. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση. Όσον αφορά το, και τον Walkup και τον Ολυμπιακό και τον Dubai. Ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να ψάχνει, έχει τα φιλικά τους, οι ομάδες με τα φιλικά τους μπροστά τους, ευχαριστημένος από την εικόνα στην Κρήτη, θα συνεχίσει να ψάχνει με την ησυχία του, στην ουσία δεν ψάχνει, περιμένει εξελίξει με χεζόνια ή τι άλλο από το NBA για να προσθέσει ένα παίκτη ακόμα. Είναι ευχαριστημένος από τον Εντζάι, από την εικόνα στα φιλικά, κάλυψε αρκετά του καινοτοπίτες που αποτάνε και καλύτερες οδοπίτες, γιατί έβαλε και 16 πόντους που δεν το περιμέναμε. Οπότε ο Ολυμπιακός είναι μια χαρά. Περιμένει ένα παίκτη ακόμα και προχωράει. Υπάρχει το θέμα του Ντόρσεϊ, το οποίο είπαμε και χθες ότι δεν καίει, δεν ανησυχεί. Απ' την άλλη είναι μια εκκρεμότητα σοβαρή. Θα λυθεί. Όλες οι ομάδες αυτές οι μεγάλες έχουν εκκρεμότητες οι οποίες δεν μπορούν να λυθούν μέσα σε μια μέρα. Λογικό είναι έτσι. Yeah. Άρα λοιπόν αναμονή και για τα θέματα και θα στον Ολυμπιακό.
0: Υπήρξε πρόταση από το NBA για τον Βεζένκοφ.
1: Δεν το ξέρω αυτό γιατί που...
0: Πού το
1: διάβασα.
0: Κάπου το διάβασα, το άκουσα και λέω θα ρωτήσω το Σωτήρη το μεσημέρι.
1: Ναι, δεν το ξέρω. Τώρα δεν νομίζω. Εντάξει, από Βεζέκο έφυγε από το NBA, δεν υπήρχε ομάδα που να μπορεί να επικαλύψει, να παίξει κιόλας και τα λοιπά. Τώρα αν κάποιος διαπέτυχε έτσι, θα μπορεί να σου πω. Δεν υπάρχει όμως θέμα τέτοιο για τον Ολυμπιακό. Ούτε νομίζω ότι Βεζέκο θέλει να πει στη διαδικασία αυτή, δηλαδή.
0: Και εγώ δεν το πιστεύω, δεν νομίζω.
1: Ναι. Στο Παναθηναϊκό αυτή τη συνεχίζεται η προετοιμασία. Έχουμε τον Τουρνά Παναθηναϊκόπουλο στο Super Cup Αρίγια στην Ελλάδα.
0: Για ΠΑΟ και ΑΕΚ τι έχουμε να πούμε.
1: Για ΑΕΚ, εντάξει, περιμένει την υπόθεση του Λαριτζάκη. Ο ΠΑΟΚ ήταν εντυπωσιακό στα φιλικά στην Ιταλία με τον Όσμα να βάζει 20-30 πόντους. Και ο Μπαζίνας ο νέος πήγε καλά, έχει και 8 ασίστ ένα παιχνίδι. Στο πρώτο έφαγε κράξιμο από τον Τρικέρι. Αυτά δεν έχει κάτι άλλο. Άρεσε τη δουλειά του. Αυτές είναι οι ομάδες, περιμένουν. Η ΑΕΚ είναι επικεντρωμένη στο τι θα γίνει με το NBA Europe και την Ευρωλίγκα, αν θα γίνει ένωση κτλ. Εκεί είναι, το είπα κιόλας ότι αν η ΑΕΚ παίξει το NBA Europe ή σε μια νέα Ευρωλίγκα, τα λεφτά υπάρχουν, δεν είναι για την Ελλάδα στιγμή, υπάρχουν όμως για εκεί και είναι πολλά από τους μετόχους που έχει βάλει ο Μάκης Αγγελόπουλος, οι οποίοι μπορεί να έχουν ένα μικρό ποσοστό, αλλά σε αυτό το project θα βάλουν τρελά λεφτά. Η ΑΕΚ θα γίνει πανίσχυρη. Αυτό είναι πληροφορία.
0: Μάλιστα. Να πούμε χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα πάντως.
1: Ναι, δεν πολύ όμως νομίζω.
0: Είναι μερικοί πάντως.
1: Γιατί περισσότεροι γιορτάζουν τις Παναγίες θεωρητικά.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι είναι γιορτή, είναι τα γενέθλια Παναγίας μας, έτσι βοηθειά μας σήμερα. Και άλλοι γιορτάζουν είναι παπαντή. Δεν ξέρω και πολλοί να γιορτάζουν σήμερα, να σου πω.
0: Εδώ ένας φίλος ρωτάει.
1: Μεγάλη γιορτή,
0: ναι, είναι μεγάλη γιορτή, όντως.
1: Είναι το γενέθλιο της Παναγίας μας, βοήθειά μας.
0: Να θυμίσεις σε ένα φίλο μας που σε βρίσκει, που γράφεις.
1: Ναι, το site στοίχημα.gr, πασχετικά, ας είναι στοιχηματικό, μπαίνει το πασχετικές αναλύσεις και στο Spotify ο γκουρού του μπάσκετ. Είναι εκεί τα podcast μου, κάθε εβδομάδα σχεδόν το ξεκινάμε. Έχουμε βάλει ήδη ένα με την ανάλυση των ομάδων της Ευρωλίγκα τι είχαμε μέχρι στιγμής. Και από εκεί και πέρα να πούμε μια και λέμε της Ευρωλίγκας ότι ο Γιούρισεφ πλησιάζει προς την έφεση καθώς ο Παγιάννης έχει πρόβλημα και θα αργήσει να ενσωματωθεί από ό,τι φαίνεται και θα δούμε τι κατάσταση θα είναι. Αυτά και τα υπόλοιπα τα ανεβάζω, ό,τι άλλο είναι τα κοινωνικά μου. Θα τα ανεβάζω στα social media τα δικά μου, Σωτήρης Γεωργίου στην σελίδα μου στο Facebook.
0: Ένας φίλος εδώ, Κώστας, λέει ότι θα μπορούσε ένας, μάλλον κάθε ομάδα, να προτείνει από έναν διαιτητή και να τελειώνει αυτή η εσωστρέφεια και αυτή η τοξικότητα, αν τους ενδιαφέρει να πάει καλά το μπάσκετ.
1: Όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό, γιατί έχει να κάνει με ορισμό τριών διαιτητών σε κάθε παιχνίδι. Αν προτείνει έναν, Εντάξει, είναι μια λύση.
0: Προτείνω έναν εγώ, έναν εσύ, ξέρω εγώ και.
1: Εντάξει, και εδώ όμως 12 θα είναι όλοι και όλοι 14. Όχι, γίνεται, δεν βγαίνουν τα
0: νούμερα. Ναι, σωστό αυτό, σωστό. Για να δούμε, να δούμε τι θα γίνει εκεί με όλο αυτό. Πάντως, από ό,τι είδα, ο Παναθηναϊκός δεν πήγε καν σε αυτή
1: τη στιγμή. Ναι, εντάξει, μετά είναι και κόντρες, είναι όλα αυτά, ναι, ας πούμε. Εντάξει, είναι σωστή η πρόταση πάντως.
0: Ναι, εντάξει, είναι προς σωστή κατεύθυνση και μήπως τελειώνει όλη αυτή
1: η στιγμή. Βέβαια, επαναλαμβάνω, λέμε και τα καλά. Έτσι, έχουμε πει τα αμυντικά ακόμα, δεν μας έχει πατήσει κανείς την εθνική ομάδα, γίνεται και δεν πιστεύει το κούμπο.
0: Και ούτε πρόκειται.
1: Ούτε πρόκειται.
0: Τόσο καιρό, ρε φίλε.
1: Ούτε πρόκειται, μας έχουν παραπέψει στο πουθενά.
0: Στην πυθία, στην πυθία.
1: Ναι, ενώ κάποιοι να μας ενημερώνουν κανονικά, όχι περί τεχνικά, γύρω-γύρω. Και επίσης να πούμε ότι υπάρχει και εκκρεμότητα που ακούμε διάφορα σενάρια ότι θα γίνει όσον αφορά το κομμάτι με τις καταγγελίες του Αμαρουσίου κατά του πρόεδρου της ΕΟΚ, έτσι, για το θέμα, για το γνωστό θέμα που είχε ενισκύψει και δεν ξέρουμε τώρα σε τι διαδικασία είναι με τους δικαστές αστικούς, αν υπάρχει ποινική διαδικασία και όλα αυτά. Είναι μετέωρα όλα αυτά ακόμα, τι ποινές θα έχει ο προμηθέας, αν έχει, είναι μετέωρο το ζήτημα αυτό, είναι νομική ειδικό. Αυτό καλή χαρά, δεν ξέρεις εδώ, αν το βγάλει άκρη, περιμένω.
0: Για να δούμε, για να δούμε.
1: Πάντως συζητείτε το θέμα, δεν έχει περάσει τις καλένδες.
0: Ναι, δεν έχει τελειώσει, θες να πεις, ναι, κατάλαβα.
1: Όχι, δεν έχει τελειώσει, συζητείτε κιόλας.
0: Α, συζητείτε,
1: μάλιστα. Δηλαδή, αν δεις εκπομπές, σαϊτικές, άφρα και τα λοιπά, θα δεις ότι το θέμα είναι στον αφρό.
0: Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε και θα το παρακολουθούμε, ναι. Σωτήρη μου. Οκ. Okay.
1: Αυτά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, φίλες και φίλοι, μιλήσαμε για μπάσκετ.

Λοιπόν, σε 6939-943-943 μπορείτε να στέλνετε τη συμμετοχή σας για το Μεγανήσι, τα μηνύματά σας εμάς εδώ. Εμείς τώρα θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Μείνετε εδώ με Μάνο.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο superhost. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτούμε
6: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Η ώρα είναι 6:30.
9: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
10: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
9: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς, και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
10: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
9: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
10: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
9: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
11: Γιάννη,
12: έλα!
11: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
12: Ναι.
11: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
12: Τα πάντα!
11: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
13: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κιθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
14: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
15: Με τον Μάνο Σαραμόπουλο να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
0: Ελλάδα Sports 94,3.
15: Γεια σου Μάνο, καλησπέρα φίλε.
16: Καλησπέρα Στάκη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Intervention Sports.
15: Κάτι αφήσαμε από χθες, αλλά δεν θυμάμαι τι ήταν. Για τη χρυσή μπάλα νομίζω η υποψήφια.
16: Χρυσή μπάλα σήμερα είναι, ναι.
15: Όχι, αφήσαμε, δεν το είπαμε αυτό εννοώ. Είπαμε να το πούμε σήμερα, δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια.
16: Δεν είχαν βγει τα ονόματα. Έχουμε, ναι, έχουμε, εντάξει, το έπαθλο να πούμε ότι φέτος για πρώτη και μοναδική φορά θα δοθεί στο London Palladium στο Λονδίνο στις 26 Οκτωβρίου, γιατί με αυτό θέλει ο Οίκος Αμαύρη που έχει το France Football, την Equipe στην ιδιοκτησία του, και η UEFA που είναι και αυτή συνεργάτης της χρυσής μπάλας, να, επειδή συμπληρώνονται 70 χρόνια τον πρώτο νικητή της χρυσής μπάλας που ήταν ο Άγγλος Σερ Στάνλεϊ Μάθιους, ο αποκαλούμενος μάγος της τρίπλας, να δοθεί στο Λονδίνο. Και έτσι λοιπόν έχουμε σίγουρα Λιονέλ Μέση ένας από τους υποψήφιους, ο Γιαμάλ, ο Εμπαπέ, ο Χάρι Κέιν, ο Λίσε, ο Κβαρατσκέλια, ο Ράις, ο Ντέκλαν Ράις της Άρσεναλ, ο Ντεμπελέ ο περσινός νικητής, ο Χουλιάν Κινόνες της Αλκαντσία, ο Μεξικανός, ο Σαντιό Μανέ, βεβαίως
15: ο Ρόδριο Βικίνια.
16: Ναι, όχι, λέω αυτή τη φορά δεν έχουμε, βέβαια εννοείται, Κριστιάνο Ρονάλντο, Ράγια, Πέδρι, Ντουέ, έτσι δεν είναι μέσα στους 30, και λογικό είναι αφού δεν υπήρχε κάποια ιδιαίτερη. Έχουμε Τζουτ Μπέλιχαμ, έχουμε Κουμπαρσί, έχουμε Κουκουρέγια, Λουίς Δίας ο Κολομβιανός, ο Μπρούνο Φερνάδες ο Πορτογάλος της United, ο Χολανδί Παμοχάκιμι της Paris Saint-Germain, ο Μαρκίνιος βεβαίως, ο Νούνο Μέντες ο αριστερός μπακ, ο Ζωάο Νέβες και αυτός της Paris Saint-Germain, ο Γουίλιαμ Πάτσο ο στόπερ της Paris Saint-Germain. Άλλον δεν νομίζω, νομίζω ότι είπαμε όλους.
15: Δεν ξέρω, τον Λαουτάρο Μαρτίνες τον είπες, δεν ξέρω.
16: Και ο Βιτίνια βεβαίως. Και ο Λαουτάρο Μαρτίνες που λες, σωστά. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλοι. Και βεβαίως έχουμε επίσης, αυτό θα πάρει ο νηγητής έτσι τη χρυσή μπάλα.
15: Παίρνει και χρηματικό έπαθλο, Μάνο.
16: Πες,
15: παίρνει ο νηγητής.
16: Ας πω. Όλοι οι ποδοσφαιριστές πλέον στα συμβόλαιά τους, για παράδειγμα ο Μπαπέ, λέει ότι αν πάρω τη χρυσή μπάλα θα πάρω στην 1 εκατομμύριο.
15: Α, το παίρνει από την ομάδα στην ουσία.
16: Ναι, ναι.
15: Μάλιστα, κατάλαβα.
16: Έτσι είναι. Τώρα, επίσης έχουμε προπονητές, είναι ο Λουίς Ενρίκε της Paris Saint-Germain, ο Ντελαφουέντε της Εθνικής Ισπανίας πήρε το παγκόσμιο γήπελο, ο Αρτέτα που πήρε το πρωτάθλημα με την Άστον στην Premier League, ο Έμερι, ο Ουνάι Έμερι που πήρε με την Άστον Βίλα τέταρτη θέση στην Αγγλία αλλά πήρε το Europa League, και ο Κομπανί, ο Βέλγος που πήρε με την Bayern Μονάχου το πρωτάθλημα στη Γερμανία. Έχουμε επίσης βραβείο, να πούμε ότι ο νικητής από τους προπονητές, το έπαθλό του λέγεται Johan Cruyff. Τώρα πάμε στους νέους, παιδιά δηλαδή κάτω των 21 ετών. Εδώ το έπαθλο έχει την ονομασία Ρεμό Κοπά, που είναι ο πρώτος Γάλλος που πήρε ποτέ χρυσή μπάλα. Λοιπόν, έχουμε τον Κουμπαρσί, τον Διομαντέ, Αλάι Μπέκοβιτς, Μπουαντί, είναι και ο Γιαμάλ εδώ, έτσι, γιατί για αυτός είναι μικρός. Ο Μοντζάμπι, ο Ελβετός, ο Μάζα, ο Ουνάι Εμερί. Επίσης έχουμε βραβείο στη μνήμη του Γιασίν, έτσι, του πρώτου και μοναδικού τροφλάκα ως τώρα που έχει πάρει χρυσή μπάλα. Υποψήφι, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο Κουρτουά, ο Κόμπελ, ο Βοζίνια, έτσι. Είναι ο Βοζίνια που ήταν από τις αποκαλύψεις του 23ου παγκόσμιου κύπελλου. Ο Μεντί, ο Ράγια, ο... Ποιος άλλος είπαμε... ο Σιμών της Εθνικής Ισπανίας. Είναι πολλά μεγάλα ονόματα. Έχουμε βεβαίως εθνικές, πώς το λένε, βραβείο για τις ομάδες γυναικών, γιατί έχουμε, είναι η Μπαρσελόνα, η Μπάγερν, η Κλαμπ Αμέρικα του Μεξικού, η Μάντσεστερ Σίτι και η Λιόν. Επίσης τις ομάδες των ανδρών είναι η Άρσεναλ, η Μπάγερν, η Μπόντο Γκλιμπ, ευχάριστη έκπληξη, έτσι, η Φλαμέγκο της Βραζιλίας, η Paris Saint-Germain. Αυτή λοιπόν θα πάρουν τα σχετικά τους έπαθλα, ένας από κάθε κατηγορία εννοείται, στις 26 Οκτωβρίου στο London Palladium, σε μια μεγαλειώδη, σε ένα μεγαλειώδες γκαλά που θα πραγματοποιηθεί εκεί σε συνεργασία του οίκου Αμαουρίου, είπαμε, που εκπροσωπεί το France Football και το κανάλι της ΕΚΙΠ και την ΕΚΙΠ, σε συνεργασία με την UEFA.
15: Είδα κάπου ότι ο Μέση έκανε ένα ρεκόρ με την φετινή του υποψηφιότητα. Είναι ο πρώτος παίκτης στα χρονικά που μετράει 20 χρόνια διαφορά μεταξύ της πρώτης και της πιο πρόσφατης υποψηφιότητάς του. 20 χρόνια. Καλά, εντάξει, απίστευτο.
16: Ο Μέση είναι αυτός που έχει πάρει τις περισσότερες φορές στην μπάλα, έτσι.
15: Μάλιστα.
16: Εντάξει, απίστευτο ρεκόρ μαζί με τον Κριστιανό. Νομίζω έχει πάρει 7 ο Μέση, 5 ο Κριστιανό. Κάπου εκεί. Εντάξει, είναι βέβαια. Τώρα, μια και θίγουμε αυτό το θέμα, πρέπει να πω ότι η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι έχουν αδικηθεί πολλοί ποδοσφαιριστές, γιατί όπως είχε πει και ο Σάμουελ Ετό, ο παλιός αυτός Καμερουνέζος σεντερφόρ της Μπαρσελόνα, της Ίντερ και άλλων ομάδων, ειδικά το 2010 που το παγκόσμιο κύπελλο το πήρε τότε η Εθνική Ισπανίας και λογικά θα πρέπει να το πάρει ή ο Ινιέστα ή ο Τσάβη ή έστω ο Σνάιντερ ο Ολλανδός, που είχε πάρει τα Champions League με την Ίντερ που είχε επιβληθεί στη Μαδρίτη της Μπάγερ Μονάχου. Είχαν ψηφίσει οι περισσότεροι που το είπε και ο ΕΤΟ, οι συμπατριώτες παιδικά Αφρικανοί που λέει ψηφίζετε εσείς με το όνομα, δεν κοιτάτε τα κριτήρια. Έτσι λοιπόν είχε βγει τότε ο Μέση. Μετά διηγήθηκε, πιστεύω εγώ, το 12 στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Βραζιλίας ο Μάνουελ Νόιερ και το πήρε ή ο Ρονάλντο ή ο Μέση πάλι. Έχουν αδικηθεί αρκετοί ποδοσφαιριστές, αλλά και γι' αυτό κάποια στιγμή άλλαξε και εκεί που ψήφιζαν αρχικά από μια χρονιά και πέρα οι 211 από τις 211 μάλλον χώρες που ανήκουν στη FIFA, λόγω του γεγονότος αυτού η ηγεσία του περιοδικού είπε θα ψηφίζουν μόνο οι ομοσπονδίες από το 1%, που θεωρητικά είναι πιο ισχυρές και το επίπεδο, ας πούμε έτσι, πιο προσεγμένο, πιο σοβαρό.
15: Μάλιστα.
16: Έτσι είναι. Τώρα, να και λέμε αυτό, εγώ είμαι ο πιο παλιός αυτή τη στιγμή εν ενεργεία, έτσι, που ψηφίζω για την χρυσή μπάλα, πρώτη φορά το 1988, όταν με πήραν τηλέφωνο η διοίκηση του France Football και συγκεκριμένα ο διευθυντής τότε, ο Σαβιέ Μπαρέ, και μου είπε ότι η διοίκηση του περιοδικού και αυτός προσωπικά θα θέλανε να πάρω εγώ τη θέση του Διακογιάννη, ο οποίος είχε δηλώσει εκείνες τις ημέρες ότι αποχωρεί. Έτσι που λες. Και έκτοτε εγώ είμαι αυτός που εκπροσωπεί την Ελλάδα.
15: Μπράβο Μάνο, μπράβο. Ναι. Τόσα χρόνια, πολλά χρόνια.
16: Ναι, ο πιο παλιός σου πάει στον κόσμο. Λοιπόν,
15: τι άλλο έχουμε?
16: Τι άλλο έχουμε? Έχουμε το...
15: Έχουμε και την Κόμο, φίλε, που ο Δουβίκας θα παίξει, η ομάδα θα παίξει πρώτη φορά στο Champions League και είδα μια ωραία κίνηση από τους διοικούντες. Δεν ξέρω.
16: Μεγάλη επιτυχία της Ιταλικής ομάδας, ναι, η οποία διακρίνεται ξανά και στο φετινό Ιταλικό πρωτάθλημα, γιατί ο Φάμπρεγκα, χωρίς να έχει την οικονομική ευχέρεια όπως έχει για παράδειγμα η Ιουβέντους, ακόμα και η Μίλαν που δεν είναι η Μίλαν του Μπερλουσκόνη, είτε η Ίντερ είτε η Νάπολη, έχει καταφέρει και δημιουργήσει ένα συγκρότημα, ένα σύνολο πολύ αξιόμαχο, δυσκολοκατάβλητο, και έτσι λοιπόν βλέπουμε την Κόμο που θα εμφανιστεί στο φετινό Champions League, μεγάλη της επιτυχία, έτσι. Να δίνει το καλύτερο αυτό, και μάλιστα ο Νίκο Πάς που είναι το πρώτο της αστέρι, ο Αργεντινός αριστεροπόδαρος επιτελικός μέσος, που όλα δείχνουν ότι αυτό θα είναι το επόμενο δεκάρι της Εθνικής Αργεντινής μετά την αποχώρηση, όπως ξέρουμε, του Λιονέλ Μέση. Κατάφερε και τον έπεισε, γιατί ήθελε να τον πάρει πίσω η Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ρεάλ τον είχε δώσει πριν δύο χρόνια περίπου ζανικό, με μια οψιόν αγοράς ότι τον δίνω τώρα 8 εκατομμύρια, αλλά μπορώ με 10 να τον ξαναπάρω όποτε θελήσω. Ο ίδιος, ενώ το καλοκαίρι έκανε κίνηση η Ρεάλ να τον πάρει πίσω, ο Πάζ είπε ότι καλό θα είναι, εγώ θέλω να μείνω για ένα ακόμη χρόνο εδώ στην Ιταλία. Έτσι λοιπόν, τον άφησε και η διοίκηση της Ρεάλ να συνεχίσει να παίζει για ένα ακόμη χρόνο στην Κόμο.
15: Και για να κλείσουμε, φίλε, να πούμε ότι ξεκινάει το ταξίδι στο Champions League σήμερα και η ΑΕΚ απέναντι στη Λαντς.
16: Βεβαίως, ευχόμεθα καλή επιτυχία στην ελληνική ομάδα, όπως και σε όλες τις ελληνικές ομάδες που ξεκινάνε την άλλη εβδομάδα, έτσι. Έχουμε επίσης να πούμε σήμερα τον Μπορούσια Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ. Εδώ θα έχουμε τον πιθανότατο τον Κωνσταντίνο τον Καρέτσα. Θα έχουμε Sporting.
15: Στις 10 είναι το μάτς αυτό που είπες.
16: Ναι, στις 10 αυτό ακριβώς.
15: Πόρτο Manchester City στις 10.
16: Πόρτο Manchester
15: City. Real Madrid της Inter στις 10.
16: Αυτό πιθανότατα είναι και το πιο δύσκολο, πιο αφύρωπο παιχνίδι, το Real Madrid της Inter.
15: Ναι, συμφωνώ. Ναι. Lille Betis στις 10 επίσης.
16: Ακριβώς.
15: Και στις 8 παρατέταρτο, εκτός από το παιχνίδι της ΑΕΚ, το Brest Aston Villa.
16: Ακριβώς. Όπου η Aston Villa είναι κάτοχος του Europa League, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Δεν έχει ξεκινήσει πολύ καλά στην Premier League. Η Brugge είναι η ομάδα του Χρήστου του Τζόλι, που είχε πάει στην πρεμιέρα του νέου βελγικού πρωταθλήματος, είχε κάνει τη σέντρα και αποθεώθηκε τις χιλιάδες στο φιλάθρο που ήταν στις κερκίδες. Και πάμε λέγοντας.
15: Και πάμε λέγοντας, μάλιστα.
16: Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ απόψε.
15: Έγινε. Γεια σου Μάνα μου, σε ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
16: επίσης.
15: Ήταν ο Μάνος Αραμόπουλος, φίλες και φίλοι, με όλα τα διεθνή.
0: Ελλάδα Sports 94,3.
15: Μιας και είπαμε για την ΑΕΚ, σε λίγο θα έχουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ με τον Μάριο Μαντσάκο.

0: Λοιπόν, πάμε και λίγο στα μηνύματά σας. Καλησπέρα, Σάγη, καλησπέρα και στην όμορφη παρέα σου και σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 Τερβέτεν Sports. Καλή εκπομπή, καλή συνέχεια. Είμαστε πάντα εδώ και παίζουμε με σύστημα 943. Φιλιά και ευχαριστώ. Μας λέει η φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Καλησπέρα και στην φίλη μας την Ελένη από το Επιτάλιο. Καλησπέρα, Σάκη, και καλή εκπομπή. Καλησπέρα επίσης όλους ακούνε. Πολλούς χαιρετισμούς στο Σωτήρη Γεωργίου. Μας ακούει ο Σωτήρης, καλή μου φίλε Αλέξανδρε. Και τον Κώστα Σαμοθράκη, Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Ο Κώστας θα είναι μαζί μας λίγο μετά τις 7. Καλησπέρα, Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό σήμερα. Για το κύπελο παίζει με το Βόλο στις 10 παρατέταρτο. Γιώργος Ιωάννου, να θυμίσω, Δίκη, ότι μεταδίδει το μάτς για λογαριασμό του σταθμού μας. Σχόλια και ρεπορτάζ, λέει Δίκη, από τους έκλεκτους ρεπόρτερς μας. Αναμένω, ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία βέβαια και στην ΑΕΚ. Βέβαια, καλή επιτυχία και στην ΑΕΚ, να πούμε.
1: Radio Rumen News.
0: Από την Πετρούπολη. Και το φίλο του Βασίλη από το Βύρονα που περιμένει πώς και πώς τα νέα της ΑΕΚ.

0: Και πάμε τώρα ευθύς αμέσως στο Μάριο Μαντσάνκο. Πάμε φίλες και φίλοι να ακούσουμε το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Μάρια, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Είσαι έτοιμος να κουνήσουμε σε Αντώνη?
2: Βεβαίως. Έτοιμος είμαι. Το θέμα είναι να είναι έτοιμη η ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ αγωνίζεται σε μία ώρα.
0: Τι μαθαίνεις εσύ,
2: εγώ
0: πιστεύω ότι είναι έτοιμη.
2: Είναι έτοιμη και έτοιμος.
0: Λογικά θα έχουμε και την ενδεκάδα σε λίγο. Ρε φίλε, για πάμε.
2: Λοιπόν, με τον Πρινιόλι κάτω τα δοκάρια. Φαίνεται ότι ο Θωμάς 300 δεν έχει ξεπεράσει το θέμα, το πρόβλημα της ενοχλήσης, όπως θέλεις πες το, που τον ταλαιπωρούν.
0: Μάθαμε τελικά ότι ήταν ενοχλήσεις.
2: Κοίταξε να δεις.
0: Όχι επίσημα, από πλευρά, φαντάζομαι.
2: Από πλευρά ΑΕΚ δεν έχει βγει κάτι επίσημα.
0: Μάλιστα.
2: Περιμέναμε όλοι κάτι να βγει.
0: Ναι.
2: Εγώ αυτό το είπα και το μεσημέρι στη Ζέτα. Εγώ αυτό που είδα είναι ότι μετά το παιχνίδι με τον Άρη στο πρωτάθλημα είχε κάτι έδειχνε στον Πρινιόλι ότι ένιωθε ενοχλήσεις στα δάχτυλα του δεξιού του χεριού. Ίσως να είναι αυτό, γιατί θέμα ομοπλάτης, όπως βγήκε προς τα έξω, σενάρια, insider και όλα αυτά, δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν, και το θέμα του είναι τέτοιο ώστε να τον αφήσει και εκτός αποστολής, γιατί στον πάγκο βρίσκεται ο Μπαλαμώτης, ο τρίτος δηλαδή τερματοφύλακας. Άρα λοιπόν, με Μπρινιόλι κατά τα δοκάρια, mm-hmm. με τετράδα της άμυνας τη γνωστή ρότα δεξί μπακ, Μουκουντή, Ρέλβα στα στόπερ και αριστερό μπακ ο Πήλιος. Μαρίν με Βιτάλης, η ΑΕΚ θέλει τρεξίματα, γι' αυτό βάζει το Βιτάλης. Δεξιά ο Μάγερ, αριστερά ο Κοϊτά, ο οποίος με την αλλαγή του στο παιχνίδι με τον Άρη που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, σκόραρε κιόλας και μακάρι τα νεύρα του να τα έχει αφήσει εκτός γηπέδου.
0: Στο σπίτι του να τα αφήσουμε.
2: Ακριβώς. Και στην κορυφή της επίθεσης, Γιώβιτς με Βάργα. Στον πάγκο, η Μπαλαμώτης, Βίντα, Λικογιάννης, Κάιρινεν, Γκατσίνοβιτς, Αριάγκα, Μάνταλος, Ζωάο Μάριο, Ζουμπκόφ και Ζήνη. Να σου πω και την 11η της ΛΑΣΚ.
0: Που είναι μέσα ο Λιούμπισιτς, από ό,τι είδα.
2: Είναι μέσα ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς. Ξεκινούν οι Αυστριακοί με τους Γιούγκβιρτ, Μπέλο, Εμπουγιαμπά, Τόρνιτς, Αντράντε, Γιόργενσεν, Μπογκάρντε, Χόρβατ, Λιούμπισιτς, Ουτσόρ και Λάγκ. Οι δύο τελευταίοι μάλιστα χρειάζονται ιδιαίτερης προσοχής, όσο μάλλον ο Λάγκ τα λέγαμε και χθες, ο οποίος σε 9 παιχνίδια έχει βάλει 9 τέρματα. Άρα λοιπόν, σε λιγότερα από μία ώρα θα ξέρουμε, έτσι θα μπει η ΑΕΚ στο παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. 30.000 συλλεκτικές σημαίες έχουν τοποθετηθεί και θα μοιραστούν κατά την είσοδο των φιλάθλων στις κερκίδες.
0: Ωραία ατμόσφαιρα θα κάνουν.
2: Ωραία ατμόσφαιρα, ακριβώς. Το χρειάζεται αυτό η ΑΕΚ. Είναι και η επιστροφή της στο Champions League. Ωραία σημαίακια. Τα σημαίακια έχουν το σήμα της ΑΕΚ από πάνω, ακριβώς αναγράφεται Champions League League Phase, και από κάτω από το σήμα της ΑΕΚ, το έμβλημα της ΑΕΚ, υπάρχουν οι αντίπαλοι της. Αριστερά και δεξιά υπάρχει το λογότυπο του Champions League. Ωραία σημαίακια είναι.
0: Ναι, ναι. Θα είναι και συλλεκτικά, φαντάζομαι.
2: Είναι συλλεκτικά, ναι. Έχουν τεθεί. Δεν είναι μεγάλα, είναι μικρά, όμως δημιουργούν μια όμορφη ατμόσφαιρα.
0: Άμα είναι πολλά, εννοείται.
2: Ναι, σωστό. Εντάξει, ο Θέμης Παλιούρας θα είναι στη μετάδοση, θα τον ακούσουμε, θα είμαστε συντονισμένοι στο Ντερβέντερ in Ελλάδα Sports. Αυτό όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Στόχος της ΑΕΚ είναι να ξεκινήσει με το δεξί, να πάρει τη νίκη και να κάνει το καλύτερο δυνατό που μπορεί, την καλύτερη δυνατή συγκομιδή σε αυτή τη διαδικασία.
0: Βέβαια, κοίτα, η αρχή είναι το ίμιση του παντός, λέγανε οι αρχαίοι. Οπότε εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ, αν είναι έτσι όπως την έχουμε δει, ρε παιδί μου, και να παίξει με μυαλό, να αποφύγουν τα λάθη, ξέρεις τώρα, γιατί άλλο επίπεδο του Champions League, με όποια ομάδα και να παίζεις, και άλλο τώρα και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Καλό θα ήταν αν η ΑΕΚ ξεκινήσει με μια νίκη μέσα στο γήπεδό της, έτσι.
2: Ακριβώς. Το θετικό για την ΑΕΚ είναι ότι απουσιάζει από πλευράς Λάσκο επιθετικός της ο Αντενίραν, ο οποίος σε 7 παιχνίδια έχει 6 γκολ τη φετινή σεζόν. Έχει τοποθετηθεί και το Σεντόνι του Champions League στο κέντρο του γήπεδου. Για πρώτη φορά σε φάση ομίλων. Νέα Φιλαδέλφια έπειτα από 24 χρόνια, και λέω για πρώτη φορά σε φάση ομίλων, γιατί και στο παιχνίδι με τη Λεύση και Σόφια είχε τοποθετηθεί. Απλά τώρα μιλάμε για ομίλους.
0: Για ομίλους, βέβαια, ναι.
2: Ακριβώς.
0: Καλά, η League Phase στην ουσία όπως είναι τώρα.
2: Ναι, ναι, League Phase, ακριβώς. Τελευταία φορά που η ΑΕΚ έπαιξε αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφια πριν συνεντευτεί ήταν στις 30 Οκτωβρίου του 2002, όταν είχε έρθει 1-1 με την Γκένκ. Τελευταία νίκη της ΑΕΚ το 2006 Το 1-0 με τη Μίλαν στο ΆΚΑ με τον γκολ του Ζούλιο Σέζαρ. Το ΆΚΑ με τον γκολ του Ζούλιο Σέζαρ. Το ΆΚΑ με τον γκολ του Ζούλιο Σέζαρ. Ο παδί της Λάσης έχουν πάρει θέση στη θύρα 48. Τι άλλο θες να σου πω?
0: Η ΚΑΠΑ 19 είδα ότι έφερε ισοπαλία 0-0.
2: Ναι,
0: εκεί είναι προπονητής ένας παλιός μου φίλος, ο Περικλής Παπαπαναγής. Ήμασταν και γειτονάκια παλιά. Όταν έπαιζε ακόμα, όταν έπαιζε στον Παναθηναϊκό.
2: Να φανταστείς. Δεν είστε φίλοι, τσακωθήκατε?
0: Όχι, μωρέ, έχω να το δω καιρό αυτό, εννοώ ότι να τσακωθούμε σιγά. Όχι, όχι, ήμασταν γείτονες τότε. Τότε. Έμενε κοντά στο Λιγαβητόκι. Ωραίος τύπος και καλό παιδί να ξέρεις.
2: Αρκετά καλή δουλειά ακριβώς στην ΑΕΚ από 19-0 με τη ΛΑΣΚ. Είναι δώρο όπως είπε. Ευχαριστεί την πρώτη ομάδα της ΑΕΚ για αυτή την διαδικασία που μπαίνει η ΚΑΠΑ 19 στο Youth League. Είναι 6 παιχνίδια. Όπως ξέρετε ακολουθούν και πιο απαιτητικά παιχνίδια, αλλά για εμάς είναι μια πολύ ωραία πρόκληση και επαναλαμβάνω ευχαριστούμε την πρώτη ομάδα της ΑΕΚ που μας έδωσε δυνατότητα να μετέχουμε στην υψηλότερη διοργάνωση, είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Παπαπαναγής, ο οποίος στο πρωτάθλημα σε 2 αγωνιστικές η ΑΕΚ μετράει 2 νίκες με 12-0 συγκομιδή.
0: Ωραίος. Ωραίο. Να σε ρωτήσω, εδώ ο Αλέξανδρος βασικά ρωτάει, είναι sold out το παιχνίδι σήμερα?
2: Η ΠΑΕΑΚ δεν έχει ανακοινώσει sold out. Ξέρω ότι θα είναι κατάμεστο. Τώρα αν έχουν μείνει ελάχιστα διαθέσιμα δεν το γνωρίζω. Αλλά ξέρω ότι έχουν διατεθεί εισιτήρια, έχουν φύγει. Δεν ξέρω αν έχουν μείνει κάποια έτσι από πιο ακριβά, ας το πούμε. Σίγουρα υπάρχουν και νέες θέσεις, μιας και υπάρχουν και οπαδοί της ΛΑΣΚ στο γήπεδο, οι οποίοι έχουν έρθει από πολύ νωρίς σήμερα στη Νέα Φιλαδέλφια, έκαναν βόλτα γύρω από τον Αετό στην πλατεία, ήπιαν και κάποιες μπύρες, βρήκαν και κάποιους φίλους της ΑΕΚ, ήταν όμορφα, πολύ όμορφα.
0: Εντάξει, αυτό είναι η υπόθεση, εξωτερική ατμόσφαιρα και ο αθλητισμός πράγει τον πολιτισμό κιόλας, εντάξει.
2: Okay. Ακριβώς, εντάξει, δεν είναι τώρα και οπαδοί που θα προκαλέσουν, δεν είναι... Ας πούμε τη Λεύσκη Σόφιας που ξέρουμε όλοι που ανήκουν πολιτικά και τι οπαδοί είναι.
0: Δεν θα διαφωνήσω. Να πούμε ότι ο Μαρίν ψηφίστηκε ο κορυφαίος Ρουμάνος ποδοσφαιριστής για τον Αύγουστο.
2: Ακριβώς.
0: Και μια ερώτηση εδώ από το φίλο το Βασίλη. Εάν γνωρίζεις για τον deal Ολυμπιακού ΑΕΚ για το μπάσκετ, για το γήπεδο.
2: Το μπάσκετ, ναι, μόνο υπογραφές.
0: Μόνο υπογραφές, αυτό είπαμε και εμείς με το Σωτήρι νωρίτερα.
2: Έχουν συμφωνήσει, ξέρω, αν και ξέρω, δεν είμαι μπασκετικός, αλλά τα παρακολουθώ. Και ο Λαριτζάκης θα υπογράψει για 3 χρόνια στην ΑΕΚ, γιατί ήταν μέσα στη συμφωνία. Και μέσα στη συμφωνία, ξέρω, είναι ότι ο Λεκαβίτσιος να γίνει Έλληνας. Αυτό, αυτές είναι οι 3 συμφωνίες. Ξέρεις, πρέπει να... Τώρα τι συμφωνίες είναι αυτές μεταξύ ΑΕΚ, Ολυμπιακού, κυβέρνησης.
0: Ναι, μπλέκονται αρκετοί, δεν είναι.
2: Από πολλά πρόσωπα, πολλά πράγματα μαζί, ναι.
0: Σωστός. Λοιπόν, να ευχηθούμε φίλε καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Εμείς, ναι, όταν τελειώνει η ΑΕΚ δεν θα είμαι εγώ στον αέρα, οπότε εμείς θα τα πούμε αύριο για αυτό το μάτς.
2: Ωραία.
0: Καλή επιτυχία μόνο, τίποτα άλλο στην ομάδα.
2: Και να,
0: να σε ευχαριστήσω που τα είπαμε και σήμερα.
2: Καλό... Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια με την νίκη για την ΑΕΚ.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ήταν ο Μάριος Ματσάκος, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά, φίλες και φίλοι, πριν από τις 7. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα μείνετε εδώ συντονισμένοι, τερβέτε Ελλάδα Sports 94,3. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα, θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, ρεπορτάζ Ολυμπιακού στο επόμενο μισάωρο. Και θα ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ με ρεπορτάζ Παναθηναϊκού μετά τις 7.30. Μείνετε εδώ, διάλειμμα και επιστρέψουμε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 154.

0: δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ. Απλά και την
1: επιχείρηση. Βιβλία χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
2: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Η ώρα είναι 7. Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

Radio Ρήμα. Ακούτε Λαμία 98.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
3: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
4: Τσιγαράκι,
5: μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
6: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
6: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
7: Ο καιρός είναι μια προσφορά του
8: K24.gr. Ακούμε ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Ράδιο Rumeli News.
10: Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Europa FM.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ράδιο Rumeli News από τη Λάμια. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: News.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
5: Όλοι θα πάρετε!

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
2: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.

0: 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι. Πληροφορίες
2: αρνήθηκαν ότι σκότωσαν το βρέφος. Προφυλακιστέως και ο 26χρονος Αφγανός φίλος της 15χρονης κόρης τους για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών. Ο Αφγανός αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζεύγους. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε κατά την απολογία του ότι νόμισε πως η 15χρονη ήταν ενήλικη. Σε διευκρινήσεις για τον κώδικα του νέου προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα προχώρησε το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας και ενώ προηγήθηκαν τρεις ημέρες σύγχυσης και πολιτικές αντιδράσεις. Όπως τονίσε ανακοίνωσή του το Υπουργείο του Ισραήλ, θα αναπτυχθεί ελληνικός πηγαίος κώδικας, ο οποίος θα παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο. Το ΠΑΣΟΚ ζητά απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό και θέτει θέμα εθνικής ασφάλειας. Τελικά είμαστε ή δεν είμαστε σε ομοιρία? Είναι ερωτήματα που οφείλει σήμερα να απαντήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπενθυμίζοντας ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε συνδέσει την προμήθεια των συστημάτων με την πρόσβαση της ελληνικής πλευράς στον πηγαίο κώδικα. Μήνυμα προς την Τουρκία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά την άτυπη τριμερή Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο El Alamein. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει το διάλογο και τη σταθερότητα, αλλά όπως είπε χαρακτηριστικά, σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Επανέλαβε την προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Χαρακτήρισε στρατηγική σημασία στην ενεργειακή συνεργασία και την ηλεκτρική διασύνδεση Γκρέτσι, ενώ για τη Γάζα ζήτησε απρόσκοπτη ανθρωπιστική βοήθεια και ελευθερία της ναυσιπλοείας από το Ορμούς μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα. Κλιμακώνεται η διπλωματική αντιπαράθεση Ισραήλ-Βρετανίας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ ανακοίνωσε το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ ως αντίπεινα για τις κυρώσεις της Βρετανίας και άλλων δυτικών χωρών κατά Ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη. Υπενθυμίζεται ότι οι κυρώσεις που προανέγγειλαν 12 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών η Βρετανία, η Γαλλία και η Ισπανία, αφορούν στο εμπόριο και συνδέονται με τη βία επίκων και την επέκταση των Ισραηλινών οικισμών. Από την πλευρά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν ότι δεν θα ακολουθήσουν τις χώρες στην απαγόρευση εισαγωγών από τους οικισμούς. Για σημαντικό βήμα ώστε να λογοδοτήσει η Ισραηλινή κυβέρνηση, κάνει λόγο η Παλαιστινιακή Αρχή, χαιρετίζοντας τις κυρώσεις και ζητά τη μετατροπή τους άμεσα σε δεσμευτικά μέτρα. Νέες αμερικανικές κυρώσεις στο σύνολο του Ιρανικού τομέα αερομεταφορών. Η Ουάσιγκτον εντάσσει στη μαύρη λίστα όλες τις Ιρανικές αεροπορικές εταιρείες και προειδοποιεί με κυρώσεις σε κάθε οργανισμό που συνεργάζεται με αυτές. Κυρώσεις επιβλήθηκαν και σε εταιρείες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Τουρκία. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών κατηγορεί την Τεχεράνη ότι χρησιμοποιεί τις αεροπορικές εταιρείες για τη μεταφορά όπλων. Νωρίτερα, οι φρούροι της Επανάστασης ανέφεραν ότι κατέλαβαν αμερικανικό υποβρύχιο ντρόουν στην είσοδο του στενού του Ορμούς. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα δωρεάν προγράμματα άθλησης του Δήμου Αθηναίων στον Πανελλήνιο. Τα προγράμματα ξεκινούν την ερχόμενη Δευτέρα και περιλαμβάνουν κολύμβηση, πιλάτες, γιόγκα, χορό και πολεμικές τέχνες. Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Δήμου. Λεπτομέρειες στον ιστότοπο του σταθμού μας στο www.athina984.gr. Σε εξέλιξη φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κόνιτσα, πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4, εκδήλωση πυρκαγιάς και αύριο σε Αττική και Εύβοια. Συνολικά 32 ακροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 1-0 προηγείται η ΑΕΚ της ΛΑΣΚ για την πρώτη αγωνιστική του Champions League. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρη 5 έως 6. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας. Στις 10, μικρόφωνο στην Όλγα Λασκαράτου.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Απ' τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή στον Αθήνα 984.

0: Radio Romania News. Χοντό Center. Ο καλύτερο προορισμό για καλλιντικά και είδη καθημερινή περιποίηση. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμε σώματο, σαπούνια, βαφέ, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινή περιποίηση για όλη την οικογένεια. Μοναδικέ προσφορέ πάντα στι καλύτερε τιμέ. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Χωρίς διαφήμιση. Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμάτος.

0: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Γιάννη, είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
5: Ναι, ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
5: Τα πάντα.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
8: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
9: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
10: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
11: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
12: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
13: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
14: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
15: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
16: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
17: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
16: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
17: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
16: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
17: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
16: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
18: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
19: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24 καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
19: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
3: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
5: k24.gr. Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Πες μου να καταλάβω, τι είσαι εσύ?
2: Θύμιος, κύριε, θύμιος. Ο τελευταίος ίσως, αλλά

0: Μωρέ, πάνε να φύγουμε τώρα που θα βγάλει το βίντεο από την τρύπα.
1: Κάποιο πρέπει να το βγάλει, κύριε Φώτη. Κάποιο πρέπει να το βγάλει, γιατί διαφορετικά θα βγει το φίδι μόνο.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Προφυλακιστές εκρήθηκαν εκ νέου μετά τις απολογίες τους οι γονείς του Βρέφους, ισορρός του οποίου βρέθηκε σε βαθιά κατάψυξη στο διαμέρισμα όπου διέμεναν στην Κυψέλη. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία και παράνομη οπλοφορία οπλοχρησία. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία τους αρνήθηκαν ότι σκότωσαν το Βρέφος. Παράλληλα, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε για δεύτερη φορά και ο 26χρονος Αυγανός, καθώς αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζευγαριού. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε κατά την απολογία του ότι νόμισε πως οι 15χρονοι ήταν ενήλικοι. Διευκρινήσεις για τον πηγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλέα έδωσε σήμερα το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι ο κώδικας θα είναι ελληνικός με Ισραηλινή υποστήριξη, θα βρίσκεται υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα προσαρμοστεί σε επιχειρησιακές ανάγκες της Ελλάδας. Επίσης ξεκαθαρίζει ότι η συμφωνία προβλέπει μεταφορά τεχνογνωσίας σε ελληνικές εταιρείες και υπογραμμίζει πως ο κώδικας των Ισραηλινών επιχειρησιακών συστημάτων δεν σχετίζεται με το πρόγραμμα. Απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό ζητεί το ΠΑΣΟΚ, θέτοντας θέμα εθνικής ασφάλειας. Τελικά είμαστε ή δεν είμαστε σε ομοιρία, είναι ερωτήματα που οφείλει σήμερα να απαντήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπενθυμίζοντας ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε συνδέσει την προμήθεια των συστημάτων με την πρόσβαση της ελληνικής πλευράς στον πηγαίο κώδικα. Μήνυμα προς την Τουρκία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά την άτυπη τριμερή Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο El Alamein. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει τον διάλογο και τη σταθερότητα, αλλά όπως χαρακτηριστικά είπε, σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, ενώ επανέλαβε την προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Παράλληλα, χαρακτήρισε στρατηγική σημασία στην ενεργειακή συνεργασία και την ηλεκτρική διασύνδεση Γκρέκη, ενώ για τη Γάζα ζήτησε απρόσκοπτη ανθρωπιστική βοήθεια και ελευθερία της ναυσιπλοείας από το Ορμούζ έως την Ερυθρά Θάλασσα. Συνεχίζεται αύριο η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με τον Αντώνη Ψαρόπουλο, πατέρα της Μάρθης Ψαροπούλου και συνήγορο οικογενειών, να δέχεται νέες ερωτήσεις από τους συνηγόρους υπεράσπισης κατηγορουμένων στελεχών της Hellenic Train. Κατά τη σημερινή του κατάθεση, ο κύριος Ψαρόπουλος αναφέρθηκε στις συνθήκες της φωτιάς μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν κενά στη διερεύνηση των αιτιών θανάτου ορισμένων θυμάτων και ζητώντας από το δικαστήριο να αναδείξει τις ευθύνες όλων των εμπλεκομένων. Κλιμακώνεται η διπλωματική αντιπαράθεση Ισραήλ-Βρετανίας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάρα ανακοίνωσε το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ ως αντίπεινα για τις κυρώσεις της Βρετανίας και άλλων δυτικών χωρών κατά Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Σημειώνεται ότι οι κυρώσεις προανήγγειλαν 12 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών Βρετανία, Γαλλία και Ισπανία, αφορούν στο εμπόριο και συνδέονται με τα περιστατικά βίας σε βάρος Παλαιστινίων και την επέκταση των Ισραηλινών οικισμών. Οι ηγέτες της Βρετανίας, Γαλλίας και του Καναδά προειδοποίησαν νωρίτερα το Ισραήλ για τους οικισμούς στη Δυτική Όχθη, χαρακτηρίζοντας την επέκτασή τους και την αυξανόμενη βία των επίκων ως άμεση και επίγουσα απειλή για τη λύση των δύο κρατών. Δεκάδες χιλιάδες έγγραφα για όσα γνώριζε η Νέα Υόρκη σχετικά με την παρουσία τοξικού αέρα μετά την 11η Σεπτεμβρίου αναρτώνται σήμερα στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Ζόραν Μαμντάνι. Τα έγγραφα αφορούν την παρουσία τοξικών ουσιών γύρω από το σημείο 0 και τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασαν οι δημοτικές αρχές. Εκτός από τους 2.977 νεκρούς σήμερα των επιθέσεων,

0: περισσότεροι από 9.400 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ασθένειες που συνδέονται με την έκθεσή τους στις επιθέσεις, σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Πρόγραμμα Υγείας. Καθυστερήσεις και ακυρώσεις εκατοντάδων πτήσεων στη Βρετανία λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα ελέγχου της Εθνικής Υπηρεσίας Εναέρειας Κυκλοφορίας. Περίπου 100 πτήσεις ακυρώθηκαν και 367 καθυστέρησαν στο Heathrow, ενώ περίπου 250 καθυστερήσεις καταγράφηκαν στο Gatwick. Προβλήματα σημειώθηκαν και σε άλλα μεγάλα αεροδρόμια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
3: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
4: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
3: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
4: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
3: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
4: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
3: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
4: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
5: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγιαδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
6: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
7: Alle. Und dann haben wir halt durch einen Standard ein Tor bekommen, wo ich denke, dass es kein Foul war. Und natürlich nach dem Tor hatten die, haben die klar einen Vorteil gehabt, waren besser dann am Ball und in der zweiten Halbzeit fand ich das Spiel sehr ausgeglichen. Wir hatten unsere Chancen, die hatten deren Chancen. Ja, ich denke, es wäre ein Unentschieden wäre gerecht, aber natürlich, die haben deren Chancen gemacht und natürlich Gratulation.
8: Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, όπως τόνισε ο Ρόμπερτ Ντιούμπιτσιτς κατά την επιστροφή του εδώ στην Αθήνα. Δεν συμφωνεί ότι ήταν ένα κακό πρώτο ημίχρονο για την ομάδα του. Θεωρεί ότι ήταν μια ισορροπημένη κατάσταση και η Λέντσερ ήταν και καλύτερη μέχρι να δεχτεί τον γκολ σε μια στατική φάση στην οποία δεν θεώρησε ότι υπήρχε καν φάουλ. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερη η δική του ομάδα. Δεν ευτύχησε όμως να σκοράρει. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο σύμφωνα με τη δική του εικόνα ήλυχε την κατάσταση και έλειψε και λίγο η τύχη από την ομάδα του. Time spiel.
9: Λοιπόν, αυτά και από τον Λιούμπιση, τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, ο οποίος δεν έχει πολύ, πολύ καλή εικόνα, έγινε και αλλαγή νομίζω. Τέλος πάντων, πάμε εμείς πάλι στο Καραϊσκάκη να δούμε τι γίνεται στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Βόλο για το κύπελο. Γιώργο Ιωάννου, έχεις το λόγο.
10: Ολυμπιακός Βόλος 0-0 στο Γιώργο Καραϊσκάκη. Τώρα ο Σά θέλει να πάρει την μπάλα μέσα στην περιοχή από τα αριστερά. Κερδίζει το κόρνερ στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Πρέπει να είναι το τρίτο κόρνερ του Ολυμπιακού ή το τέταρτο αν δεν κάνω κάποιο λάθος.
9: Τι μου είπες Γιώργο, σε άκουσα, συγγνώμη.
10: Πρέπει να είναι είτε το τρίτο είτε το τέταρτο κόρνερ του Ολυμπιακού, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος.
9: Να το δω και να σου πω αμέσως φίλε. Λοιπόν, να το δούμε και να σου πω αμέσως ότι είναι το κόρνερ του Ολυμπιακού, είναι το τέταρτο, καλά είπες. Τέταρτο κόρνερ του Ολυμπιακού.
10: Το κόρνερ, η σέντρα, απομακρύνει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ένα σούτ από τον Κουτσογούλα, η μπάλα στα σώματα. Και ο Βόλος στην αντεπίθεση. Με τον Φουρτάδο, αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος. Τώρα πήρε την μπάλα ο Λικουρίνος. Η σέντρα, μια σέντρα, μια προθυμένη πάσα μάλλον προσπάθησε να βγάλει. Και η μπάλα κατέληξε out.
9: Να σου πω και όλο να ενημερώσω και τον κόσμο ότι δεν υπάρχει κάποιο γκολ στα παιχνίδια του Champions League που ξεκίνησαν στις 10. Είναι όλα στο 0-0 και συνεχίζεις.
10: Ο Φορτούνης στο χώρο του κέντρου τώρα δίνει την μπάλα προς τον Κάρμο και αυτό για τον Πέντερσεν. Ο δεξιός μπακ του Ολυμπιακού γυρίζει την μπάλα πίσω στον Σμαϊλοβιτς και αυτό στον έτερο στόπερ τον Κάρμο. Ο Κάρμο δίνει την μπάλα στον Τικνιζιάν. Ο Τικνιζιάν από τα αριστερά δίνει μια πάσα προς τον Γκονζάλες. Ο Φορτούνης θα κάνει να μακρυνωστούν την μπάλα out. Ψηλά η μπάλα. Με την προσπάθεια του αρχηγού του Ολυμπιακού, ο οποίος δεν είχε και πάρα πολλές επιλογές στο σημείο που βρέθηκε. Είχαν πάει και πάνω του κάποιοι παίχτες. Αποφάσισε να εκτελέσει. Δεν μπορούσε να βρει το γκολ. Πρεσάρει ο Ολυμπιακός. Βαθιά παλιά από τον Βόλο. Κερδίζουν την μπάλα οι Ερυθρόλευκοι με τον Κάρμο. Να παίρνει τώρα μια πάσα από τον Πέτερσεν. Του την επιστρέφει κιόλας. Ο μπακ του Ολυμπιακού έδωσε κάποιες πάσες στον Φίλι. Και έγινε το λάθος από τους Πειραιώτες. Ωστόσο εκείνος ο Σμαϊλόβιτς τελειώνει την επίθεση του Βόλου επί τόπου, σταματώντας τους αντιπάλους του. Προσπαθούν οι παίχτες του Βόλου με τον Τζόκα να επιτεθούν. Οι πάσες και σιγά σιγά οι Βολιώτες με τον Φάμπιο να κάνει το λάθος. Προσπάθησαν να επιτεθούν οι Βολιώτες, έχασαν την μπάλα στον χώρο του κέντρου με τον Φάμπιο και ο Ολυμπιακός θέλει να επιτεθεί. Παρ' όλα αυτά οι παίχτες Κώστα Μπράτσο έχουν γυρίσει πάρα πολύ γρήγορα.
9: Να πω και ότι το προηγούμενο μάτς είπαμε θηλίτησε 1-0 και έκανε και μεγάλη νίκη η Άστον Βίλα 2-3. Πολλά γκολ μέσα στην Μπριζ. Κέρδισε το παιχνίδι που ήταν 8 παρατέταρτο και αυτό. Συνεχίζει Γιώργο μου.
10: Το γύρισμα τώρα του Τικνιζιάν, η μπάλα παίρνει ύψος. Ο Φίλι θέλει να ελέγξει, ο Φορτούνης. Η μπάλα καταλήγει στον Τικνιζιάν. Τικνιζιάν κρατάει. Φορτούνης έδωσε μια πάσα για τον Πουέρτα. Η μπάλα φτάνει στον Σά, ο Πουέρτα. Η τρίπλα του ψάχνει μια πάσα, ψάχνει να βρει έναν τρόπο να στείλει την μπάλα πιο κοντά στην αιστεία του Βόλου. Φορτούνης κράτησε, έκανε ένα σούτ στην αγκαλιά του Κοσέλεφ. Σούτ έξω από την περιοχή από τον Φορτούνη. Ενώ ο ρέφερη καλή, σταματάει μάλλον το παιχνίδι προκειμένου να δει για πιθανό τραυματισμό παίχτη του Βόλου στην προκειμένη περίπτωση. Ο Μπράτσος φωνάζει στους παίχτες του. Αυτή τη στιγμή ο Κώστας Μπράτσος συζητάει με τους παίχτες του μάλλον για το τι ακριβώς πρέπει να διορθώσει η ομάδα του Βόλου σε αυτή την επίθεση του Ολυμπιακού που δεν μπόρεσαν να την σταματήσουν με ευκολία. Συνεχίζεται το παιχνίδι, κατοχή είναι για τον Βόλο, θα την πάρει την μπάλα Κοσέλεφ τώρα, στα χέρια του ρέφερη είναι. Η μπάλα δίνει και κάποιες εντολές από τον έφορο στον Τσοκάνη, ο οποίος είναι ο αρχηγός των φιλοξενούμενων. Και τώρα τι θα γίνει? Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις. Στο μεταξύ, μάλιστα, θέλει τον Τζόκα εκτός γηπέδου προκειμένου να μπει στο γήπεδο. Προφανώς θα μπει ένα λεπτό μετά, αν έχω καταλάβει σωστά. Τώρα ο Φορτούνης, το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Φορτούνης προσπάθησε να μπει στη φάση και να πάρει την μπάλα, κατοχή για τον Βόλο, πλάγιο μάλιστα, με τη συμπλήρωση μισής ώρας στην αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός Βόλος.
9: Γιώργο, σε σχέση με τα πραγματικά μάτς που έχεις παρακολουθήσει του Ολυμπιακού, το μάτς το σημερινό, εντάξει, είναι κύπελο, δεν είναι πρωτάθλημα, οκ. Okay. Πώς βλέπεις τον Ολυμπιακό σε σχέση με το προηγούμενο μάτς στο Βόλο? Το βλέπεις αλλαγμένο? Για πες μας μια γνώμη έτσι πώς το βλέπεις το παιχνίδι.
10: Εντάξει, η απόδοση δεν με απέχει και πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι, βέβαια.
9: Βέβαια να πούμε ότι είναι και πολλές οι αλλαγές μαζεμένες. Δηλαδή έβαλε πολλούς παίκτες καινούργιους ξαφνικά. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο.
10: Εννοείται. Βέβαια, Βασίλη, για να είμαστε και ξεκάθαροι σε αυτό το κομμάτι.
9: Ναι.
10: Θα μπορούσαμε να κρίνουμε κυρίως με το πρώτο ημίχρονο στον Βόλο.
9: Ναι, ναι, ναι.
10: Και
9: ναι,
10: το λέω αυτό γιατί μετά την φάση που συνέβη με τον Σιαμάνη
9: Ναι. Αλλάξανε πολλά πράγματα.
10: Δεν
9: σωστό.
10: Ξέρω κατά
9: έχεις δίκιο,
10: πόσο μπορούσαν οι παίκτες του Ολυμπιακού να συνεχίσουν το παιχνίδι με την ίδια
9: πάντω εγώ από το βλέπω τον αγώνα, το πρώτο ημίχρονο του Βόλου με αυτό το πρώτο ημίχρονο δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
10: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό και σίγουρα ο Ολυμπιακός θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να τρυπήσει την άμυνα, κυρίως γιατί είναι το φαβορί στην αναμέτρηση, γι' αυτό το αναφέρω.
9: Ναι, ναι, ναι.
10: Ο Βόλος τώρα ανεβαίνει λίγο για να πιέσει και κερδίζει και ένα πλάγιο. Η ομάδα της Μαγνησίας για πρώτη φορά θα κάνει, για δεύτερη μάλλον φορά θα κάνει επίσκεψη στα καρέ του Ολυμπιακού. Πλάγιο περίπου στο ύψος της περιοχής. Το μαρκάρισμα από τον Πέτρεσεν που παραχωρεί άλλο ένα πλάγιο για την ομάδα του Κώστα Μπράτσου. Η οποία τώρα με τον Γρόζη, αν είδα σωστά, προσπάθησε να επιτεθεί, αλλά είναι out. Το out έγινε πολύ γρήγορο. Ο Γκονζάλες θέλει να πάει πρώτο στην μπάλα, πέρασε και είναι σε τέταρτο τον Γκονζάλες που εκτελεί ο Κωστέλεπτον σταματά. Η μεγαλύτερη φάση με διαφορά στο παιχνίδι.
9: Πήρε την μπάλα πολύ ωραία, αλλά ήταν μια, δεν ήταν καλή εκτέλεση.
10: Τα έκανε όλα τέλεια.
9: Ναι, ναι.
10: Μέχρι το... την εκτέλεση.
9: Ναι.
10: Έχει πάρει την μπάλα από τον Αγιάκουα ξεκάθαρα. Τον έχει κερδίσει κατά κράτος τη μονομαχία. Γιατί βάζει τέλεια το σώμα του και παίρνει την μπάλα, αλλά το τελείωμά του
9: δεν
10: είναι αυτό που θα έπρεπε. Μαρκάρισμα πάνω στον Πουέρτα, κρατάει την μπάλα εντός γηπέδου Τιχνιζιάν, όχι. Ούτως ή άλλως υπάρχει πλάγιο για τον Ολυμπιακό βέβαια. Όχι, συνεχίζεται το παιχνίδι, έκανα λάθος. Συνεχίζεται και τώρα ο Σμαϊλόβιτς έχει τον Πέτερσεν στα δεξιά, δίνει την μπάλα όμως στον Κουτσογούλα, ο οποίος πάει σε περιοχή και κερδίζει το κόρνερ.
9: Γιώργο,
10: το παραχωρεί ο αρχηγός του Βόλου, ο Τσοκάνης.
9: Γιώργο, ενημέρωση για το Champions League. Γκολ για τη Λίν με την Πέτης 1-0. Είμαστε το 17 έχουμε μπει. Με γκολ του Αγιάσε. Και γκολ για την Ρεάλ Μαδρίτης στο 15ο λεπτό με τον Εμπαπέ. Στο 14ο λεπτό, Ρεάλ Ίντερ 1-0, Λιόν Μπέτις 1-0, Ντόρτμουντ Ρεάλ 0-0, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι 0-0. Γιώργο, συνεχίζεις.
10: Ο Φορτούνης εκτελεί τώρα το κόρνερ, η κεφαλιά του Κάρμο. Η μπάλα δεν θα πάει προς την εστία, απομακρύνει εύκολα ο Γρόζης. Και τώρα ο Πόποβιτς αρκετά έξω από την περιοχή του ελέγχει και δίνει την μπάλα στον Πέντερσεν. Αυτός τη στέλνει στο άλλο άκρο της άμυνας, τον Τιχνιζιάν που εξετάζει τις επιλογές του σιγά σιγά. Πουέρτα, πολύ ωραίες οι πάσεις μεταξύ των παιχνιδιών του Ολυμπιακού. Ο Φίλης τώρα πήρε την μπάλα. Φορτούνης έχει Πέντερσεν. Πήγε να δώσει την μπάλα ο Πέντερσεν στον Γουστάβο Σά. Πήρε την μπάλα. Ο Βόλος θέλει να φύγει στην αντεπίθεση τώρα. Με τον Ρετζής. Όχι, τώρα πήρε την μπάλα ο Ρετζής. Ρετζής έξω από την περιοχή, δίνει μια πάσα. Το γύρισμα από τον Λικουρίνο που βρέθηκε. Τι έκανε ακριβώς εκεί πέρα δεν μπορώ να ξέρω. Παρ' όλα αυτά κέρδισε το κόρνερ για τον Βόλο. Είναι το πρώτο κόρνερ που κερδίζει η ομάδα της Μαγνησίας στο παιχνίδι, στο 35 όλα αυτά. Ο Βόλος σιγά σιγά τώρα θα στείλει παίχτες στην περιοχή του Πόποβιτς. Πάει και ο Αγιάκουα. Προφανώς για κάποια είναι αέρια μονομαχία. Η εκτέλεση του κόρνερ, κεφαλιά του Αγιάκουα, η μπάλα έξω, ψηλά. Πήρε ύψος, πήγε out και ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να τρέξει τώρα. Γουστάβο Σά έδωσε τον Πουέρτα. Καμηλώνει το ρυθμό οι Πειραιώτες εν τέλει. Πουέρτα δίνει την μπάλα στον Κάρμο και αυτός στον Φορτούνη. Φορτούνης για τον Τιχνιζιάν. Ο Τιχνιζιάν στον Κάρμο και αυτός στον Σμαϊλόβιτς. Ο Σμαϊλόβιτς για τον Πόποβιτς, ο οποίος ελέγχει ο goalkeeper του Ολυμπιακού έξω από την περιοχή του. Ο Σμαϊλόβιτς τώρα επιστρέφει την μπάλα στον πορτιέρο των Ερυθρολεύκων. Το tackling που κάνουν οι παίκτες του Βόλου, ο Γρόζης το έκανε πάνω στον Τικνιζιάν, ο οποίος τώρα εξελίγει το πλάγιο που κέρδισε. Παλιά για τον Πέντερσεν, ο οποίος πήρε την κεφαλιά και κράτησε και την μπάλα. Ο Πέντερσεν πατά περιοχή, γυρίζει, out. Βρήκε η μπάλα στον Πέντερσεν, φωνάζει ο Πέντερσεν για χέρι από ό,τι κατάλαβα. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε βέβαια. Το είπαμε και πριν ότι υπάρχει VAR, αν υπάρχει κάτι επιλήψιμο, να επιληφθεί της κατάστασης. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι, αλήθεια είναι. Δεν φάνηκε από το σημείο που βρισκόμαστε. Μαζεμένο το χέρι. 37 λεπτό στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός Βόλος 0-0. Με τον Πόποβιτς τώρα να παίρνει την μπάλα και να τη δίνει σιγά σιγά στον Πέντερσεν, ο Κουτσογούλας και τον Σμαϊλόβιτς. Και πάλι ο Πέντερσεν. Σμαϊλόβιτς σήκωσε την μπάλα και ο Ολυμπιακός παλεύει να την κρατήσει την κατοχή. Μπήκε ο Γκονζάλες στη φάση για να πάρει την μπάλα ο Ολυμπιακός και δεν τα κατάφερε. Και τώρα ο Ρετζής την έχασε την μπάλα και πάει να φύγει ο Ολυμπιακός στην κόντρα με τον Τικνιζιάν να δίνει στο Φορτούνι. Αυτός σήκωσε την μπάλα για να επιτεθεί ο Ολυμπιακός, τα κατάφερε. Πουέρτα πέρασε τη σέντρα και δίνει την κάθε στον Τικνιζιάν, ο οποίος θέλει να πατήσει περιοχή. Ο Αγιάκου απαραχωρεί πλάγιο από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Στο 38 όλα αυτά. Πουέρτα σηκώνει και δίνει στον Σμαϊλόβιτς και αυτό στον Πέντερσεν. Κουτσογούλας είχε την επιλογή του Φίλη, ξαναέδωσε τον Πέντερσεν και αυτός επιστρέφει στον Έλληνα. Δεξιό μπακ, παύλα εξτρέμ. Εξτρέμ σήμερα του Ολυμπιακού. Τώρα έχει την μπάλα ο Κάρμο στον χώρο του κέντρου και δίνει στον Τικνιζιάν. Από τα δεξιά πήγε στα αριστερά η μπάλα σταδιακά. Ο Κάρμο τώρα στον χώρο του κέντρου. Θέλει ξανά την μπάλα στον Πέντερσεν, ο Νορβηγός. Σεντράρι, βρίσκει τον Φορτούνι. Φορτούνις μέσα στην περιοχή, τα αριστερά. Είναι στον Τικνιζιάν, ο οποίος έχει την ευκαιρία να γεμίσει. Κάνει μια στέντρα, απομακρύνει την μπάλα σωστά από τους παίκτες του Βόλου, που παίρνουν και την μπάλα και την κατοχή και έχουν ευκαιρία να τρέξουνε. Φάουλ που κάνει τον Ρετζής ο Κάρμο. Όχι, συγγνώμη, στον Φουρτάδο. Ο Φουρτάδο πήγε να φύγει. Ο Κάρμο τον σταμάτησε με φάουλ. Το 39. Και κίτρινη κάρτα στον Κάρμο για αυτό το μαρκάρισμα. Μια παλιά είχα να στείλει την μπάλα στο Χαραλαμπόγλου, αλλά πάλι καταλήγει στον Πέντερσεν. Σμαϊλόβιτς κρατάει και δίνει στον αριστερό μπακ του Ολυμπιακού, τον Τικνιζιάν, ο οποίος κάνει λάθος και φάουλ για τον Βόλο που κερδίζει ο Ρετζής από τον Τικνιζιάν. Προσπάθησε να του πάρει την μπάλα, δεν τα κατάφερε και τον σταμάτησε αντικανονικά. Τα λεπτά αγώνα στο Γιώργος Καραϊσκάκης.
9: Και τίποτα δεν έχει αλλάξει στο Γιώργο στο απεχείο του Champions League. Ενδιαφέρον μεγάλο στην πρωταγωνιστική. Λίλ Μπέτις 1-0, Ρεάλ Μαδρίτης Ίντερ 1-0. Τα υπόλοιπα είναι τα 2 στο 0-0. Συνεχίζει Γιώργο μου.
10: Βρέθηκε ο Γρόζης μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού. Προσπάθησε να γυρίσει την μπάλα, δεν βρήκε συμπαίκτη του όμως. Ήταν μια ευκαιρία εδώ για τον Βόλο για να απειλήσει. Και τώρα ο Χουτσογούλας. Ο Φορτούνης. Φορτούνης εξετάζει τις επιλογές του. Θα δούμε που θα δώσει την μπάλα στον Κουτσογούλα. Και αυτός στον Πέντερσεν. Φορτούνης, Πέντερσεν και πάλι. Ο Φουέρτα. Το τεμπούτο του τώρα θα δώσει την μπάλα στον Γκάρμο ο οποίος έχει προσθεθεί. Η Κνιζιάν για τον Πουέρτα. Ο Χαφτ Ολυμπιακού επιστρέφει μπάλα στον Αρμένιο αριστερό μπακ. Ο Πουέρτα τώρα εξετάζει ξανά τις επιλογές του, δίνει τον Σμαϊλόβιτς και αυτός σιγά σιγά στέλνει την μπάλα προς τον, Φορτούνι. Πέντερσεν πάσε περιοχή, έκανε ένα σούτ ο Χωσέλεφ. Ενστικτοδός αποκρούει το σούτ του Πέντερσεν και κόρνερ για τον Ολυμπιακό που παραχωρούν οι φιλοξενούμενοι. Ο Πέντερσεν ο οποίος το πήρε απόφαση, πάσε περιοχή και έκανε ένα σούτ. Το γυρό φέρνε τόση ώρα ο Ολυμπιακός και οι φιλοξενούμενοι παραχωρούν κόρνερ. Ένα πάρα πολύ καλό σουτ. Η σέντρα, η κεφαλιά, η μπάλα στα δίκτυα από τον Αρμάντο Γκονζάλες. Με την πρώτη προσπάθεια αποκρούει ο Κοσέλεφ το rebound το Μεξικανός. Πόρτο Ολυμπιακού σκοράρει, πανηγυρίζει τον γκολ μπροστά στον κόσμο των Πειραιωτών. Στο 42 οι Ερυθρόλευκοι ανοίγουν το σκορ. Ο Αρμάντο Γκονζάλες δέχεται τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του. Ο Φορτούνης που νωρίτερα έκανε σέντρα κεφαλιά. Ασταθής απόκρουση, ήταν και πολύ δύσκολη βέβαια η απόκρουση που είχε να κάνει ο Κοσέλεφ. Και ο Γκονζάλες βρέθηκε στο σημείο που έπρεπε για να σπρώξει την μπάλα στα δίκτυα. Είναι και αυτό, Βασίλη, δεν ξέρω αν συμφωνείς σε αυτό το κομμάτι, είναι κάτι που πρέπει να έχει ένας φορ, να ξέρει,
9: ναι,
10: να
9: βρέθηκε, μύρισε τη φάση ότι μπορεί να γίνει λάθος από τον Κοσέλεφ, ήταν εκεί και σκόραρε ένα πολύ εύκολο γκολ, αλλά είναι, πήρε θέση, θεώρησε πολύ πιθανό να γίνει λάθος από τον τερματοφύλακα και το έβαλε τον γκολ, έκανε το 1-0 λίγο πριν το ημίχρονο. Σε καλό σημείο λέει το αγώνα, το 1-43 είναι ένα πολύ καλό σημείο για να σκοράρει μια ομάδα. Συνεχίζει Γιώργο.
10: Και το ψυχολογικό αβαντάζ ο Ολυμπιακός, ενώ τώρα ο Ρετζή κερδίζει ένα φάουλ. Στη συνέχεια τώρα ο Βόλος θα το εκτελέσει. Μένει έξω ο Ρετζής, όχι μπαίνει τώρα. Μπαίνει τώρα στο γήπεδο. Βέβαια τον είδα τον στο μαρκιάρισμα, αυτό πόνεσε ο λιγοντή. Γιατί εντάξει δεν έχει και το χτύπημα στο πόδι. Λογικό είναι να πονέσει. Ο Κάρμο τώρα μετά την εκτέλεση του φάουλ παίρνει μια κεφαλιά και στέλνει την μπάλα πλάγι. Ο Ρετζής θα επαναφέρει στο στο παιχνίδι. Το πλάγιο, η μπάλα καταλήγει στον Μίγα. Ο Μίγας φτιάχνει κάποιες πάσες. Χαραλαμπόγλου. Ο Τζόκα παίρνει την απόφαση να πάει προς τα μέσα, η σέντρα του, η μπάλα απομακρύνεται από τον Πέντερσεν και τώρα ο Κουτσογούλας δίνει την μπάλα στον μπακ του Ολυμπιακού. Η παλιά του Πέντερσεν, η μπάλα έφτασε στον Αγιάκουα.
9: Δεύτερο γκολ για τη Ρεάλ, στο 26ο λεπτό βρισκόμαστε με τον Βαλβέρντε, Φρεντερίκο Βαλβέρντε, το 1-0. Στο 14 είχε προηγηθεί, είχε βάλει το πρώτο γκολ η Ρεάλ με τον Εμπαπέ. Φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά με την Ίντερ, το οποίο σπουδαίο μάτι αγωνιστική. 2-0, εύκολα μέχρι το, τουλάχιστον μέχρι τώρα που μιλάμε, στο 27ο λεπτό. Γιώργο, συνεχίζει.
10: Ο Τικνιδιάν κρατάει την μπάλα.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
2: Η
11: 11.30.
12: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
10: Και λήξη. Λήξη στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός και ο Βόλος θα πάνε στα ποδήρια. Ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 του Βόλου με τον γκολ του Αρμάντο Γκονζάλες στο 42. Μετά την σέντρα κεφαλιά που πήρε, αν είδα σωστά, ο Φίλης. Ο Κοσέλεφ έκανε ασταθή επέμβαση. Ο Γκονζάλες έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το προβάδισμα των πυρεωτών. Ημίχρονο λοιπόν στο Γιώργος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Βόλος 1-0.
9: Γιώργος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο πάλι για το δεύτερο ημίχρονο. Ολυμπιακός Βόλος 1-0 εδώ με γκολ του Μεξικάνου. 1-0 στο 43 το γκολ για τον Ολυμπιακό και έχουμε ημίχρονο. Να πούμε πριν πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι να πάρουμε μια ανάσα. Το Λιλ Μπέτις είναι 1-0. Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ είναι στο 0. Μάλλον 0-0. Πόρτο Σίτι 0-0. Ρεάλ Μαδρίτης Ίντερ 2-0. Αυτά μιλάμε είναι όλα στο 32ο λεπτό. Από εκεί πέρα έχουμε γκολ για την Bolton West Ham 2-2. Είναι για τα κύπελα αυτά. Leyton Orient Bradford 1-1. Να πούμε που έχουμε γκολ να πούμε. Και τα υπόλοιπα θα τα πούμε αναλυτικά αργότερα. Crystal Palace Middlesbrough 1-0. Southampton Swansea 2-0. Wrexham Burnley 0-1. Blackburn Sheffield United 1-2. Αυτά είναι οι μίχρονα. Cardiff Stoke 0-1. Watford Preston 0-1. Αυτά τα έχουμε τα αποτελέσματα μέχρι τώρα για τα κύπελα και την Championship. Είπαμε Ολυμπιακός Βόλος 1-0 στο ημίχρονο. Η ΑΕΚ μεγάλη νίκη, τεράστια νίκη με γκολάρα του Μαρίν, ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις για το Champions League. Μια πολύ καλή εμφάνιση. Ένα σκορ που οποία θεωρώ ότι την αδικεί την ΑΕΚ απέναντι σε μια ομάδα η οποία προσπάθησε να παίξει το ποδόσφαιρο που παίζει. Δύσκολη, δεν είναι εύκολη ομάδα. Και αυτή η Champions League παίζει. Έκανε κάτι ευκαιρία στο τέλος. Θα χρειάστηκε εκεί με την έξοδο του Μπρινιόλη και τη λάθος συνεννόηση με τον Αριάγκα. Τελικά τέλος καλό, όλα καλά. Αλλά μπορούσε η ΑΕΚ να καθαρίσει το μάτς από το πρώτο ημίχρονο. Είχε πολύ καλές δυνατές ευκαιρίες με τον Μάγερ πάλι μαέστρο, τον. Ο Βιτάλης είναι μη δύναμη. Μπορεί να μην είναι από τους παίκτες που βλέπεις και λες ενθουσιάζεις, αλλά ήταν, γενικά η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή. Όλοι οι παίκτες παίξανε καλό ποδόσφαιρο και πήραν μια σημαντική νίκη. Ξεκίνησαν, είπαμε, με το δεξί της υποχρεώσεις για το Champions League. Αυτά. Πάμε σε ένα μικρό έτσι, μάλλον τραγουδάκι, ένα απαραίτητο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Σπορτ. Θα επανέλθουμε με το δεύτερο ημίχρονο, το Καραϊσκάκη και το Γιώργο Ιωάννη.

20 λεπτά πριν τις 11, πάντα συντονισμένη, 9.43, Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports. Να δούμε αν έχουμε κάποιες αλλαγές στο στοίχημα, μα να πάρουμε από την αρχή τα παιχνιδάκια. Έχουμε ημίχρονα στην Αγγλία, Watford Preston 0-1, Cardiff Stoke 0-1, Blackburn Sheffield United 1-2, Wrexham Burnley 0-1, Southampton Swansea 2-0, Crystal Palace Middlesbrough 1-0, Leyton Orient Bradford 1-1, Bournemouth με την Lincoln 1-0, Sunderland Hull 0-0, Ολυμπιακός Βόλος είπαμε 1-0 στο ημίχρονο, Bolton West Ham 2-2 στο 41, Millwall Newcastle 0-0 στο 40, Lille Betis 2-1 γίνεται μόλις τώρα, ισοφάρισαν στο 33 με τον Mark Batra οι Ισπανοί, και στο 36 μετά από 3 λεπτά ο Ριμπέιρο, ο Αλεξάνδρου Ριμπέιρο έκανε το 2-1 για την Lille. Dortmund Villarreal παραμένει το 0-0 στο 39, Porto Manchester City 0-0 στο ίδιο λεπτό, Real Madrid Inter 2-0 με 2 γκολ του Mbappé στο 14 και του Valverde στο 23ο λεπτό. Αυτά είναι τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, τα παιχνίδια που είναι στο ημίχρονο. Σε λίγο θα πάμε πάλι στο Καραϊσκάκη για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Βόλο, θυμίζουμε 1-0. Παιδιά, γραμμούλες, θα ανοίξουμε αργότερα μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού που έχουμε ζωντανή σύνδεση με τον Γιώργο Ιωάννου. Μετά τον αγώνα του Ολυμπιακού θα έχουμε και γραμμούλες στον αέρα για όσοι θέλετε να πάρετε να μιλήσουμε, να πούμε ό,τι θέλετε για τα παιχνίδια που είδαμε, τα παιχνίδια που έρχονται και ό,τι άλλο θέλετε. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2.

Και είχαμε και ένα άσχημο με τον Καρέτσα. Σοκ με Καρέτσα. Αποχώρησε με φορείο από τον Ντόρτμουντ. Βιερεάλ, δακρυσμένος ο Έλληνας διεθνής. Μιλάμε για ατυχία μεγάλη τώρα. Δύο παίκτες στον Ντόρτμουντ. Ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας τώρα έφυγε με φορείο. Μακάρι να πράγματα μην είναι τίποτα σοβαρό και να επανέλθει την επόμενη εβδομάδα ο άνθρωπος. Θα είναι μεγάλο πλήγμα και για τους δύο ποδοσφαιριστές, και για τον Κωνσταντέλια και για τον Καρέτσα.

Γκολτ για την Βιγιαρεάλ, γιατί μάλλον περιμένουν να πάνε ταμείο. Παιδιά, δεν έχουμε κάτι. Μόνο γκολ έχουμε στο Λιλ Μπέτις 2-1 και στο Ρεάλ Μαδρίτης Ίντερ 2-0. Τα Λαμάτσα στα 2. Το Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ πλησιάζει στο ημίχρονο 0-0 και Πόρτο Σίτι 0-0 επίσης στο 44. Πάμε για τα ημίχρονα στα παιχνίδια του Champions League. Θυμίζουμε νωρίτερα τα παιχνίδια τα 2 που έγιναν 8 παρατέταρτο που έκαναν την πρεμιέρα του Champions League. ΑΕΚ Λίντσερ 1-0 με γκολ του Ρασβάν Μαρίν, ακυρώθηκε γκολ του Λούκα Γιώβιτς, ήταν offside, λίγο πιο μπροστά ο Μάγερ, τελικά το γκολ ακυρώθηκε, έμεινε το 1-0 και στο άλλο μάτς που είχε πολλά γκολ, Club Breeze με την Aston Villa 2-3, προηγήθηκε η Aston Villa με τον Μακίν στο 11, ισοφάρισε ο Χούγκο στο 19, δύο γκολ για την Aston Villa στο 22-43 ο Μπουέντια, ο Εμιλιάνο Μπουέντια και ο Τζάκσον Νίκολας το 1-3, μείωσε ο Τεζολί, Νικόλα Τεζολί με πέναλτι στο 61 για την Breeze, αλλά κάτι παραπάνω δεν έκανε. Τελικό αποτέλεσμα, Club Breeze Aston Villa και Aston Villa με το δεξί, με τρεις πόντους ξεκίνησε τη μάχη για το Champions League.

Είχαμε και κάποια παιχνίδια για την Ολλανδία, από ό,τι βλέπω. Ο Τρέχτη Go Eagles είναι στο 3-3 και η Νάιμέγγεν με την. Ήρθε 2-2 η Νάιμέγγεν, έπαιζε με. Η Νάιμέγγεν, μισό λεπτό να τη βρούμε. Με την Εξέλσιορ 2-2. Σε λίγο θα πάμε στο Καραϊσκάκι.

0: Λοιπόν, πάμε Καραϊσκάκη, δεύτερο ημίχρονο, Γιώργος Ιωάννου. Γιώργο.
1: Βασίλη μου, δεύτερο ημίχρονο, το Γιώργος Καραϊσκάκη, σε ένα σουτ που έκανε τώρα ο Χαρλαμπόγλου. Δεν ήταν δυνατό. Μπλόκαρε την μπάλα εύκολα ο Πόποβιτς και ο Ολυμπιακός τώρα ξαναβρίσκεται σε θέση άμυνας με τον Τζόκα. Να στέλνει την μπάλα στον Ρετζής, ο Ρετζής κρατάει. Ο Πουέρτα προσπάθησε να πάρει την μπάλα και κερδίζει και το φάουλ αυτή φορά. Στο 48 Ολυμπιακός Βόλος 1-0 από το πρώτο ημίχρονο, από το 42ο λεπτό μάλιστα, με τον Γκονζάλες να βρίσκει δίχτυα και να κάνει το 1-0. Όπως είχε κάνει και με την ΑΕΛ στην πρώτη αγωνιστική του κυπέλου, ο Γκονζάλες είναι αυτός που έδωσε προβάδισμα στον Ολυμπιακό και τότε και τώρα. Και μάλιστα, Βασίλη, θα το αναφέρουμε αυτό. Έτσι έχει σκοράρει 2 γκολ και τα 2 είναι απέναντι στις ομάδες από τη Θεσσαλία. Μια σέντρα που επιχείρησε ο Κουτσογούλας από μάκρινο Αγιάκουα. Και ο Βόλος θέλει να βγει στην αντεπίθεση, αλλά δεν θα το καταφέρει, όχι. Θα πάρει φάουλ. Παίρνει φάουλ ο Φουρτάδο στην προκειμένη περίπτωση από τον Σμαϊλόβιτς, ο οποίος τον κέρδισε αντικανονικά στην μονομαχία τους. Ο Βόλος έχει τώρα την μπάλα ο Κοσέλεφ, δίνει την μπάλα στον Τσοκάνη. Ο Τσοκάνης ελέγχει και κάνει μια παλιά για τον Χαραλαμπόγλου, που προσπαθεί να βρει τους συμπαίκτες του, η παλιά για τον Ρετζής. Ο Ρετζής έχει μπροστά τον Τικνησιάν στα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Βόλος. Ο Ρετζής η σέντρα, ο Χαραλαμπόγλου δεν βρήκε την μπάλα και καταλήγει out. Την μπάλα πάρα λίγο εδώ, ο Βόλος πήγε να γίνει επικίνδυνος. Νομίζω αν ο Χαραλαμπόγλου έβρισκε την μπάλα μπορούσε να υπάρξει πολύ καλή στιγμή για τον Βόλο. Έτσι, μπορούσε να έχει απειλήσει πάρα πολύ. Μια παλιά τώρα για τον Γκονζάλες που πήρε την μπάλα. Γκονζάλες με τη μία out. Πολύ γρήγορα έκανε την προσπάθεια ο Γκονζάλες. Ήξερε ότι δεν έχει πάρα πολλές επιλογές, οπότε σκέφτηκε να το δοκιμάσει το σουτ. Μια πολύ ωραία παλιά του Πίντερσεν. Το σουτ του Γκονζάλης μπάλα πάει εκτός δίπλα από το δοκάρι. Δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Κοσέλεφ. Και τώρα ο Ολυμπιακός ξαναπαίρνει την μπάλα παρ' όλα αυτά. Γκονζάλες για τον Πουέρτα. Ο Πέντερσεν δοκιμάζει σέντρα, κεφαλιά και το 2-0 για τον Ολυμπιακό. Ξανά ο Αρμάντο Γκονζάλες. Το 50 ο Μεξικανός, ο Ορμίγκα, όπως γράφει η φανέλα του, κάνει το 2-0, δύο δικά του γκολ με κεφαλιά. Όπως είχε σκοράρει, όπως είπαμε και με την ΑΕΛ, με κεφαλιά στο πρώτο παιχνίδι του κυπέλου Ελλάδος. Σκοράρει και σήμερα με κεφαλιά, κάνει το 2-0. Με μια πολύ ωραία σέντρα του Πίτερσεν. Δέχεται συγχαρητήρια και το χειροκρότημα φυσικά από τον κόσμο. Ο Πίτερσεν τον βρήκε με μια πολύ ωραία σέντρα. Η κεφαλιά του όπως έπρεπε για να στείλει την μπάλα στην εστία του Κοσέλεφ. 2-0 Ολυμπιακός, δείχνει να ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι με αυτό το δεύτερο γκολ. Ο Γκονζάλες, ο οποίος σκοράρει το τρίτο του γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Έχει κάνει πολύ καλή εμφάνιση σήμερα. Το παιχνίδι έχει κερδίσει μπάλες, έχει τάξει τον γκολ, έχει βρει δύο γκολ. Κερδίζει τώρα και φάουλ ο Ολυμπιακός με τον Φίλι. Το έκανε ο Φάμπιο. Το 52 όλα αυτά. Ο Ολυμπιακός που σε ένα τέτοιο, περίπου σε ένα τέτοιο σημείο, έχω την αίσθηση ότι θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι με την ΑΕΛ είχε μυρίσει αίμα. Και βάλει τα δύο γκολ μαζεμένα. Κερδίζει τώρα ένα κόρνερ στην εκτέλεση του φάουλ. Ο Φορτούνης πάει για την εκτέλεσή του. Κόρνερ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η Ερυθρόλευκη. Φορτούνης δοκιμάζει τη σέντρα. Απομάκρυνση από τους παίκτες του Βόλου. Πουέρτα γυρίζει την μπάλα πίσω στον Πίντερσεν και αυτός για τον Πόποβιτς, ο οποίος κάνει και μια προσποίηση στον Φουρτάδο που πήγε να διεκδικήσει, πήγε να του πάρει την μπάλα χωρίς να καταφέρει κάτι. Και τώρα που έρθα δίνει στον Φίλι και αυτό στο Φορτούνι. Φορτούνις αλλάζει πολύ ωραίες πάσεις με τον Κουστάβο Σά. Προσπάθησε να δώσει μια πάσα προς τον Κουτσογούλα ο Φορτούνις. Φάουλ του Κουτσογούλα στον Τσοκάνι. Θα πρέπει να πούμε επίσης, Βασίλη και φίλοι ακροατές, για όσους δεν το θυμούνται, το έχουμε αναφέρει και παλιότερα, αλλά δεν θα γίνει και κάτι κακό αν το υπενθυμίσουμε, ότι ο Κουτσογούλας ήταν μέλος της χρηστής ομάδας του Ολυμπιακού που κατέκτησε το Youth League το 2024. Κατάφερε να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης μαζί με τον Πακούλα που βρίσκεται στον πάγκο. Ο Πέντερσεν κρατάει και δίνει τώρα στον Κουτσογούλα. Κουτσογούλας πολύ ωραία τρίπλα με τα κουνάκι κάτω από τα πόδια του αντιπάλου του, συγκεκριμένα του Λικουρίνου. Ο Φορτούνης τώρα προσπάθησε να επιτεθεί, ο Ρετζής του πήρε την μπάλα και θέλει να φύγει ο ίδιος στην κόντρα για τον Βόλο. Ο Ρετζής πέρασε τη σέντρα πάνω το Πουέρτα και ο Τικνιζιάν του παίρνουν την μπάλα. Και ο Πουέρτα δίνει πολύ ωραία την μπάλα τώρα στον Κάρμο και αυτός τον Τικνιζιάν και πάλι Πουέρτα. Με ψυχραιμία κυκλοφορεί την μπάλα ο Ολυμπιακός. Ο Φίλης έδωσε στον Σμαϊλόβιτς και αυτός για τον Κάρμο. Ο Πουέρτα κρατάει την μπάλα και δίνει στον Σμαϊλόβιτς ο Φίλης για τον Πέντερσεν. Πέντερσεν κρατάει, Φίλης για τον Γκουστάβο Σά και πάλι ο Πουέρτα. Πήρε την μπάλα εν τέλει ο Βόλος. Δεν βγήκαν οι πάσεις των παιχτών του Ολυμπιακού που θα τις ήθελαν. Και τώρα οι Κολιώτες στην αντεπίθεση θέλουν μάλλον να επιτεθούν. Η προσπάθεια του Μίγα εδώ για να στείλει την μπάλα προς τα πρωτά δεν θα καταφέρει με την πρώτη. Έκανε μια παλιά προς τον Χαραλαμπόγλου, ο Κάρμο ελέγχει. Ο Πουέρτα για τον Τικνιζιάν και αυτός για τον Γκουστάβο Σά. Ο Σά κρατάει και δίνει δεξιά στον Πίντερσεν, ο οποίος έχει πάρα πολύ χώρο. Πίντερσεν κάνει τη σέντρα, ευκαιρία για τον Γκονζάλες που κοντρολάρει αλλά δεν προλαβαίνει να εκτελέσει. Τελευταία στιγμή τον σταματάνε οι παίκτες του Βόλου, ο Αγιάκουα με τους υπόλοιπους αμυντικούς. Ο Φουρτάδο θέλει να φύγει, να περάσει τον Σμαϊλόβιτς και τα κατάφερε. Φουρτάδο θα δώσει την μπάλα, προσπάθησε ο Τζόκα, δεν τα καταφέρνει να δώσει την μπάλα εκεί που θα ήθελε. Και ο Φίλης στο Φορτούνι. Φορτούνις κρατάει, Φίλης. Φίλης για τον Κουτσογούλα, ο οποίος έχει χώρο για να δει τις επιλογές του. Ο Φίλης και ο Πουέρτα. Ο Πουέρτα όμως δεν είχε χώρο, παρόλα αυτά τον δημιούργησε για τον εαυτό του. Φορτούνις κρατάει, ο Φορτούνις και δίνει στον Πουέρτα. Πουέρτα για τον Τικνιζιάν, ο Κουτσογούλας έστρωσε, Γκουστάβο Σά η κανονιά έξω. Τη λάθος σουτ, πολύ δυνατό από τον Γκουστάβο Σά. Στο 57 όλα αυτά παρακαλώ. Ολυμπιακός Βόλος 2-0 με τα δύο γκολ του Αρμάντο Γκονζάλες. Εδώ ο Σά έψαξε το 3-0, δεν το βρήκε. Και τώρα ο Βόλος θα δεχτεί το πρες, παρόλα αυτά βγάλει την μπάλα. Να μην ο Γρόζης έδωσε την μπάλα πάρα πολύ ώρα στο Χαραλαμπόγλου. Αυτός πήγε την έδωση στον Τζόκα, πήραν την μπάλα οι Ερυθρόλευτοι και φεύγουν 4-3. Πέρασε η μπάλα, Φορτούνι Πήγε πλάγια, πήγε προς το κόρνερ, μπάλα, Φορτούνης κρατάει. Φορτούνης τον σταματάει, ο αντίπαλός του, συγκεκριμένα, αν είδα σωστά ο Λικουρίνος. Το Φορτούνης παραχώρησε και πλάγιο. Το πλάγιο από τον Λικουρίνο, ωραία. Κεφαλιές από τον Βόλο, στο μεταξύ βλέπω παίκτη του Βόλου όρθιο για αλλαγή. Θα αναφέρουμε σε πολύ λίγο ποιος είναι. Είναι ο Λάμπρου, ο οποίος θα περάσει το παιχνίδι. Έχουμε αρκετές αλλαγές από ό,τι βλέπω. Στη θέση του Τζόκα θα μπει ο Λάμπρου.
2: Ράδιο Ρουμελι News. Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50 922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Ελληνικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις.

θέλει μάλλον να επιτεθεί ο Φουρτάδο, έδωσε μια πάσα. Ο Λάμπρου. Ο Λικουρίνος ελέγχει, εξετάζει τις ευλογές του, έκανε τη σέντρα, ο Πουέρτα έδωσε το Φορτούνι, Φορτούνις κρατάει και δίνει την μπάλα στον Δικνησιάν, ευκαιρία τον Ολυμπιακό τώρα να βρει κάποιους χώρους, ο Πουέρτα κρατάει και δίνει πάρα πολύ ωραία την πάσα στον Γκονζάλες, ο οποίος φεύγει και προσπαθεί να βρει χώρους. Γκονζάλες έχασε την μπάλα, τελευταία στιγμή τον σταμάτησε ο Έτερος Γκονζάλες. Κεφαλιά, η μπάλα είναι για τον Βόλο, το πλάγιο παραχώρησε ο Κάρμο. Στο 62 ο Ολυμπιακός προηγείται 2-0, δείχνει να ελέγχει το παιχνίδι. Απείλησε νωρίτερα και με τρίτο γκολ. Ο Μίγας τώρα θα κάνει το πλάγιο.

Ολυμπιακός πήρε την μπάλα, ο Φορτούνης έδωσε πολύ ωραία κάθετη στον Γκονζάλης που σουτάρει, δεν το έπιασε καθόλου καλά το σουτ, όμως βρίσκει τον κοσέλευσε ετοιμότητα. Ο Αρμάντο Γκονζάλης, ο οποίος είναι δραστήριος σήμερα. Βασίλη και φίλοι ακροατές, να αναφέρουμε επίσης ότι στον πάγκο βρίσκεται και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, έτσι, στην επιστροφή του στην αποστολή του Ολυμπιακού. Έβαλε το σώμα του ο Φίλης, κέρδισε την μπάλα ξανά ο Ολυμπιακός. Γουστάβο Σά κρατάει, έμεινε όρθιος, έδωσε στον Κουτσογούλα, άφησε την μπάλα ο Γκονζάλης, θεώρησε την offside. Η κεφαλιά από τον Γουστάβο Σά που παραχωρεί φάουλ για τον Βόλο. Ο Ολυμπιακός προηγείται, όπως είπαμε, 2-0 με συμπλήρωση στο 63ο λεπτό. Ο Κάνης, ο οποίος έχει και κίτρινη κάρτα, να αναφέρουμε. Ο Κάργας δίνει στον Τσοκάνη, αυτός σηκώνει την μπάλα για τον Γρόζδη. Πολύ ωραίες πάσεις μεταξύ των παιχτών του Βόλου. Η κάθε την πάσα που είχε να βγει άλλη, όμως ο Σάντος καταλήγει στον Πόποβιτ. Και τώρα ο Κάρμο έδωσε στον Πέντερσεν. Πέντερσεν έδωσε στον Πουέρτα. Ο Πουέρτα που τον βλέπουμε αρκετά, Βασίλη, να γυρίζει πίσω, να γυρίζει προς την γραμμή της άμυνας προκειμένου να πάρει μπάλα και να δημιουργήσει για τους συμπαίκτες του. Ο Κάρμο έδωσε την μπάλα στον Τικνιζιάννη, ξαναπήρε και πήρε και έδωσε πάση στον Πουέρτα τώρα. Στον χώρο του κέντρου έχουν την μπάλα οι Πειραιώτες, ο Γκονζάλες που οπισθοχώρησε και έφτασε στο κέντρο για να βοηθήσει το μοίρασμα του παιχνιδιού. Ο Γκουστάβο Σά έδωσε την μπάλα στον Τικνιζιάν και αυτός για το Φορτούνι. Φορτούνι στη σέντρα του, Κοσέλεφ μπλοκάρει. Δεν πρόλαβε ο Γκονζάλες εκεί να μπει στη φάση. Και η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του Κοσέλεφ. Λιχουρίνος έδωσε μια πάσα, βολέ από τους Βολιώτες, τώρα μια παλιά, αλλά η μπάλα καταλήγει ξανά στους Πειραιώτες. Ο Πέντερσεν για τον Πουέρτα, Φορτούνης, λάθος από το Φορτούνι και φεύγει ο Γρόζης. Γρόζης πάνε πάνω του παίχτη του Ολυμπιακού, Γρόζης κρατάει. Ψάχνει κάποια πάσα. Δώσει του χρόνου στο έδαφος. Πλάγι για τον Ολυμπιακό. Πλάγι για τους ερυθρόλευκους. Για Μαρτίνες το χρόνο του γίνει φάουλ.

0: μια παλιά και έχουμε πλάγιο για τον Βόλο. Την προσπάθεια που πήγε να κάνει ο Πίτερσεν με μια παλιά που όμως δεν είχε αποτέλεσμα. Το πλάγιο θα το εκτελέσει ο Λικουρίνος που την συνέχεια στο παιχνίδι. Του κάνει ένα νόημα ο ρέφερι να πάει προς τα πίσω. Και τώρα ο Βόλος ξανά παίρνει την μπάλα και θέλει σιγά σιγά να επιτεθεί όσο μπορεί τουλάχιστον. Τρίπλες προσπάθησε εδώ, προσπαθούν να κάνουν εδώ υπέρ του Βόλου. Δεν θα τους βγουν και όχι μόνο να τους βγουν. Ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να φύγει σαν αντεπίθεση. Ο Σα έχει την επιλογή του Γκοντζάλες στα δεξιά του. Αυτήν θα, εκεί θα δώσει την μπάλα. Η πάσα του Γκοντζάλες όμως δεν θα την πάρει ο Κουτσογούλας. Μπήκε στη φάση ο Φίλης, παραχώρησε φάουλ. Πήγε πάνω από τον αντιπαλό του, από τον Γκοντζάλες, τον Ματίας Γκοντζάλες του Βόλου.
1: Γιώργο, σε διακόπτω για λίγο. Ανοίγει το σκορ από ό,τι βλέπω η Manchester City μέσα στην, με την Πόρτο εκτός έδρας 0-1. Σε λίγο θα πούμε και τον σκόρερ. Ο Χάλαν, ποιος άλλος. Το 0-1 στο 48 με το που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Τα άλλα δύο μάτς, Lille Betis 2-1 και Dortmund Villarreal 0-0. Real Madrid Inter 2-0 από το πρώτο ημίχρονο. Γιώργο, συνεχίζεις.
0: Ο Ολυμπιακός ξαναπήρε την πάλη στο χώρο του κέντρου. Γκονζάλες, έχει καλή στιγμή εδώ ο Ολυμπιακός. Ο Πουέρτα για το πρώτο του γκολ και θα το κάνει. 3-0 το 68. Ο Πουέρτα, ο Γκουστάβο Πουέρτα, πραγματοποιεί με τον καλύτερο τρόπο το τεμπούτο του. Σκοράρει στο 68 λεπτό. Με ένα υπέροχο πλασέ. Γκολ και ασίστ για τον, δύο γκολ και ασίστ για τον Γκονζάλες. Πρώτο ερυθρόλευκο γκολ του Γκουστάβο Πουέρτα. Της ακριβότερης μεταγραφής στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπως έχει χαρακτηριστεί. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε σε πολύ καλή συνθήκη στην επίθεση. Πήρε την μπάλα ο Γκοντζάλες, έδωσε έτοιμο γκολ στον Πουέρτα που πλάσαρε υποδειγματικά τον Κοσέλεφ και έκανε το 3-0 για τον Ολυμπιακό. Η αλήθεια είναι, Βασίλης, φαινόταν ότι πλησιάζει ένα τρίτο γκολ για τους Πειραιώτες που σε κάθε στιγμή που βρίσκαν ανοιχτή την άμυνα του Βόλου γίνονταν συνεχώς επικίνδυνοι. Τρία μηδέν λοιπόν για τους ερυθρόλευκους στο 68 λεπτό με τον γκολ του Γκουστάβο Πουέρτα. Δεμπούτο με γκολ για τον Κολοβιάνο Χαφ. Τις έντρα επέστες του Βόλου τώρα. Έδωσε εντολή επανάληψης ο ρέφερι. Τώρα γίνεται η σέντρα. Ο Βόλος λοιπόν που θα δεχτεί το 3-0. Και νομίζω ότι κάπου εδώ έχουμε μάθει τον νικητή πλέον. Το θέμα είναι να δούμε το τελικό αποτέλεσμα στην προηγουμένη περίπτωση. Ο Φίλης θέλει να κρατήσει την μπάλα, θα τη χάσει. Ο Βόλος τώρα με τον Ματίας Γκονζάλες. Αλλάζουν κάποιες πάσεις πέρσι του Βόλου. Ο Λάμπρου κρατάει την μπάλα, ο Λάμπρου πάνω στη γραμμή. Ματίας Γκονζάλες θα κάνει μια σέντρα. Πάρα καταλήγηση προς του Ολυμπιακού. Παρ' όλα αυτά ο Βόλος έχει την ευκαιρία να κάνει μια τελική. Παρ' όλα αυτά δεν θα προλάβουν, ωστόσο δεν προλαβαίνει ο Βόλος να επιτεθεί. Ξαναπήραν την μπάλα οι ερυθρόλευκοι που θέλουν να ξαναφύγουν στην αντεπίθεση. Γυρνάνε βέβαια έγκαιρα οι παίκτες του Κώστα Μπράτσου και παραχωρούν και το πλάγιο. Στην επόμενη περίπτωση ο Μίγας παραχώρησε το πλάγιο. Το 70 λεπτό. Ολυμπιακός Βόλος 3-0 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Οι ερυθρόλευκοι τώρα έχουν την ευκαιρία να επιτεθούν. Ο Γκουστάβο Πουέρτα κρατάει την μπάλα. Πουέρτα, λάθος. Λάθος το τάκλιν του Τικνιζιάν. Παραχωρεί πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Και έχουμε αλλαγές από ό,τι βλέπω. Έξω ο Γκονζάλες, ο οποίος χειροκροτείται από όλο τον Γιώργο Καρεσκάκη, και στη θέση του μπαίνει ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στην επιτροπή του. Και ο Φρόιλερ θα περάσει στη θέση του Πουέρτα. Δύο λοιπόν αλλαγές για τον Ολυμπιακό. Στην προκειμένη περίπτωση αποθέωση φυσικά για τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, και για τον Πουέρτα που κάνει ντεμπούτο με γκολ, και για τον Γκονζάλης για τα δύο γκολ. Χειροκρότημα φυσικά και για τον Γιάρεμτσουκ, φυσικά και για τον Φρόιλερ. Ο Ολυμπιακός λοιπόν με δύο αλλαγές, και με τον Φρόιλερ πλέον στο γήπεδο, και με τον Γιάρεμτσουκ. Μια παλιά τώρα για τον Γκουστάβο Σά, ο οποίος προσπάθησε να βάλει το σώμα του, δεν κατάφερε να κρατήσει την μπάλα, και πλάγι για τον Ολυμπιακό. Γιάρεμτσουκ έδωσε την μπάλα στον Φορτούνι. Ο Φορτούνις προσπάθησε να τριμπλάρει, τον σταμάτησαν προσφεστές του Βόλου. Ο Κάργας, λάθος από τον Κάργα. Γκουστάβο Σά, Φορτούνις έδωσε μια πάση στο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος κρατάει και κερδίζει κόρνερ στο 72ο λεπτό. Ο Ουκρανός που φαίνεται να ενεργοποιείται λόγω και του τραυματισμού και της, μεγάλης απουσίας που θα υπάρχει σε ό,τι αφορά τον Αγιού Μπελγκάμπη. Out εν τέλει έδωσε ο ρέφερι, αντί για corner. Υπάρχει και τώρα ο Ματίας Γκονζάλες. Σιγά σιγά παίρνει την μπάλα τώρα ο Λάμπρου. Έχει τις επιλογές του ο Λάμπρου, κρατάει και δίνει τον Τσοκάνη. Τσοκάνη για τον Μίγα. Ο Μίγα κρατάει την μπάλα. Να δούμε πού θα επιλέξει να τη δώσει. Οι πάσες. Ο Κάρμο μπήκε εκεί που έπρεπε, πήρε την μπάλα. Και τώρα ο Γκουστάβο Σά ξαναβρίσκει κενό Ολυμπιακός. Ευκαιρία τώρα εδώ με τον Τικνησιάν. Δίνει έτοιμο γκολ στο Γιάρεμτσουκ που το χάνει. Δεν μπόρεσε να σουτάρει. Μία πάσα. Ο Γκουστάβο Σά θα δώσει το σουτ. Out από τον Φρόιλερ. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ για τον Ολυμπιακό, με τον Γιάρεμτσουκ να κάνει αυτό που δεν χάνεται. Δεν μπόρεσε να σουτάρει όπως θα ήθελε. Βρέθηκε ο Τικνησιάν σε θέση βολής, έδωσε μια πάσα ο Γιάρεμτσουκ. Έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία και εν συνεχεία το σου του Φρόνερ με το δεξί κατέληξε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Κοσέλε. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό ωστόσο, με το Βόλο να χάνει ξανά την κατοχή. Και ο Σμαΐλοβιτ δίνει στον Κάρμο. Κάρμο εξετάζει τις επιλογές και δίνει στον Φρόιλερ. Και πάλι ο Κάρμο. Πέντερσεν. Κρατάνε την μπάλα οι παίχτες του Ολυμπιακού. Πίλης. Κράτησε την μπάλα εδώ, σήκωσε την μπάλα χοντράρι και παίρνει ύψος στη σέντρα του Σά. Πήγε να μπει στη βάση εκεί ο Φίλης. Βαθιά παλιά από τους παίχτες του Βόλου. Νέα κεφαλιά στο χώρο του κέντρου, στην μπάλα ο Ολυμπιακός με τον Σμαϊλόβιτς, ωστόσο έχει μείνει κάτω Χαραλαμπόγλου και γι' αυτό διακόπτεται το παιχνίδι.

έχει μπει το ιατρικό, το ιατρικό team του Βόλου για τον Χαρλαμπόγλου. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ο Ολυμπιακός λοιπόν προηγείται 3-0. Έχει καθαρίσει το παιχνίδι, αλήθεια είναι. Είχαμε σήμερα δύο γκολ από τον Γκονζάλες, ένα γκολ από τον Πουέρτα, το πρώτο του γκολ μάλιστα, με την φανέλα του Ολυμπιακού.

0: Ολυμπιακός παίρνει τώρα και πάλι την μπάλα. Μια κάθετη. Γιάρεμτσουκ πέρασε, πλάσαρε 4-0. 4-0 με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Όμως υπάρχει υπόδειξη για offside. Το 77ο λεπτό βρίσκει δίκαιο ο Γιάρεμτσουκ, αλλά είναι offside. Δεν χρειάζεται να πούμε βέβαια ότι υπάρχει VAR όταν υπάρχει κάποια υπόδειξη. Αν υπάρχει, αν είναι όντως offside, θα το μάθουμε. Υπάρχει εξέταση του VAR. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο replay.
1: Ναι, φαίνεται ότι είναι λίγο πιο μπροστά, όχι πολύ μπροστά, είναι λίγο πιο μπροστά και ακυρώθηκε τον γκολ του Ολυμπιακού, του Γιάρεμτσουκ, μετά από υπόδειξη του offside από τον επόπτη.
0: Ακριβώς, ναι. Εβδομικοστό λεπτό λοιπόν, παραμένει το 3-0. Ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος βρήκε τον γκολ που σίγουρα ψάχνει, ωστόσο δεν μέτρησε. Μια τώρα φάση από τον Βόλο με ένα σούτ από τον Χαραλαμπόγλου, η μπάλα έξω. Είναι αν μη τι άλλο η καλύτερη προσπάθεια του Βόλου αυτή. Από τον Χαραλαμπόγλου με ένα σούτ με το δεξί μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Πόποβιτ. Η καλύτερη προσπάθεια από τους φιλοξενούμενους στο σημερινό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός και πάλι σε επίθεση με τον να δίνει μια πάσα προς τον Φορτούνη. Δεν κατάφερε να φτάσει πάλι στον Έλληνα μεσοπιθετικό. Και έχουμε φάουλ. Φάουλ από την φάουλ για τον Βόλο. Ο Ολυμπιακός λοιπόν προηγείται 3-0. Είπαμε τον νικητή τον έχουμε μάθει επί της ουσίας. Το μόνο που πρέπει να δούμε είναι να δούμε το σκορ. Το τελικό αποτέλεσμα στην αναμέτρηση. Στο μεταξύ ο Λικουρίνος θέλει να πλησιάσει περιοχή. Πάτησε περιοχή, έκανε μια τέτρα ευκαιρία και τον γκολ για τον Βόλο. Γκολ για τους φιλοξενούμενους με τον Ματίας Γκοντζάλες να βρίσκει δίκτυα. Είχε περάσει ως αλλαγή νωρίτερα, περίπου στην μία ώρα, κάτι λιγότερο νομίζω από μία ώρα παιχνιδιού. Το γκολ λοιπόν το βάζει... Όχι, δεν έχει βάλει ο Γκοντζάλες. Όχι, ο Γκοντζάλες το έχει βάλει, ο Γκοντζάλες το έχει βάλει.
1: Ναι, ο Γκοντζάλες πρέπει να το έχει βάλει, φίλε.
0: Ο Γκοντζάλες πρέπει να το έχει βάλει.
1: Ναι, και κάνει και μια αλλαγή τώρα. Βγαίνει ο Καραβέλας και δεν είδα ποιος μπήκε. Τέλος πάντων, μείωσε ο Βόλος σε 3-1. Μια κακή αντίδραση της άμυνας του Ολυμπιακού. Ένα εύκολο γκολ για τον Γκοντζάλες, Γιώργο.
0: Στο μεταξύ να αναφέρουμε ότι έχει περάσει και ο Κόμπα στην θέση του Γκρόζη.
1: Μισό Γιώργο να σου πω, η Λίλ Μπέτις γίνεται 2-3, φίλε. Από 2-1, 2-3 με 10 η Λίλ. Με τον Εθάν Εμπαπέ στο 56 παίζει με 10. Ντόρτμουντ ανοίγει το σκορ 1-0 με αυτόν γκολ του Ρενάτο, Βέγκα Ρενάτο. Πόρτο Σίτι 0-1, Ρεάλ Ίντερ 2-0. Συνεχίζει Γιώργο.
0: Ο Καραβέλας λοιπόν έχει περάσει του Φάμπιο και νωρίτερα ο Κόμπα έχει περάσει θέση του Γρόζη. Είναι η κινήσεις όπως εντάξει, είναι οι αλλαγές του Βόλου και έτσι κλείνουν και τις αλλαγές του η ομάδα του Βόλου. Ωστόσο ο Φορτούνης κάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ με το γύρισμα του Κουσάποσα. Βρίσκει σε σώμα, υπάρχει ο σωσοπέκτης του Βόλου κάτω. Είναι ο Κόμπα αν έχω δει σωστά. Τι όχι, όχι, ο Τσοκάνης είναι, ο Τσοκάνης είναι. Ναι, δεν είδα τον Περιβραχιώνιο νωρίτερα. Τώρα το είδα καλά. Ο Τσοκάνης είναι κάτω και πιάνει το κεφάλι του αν είναι σωστά. Το 81 όλα αυτά. Στο μεταξύ βλέπω Ρέτσο και Ζέλσον Μάρτινς να είναι ορθοί. Πιθανολογώ ο Ρέτσο θα μπει στη θέση του Σμαϊλόβιτς. Μένει να δούμε σε ποια θέση θα μπει. Όχι, στον Κάρμο θα μπει. Θέση του Κάρμο μπαίνει ο Παναγιώτης Ρέτσος.
1: Νομίζω ο Γιώργος Μαΐλοβιτς βγαίνει, όχι ο Κάρμο.
0: Λοιπόν, αρχικά να αναφέρουμε ότι βγαίνει ο Πέντερσεν
1: και μπαίνει
0: ο Ζέλσον Μάρτιν.
1: Ωραία. Νομίζω βγαίνει ο Κοσμαήλος, νομίζω βγαίνει, όχι ο Κάρμο, αν δεν κάνω κάποιο λάθος.
0: Ναι, ο Σμαήλοβιτς.
1: Ναι, ο Σμαήλοβιτς βγήκε τελικά. Φάνηκε να πηγαίνει ο Κάρμος στον πάγκο, ναι. Φάνηκε να πηγαίνει στον πάγκο ο Κάρμο, αλλά ήταν για οδηγίες, όχι για αλλαγή. Ο Σμαήλοβιτς βγήκε τελικά. Και μπήκε ο Ρέτσος. Ναι, γι' αυτό μπερδευθήκαμε.
0: Στο 82 λοιπόν, δύο αλλαγές για τον Ολυμπιακό. Ο Ρέτσος και ο Μάρτινς. Ο Μάρτινς μπαίνει στη θέση του Πέντερσεν, οπότε υποθέτω ότι ο Κουτσογούλας θα πιστοχωρήσει και θα πάει ως δεξιός μπακ και ο Μάρτινς θα πάει σε τέτοιο εξτρέμ. Και πράγματι αυτό βλέπουμε να συμβαίνει. Τέσσερις αλλαγές έχει κάνει ο Μεντιλίμπαρ, να δούμε αν θα κάνει και πέμπτη και, μάλιστα να δούμε και ποιος θα βγει, έτσι, από τον Βάσκο Κόουτς. Ο Φρόιλερ έχει την μπάλα, τη δίνει στον Κουτσογούλα.
2: Όπως μου είπε.
0: Ο Κάρμο έδωσε μια πάσα και τώρα ο Κουτσογούλας θα την πάσα του Φρόιλερ. Ζέλσον Μάρτινς έδωσε τον Κουτσογούλα που κάνει μια σέντρα. Απομακρύνει, εκεί έβαλε το πόδι του Κάργας και εν τέλει μπλοκάρει ο Κοσέλεφ. Το 83. Ο Ρέτσος παλεύει να κρατήσει την μπάλα και να καταφέρνει. Κερδίζει τον αντιπαλό του και τώρα ο Ολυμπιακός ξαναπαίρνει τη διαδοχή. Έχει χαμηλώσει λίγο ο ρυθμός του παιχνιδιού. Μία παλιά τώρα από τον Ζέλσον, από τον Φορτούνι για τον Μάρτιν. Ο Μάρτινς κάνει το γύρισμα, δεν μπορεί ο Σαν να βάλει το πόδι σωστό και να τελειώσει τη φάση. Φορτούνι το σούτ ψηλά. Απ' έξω από την περιοχή έκανε ένα σούτ. Δεν μπορούσε νωρίτερα ο Σαν να κάνει το 4-0. Το 84. Μένει το 3-1 το Γιώργιος Καραϊσκάκης. Πολύ καλή στιγμή νωρίτερα για τον Ολυμπιακό. Με τον Λικουρίνο τώρα να δίνει κάποιες φάσεις με τους συμπαίκτες του. Κάνει λάθος τώρα ο Κόμπα και φεύγει ο Ολυμπιακός ξανά στην κόντρα. Η πάσα για τον Ζέλσον Μάρτινς από τον Σα δεν πέρασε. Παρ' όλα αυτά ξαναφέρνει την μπαλά. Η ομάδα από τον Πειραιά. Ο Φρόιλερ έδωσαν πάση μέχρι του Ολυμπιακού. Τον Κουτσογούλα, ηρεμή πολύ το παιχνίδι. Η ομάδα του Κοσελίου Μεντιλίμπαρ, ο Φορτούνι κάνει λάθος. Ο Ολυμπιακός ξαναπήρε τώρα την μπάλα. Υπάρχει για τον Σα, ο Σα ελέγχει τις επιλογές του, κάνει λάθος όμως. Μια πάσα που δεν πήγε σε κανέναν παίχτη του Ολυμπιακού, κατέληξε στους παίχτες του Βόλου. Και το Ματίας Γκοντζάλης να δίνει κάποιες πάσεις στο Κόμπα. Δίνει στο Χαρλαπόγλου. Όχι, συγγνώμη, αν έχω το σωστά, τον Γκαραβέλα έδωσε. Στο μεταξύ ο Χαρλαπόγλου έχει μείνει κάτω στο γήπεδο. Το 86 ο Μπράτσος είναι έξαλλος. Από ό,τι βλέπω έχει πάθει κράμπα ο Καραλαμπόγλου, έχει μπει και το ιατρικό σταφ της ομάδας Μαγνησίας. Πρέπει να δω αν έχει τραβήξει πάνω από το γόνατο. Ναι. Στο μεταξύ στον πάγκο του Ολυμπιακού έχουν πάει ο Κουτσογούλας με τον Ζέλσον. Παίρνουν οδηγίες.

0: Μάλιστα. Ο Βόλος έχει την κατοχή και θα μείνει κατοχή στο Βόλο, εννοείται. Το 87. Μια παλιά τώρα προς την πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού. Εκεί όμως είναι ο Κάρμο που παραχωρεί. Όχι, ο Τικνιζιάν, συγγνώμη, είναι ο Τικνιζιάν που παραχωρεί το κόρνερ. Κόρνερ για τον Βόλο στο 27ο λεπτό. Ολυμπιακός Βόλος 3-1 στον κύριο Σκαραϊσκάκης. Και ο Λάμπρος πάει να εκτελέσει το κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Από τα δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα του Κώστα Μπράτσου, η σέντρα. Δεν απομακρύνεται η μπάλα από το κεφάλι του Φρόιλερ.
1: Γιώργο, να σου πω, ισοφαρίζει η Βιεράλ 1-1, δεν κράτησε πολύ χαρά των Γερμανών. Τώρα είμαστε στο 67, είχε προηγηθεί με αυτόν τον γκολ η Ντόρτμουντ στο 53. Να δούμε σε λίγο το σκόρερ και να το πούμε. Συνεχίζει, Γιώργο.
0: Είναι την μπάλα τώρα ο Γιάρεντσουκ που θέλει να μπει στην περιοχή και θα τα καταφέρει. Γιάρεντσουκ γύρισε, εξαιρετικό το πλασέ του Μάρτιν, αλλά δεν καταλήγει στα δίκτυα. Πολύ δύσκολη η προσπάθεια εδώ του Μάρτιν να κάνει πλασέ. Το έκανε, παρόλα αυτά δεν κατέληξε την μπάλα στην αιστεία του Κοσέλε. Αγγίζει το γκολ ο Ολυμπιακός και πάλι. Ο Κοσέλε τώρα κάνει το out, η μπάλα πήγε out και τώρα έχει την κατοχή ξανά ο Βόλος. Λικουρίνος μια κεφαλιά, συνεργάζεται με τον Καραβέλα, χάνουν όμως την μπάλα οι παίκτες του Κώστα Μπράτσου. Και ξαναπαίρνει την μπάλα η ομάδα του με τη λίμπαρη σέντρα από τον Μάρτινς πάνω στον Κοσέλε. Τη σέντρα έπεσε ο Κοσέλε μάζε την μπάλα. Τώρα ο Κάργας. Κάργας παίρνει μέτρα. Ματίας Γκονζάλες γυρίζει με μια πάση στον Μίγα. Μίγας για τον Καραβέλα και αυτός για τον Κόμπα. Ο Κόμπα κρατάει και δίνει την πάσα στον Τσοκάνη και αυτός για τον Λικουρίνο. Ο Λικουρίνος βλέπει Καραβέλα, βλέπει σύνομαι τον Κόμπα. Ο Κόμπα κάνει μια παλιά για τον Λάμπρου.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Μένα και καθαρά.
4: Η ώρα είναι 11:30.
5: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
6: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 80 8612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
8: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
9: Εγώ 7.
10: Εγώ μια ντουζίνα.
11: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
12: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22310-42459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
13: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομάκης.
9: Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
11: Όλοι θα πάρετε!
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Μακάρι να μην είναι τίποτα. Ναι. Τα έχουμε δει όλα φέτος με τους Έλληνες και τον Ελκαμπή. Τα έχουμε δει όλα. Και Καλέτσια, Κωνσταντέλια και το Γιαννούλη τώρα και τον Ελκαμπή. Δηλαδή κάπου φτάνει. Κάπου φτάνει.
0: Αυτό δεν γίνεται. Δεν πάει άλλο. Από ό,τι φαίνεται θα αποχωρήσει ο Χαρλαμπόγλου, ο οποίος δυσκολεύεται και χωλαίνει. Δυσκολεύεται ακόμα και να περπατήσει ο Χαραλαμπόγλου. Βασίλη, τα πράγματα εντάξει.
1: Κράμπες είναι, εντάξει.
0: Ζορίζεται, οι κράμπες μάλλον είναι συνεχείς και είναι... Δεν είναι εύκολο να
1: παίρνει. Δεν είναι εύκολο, πονάει.
0: Γιατί ο κόσμος αυτό μπορεί να μην το καταλαβαίνει.
1: Πονάει, η κράμπα πονάει πολύ.
0: Η κράμπα πονάει και δεν είναι εύκολο να αντέξει ένας άνθρωπος σε ένα γήπεδο 11x11.
1: Σωστό.
0: Ας είναι ποδοσφαιριστής.
1: Ναι, δεν έχει. Κράμπα είναι. Μα παίρνουμε κράμπα. Εμείς και πονάμε ένα μήνα.
0: Αυτό λέω και όχι μόνο. Βασίλη, αυτό το λέω γιατί το 11x11 που βλέπει ο κόσμος είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι, φίλε. Εντάξει.
0: Γι' αυτό το λέω. Γιατί ο κόσμος μπορεί να μην καταλαβαίνει, αλλά είναι και αρχή, είναι και το εύκολο.
1: Είναι και αρχή της χρονιάς, δεν έχουν παίξει πολλά παιχνίδια ομάδες, ακόμα τα υποσχεριστές, τα πόδια δεν έχουν λυθεί.
0: Στο μεταξύ ο Φορτούνης τώρα πήγε να μπει στην περιοχή μαζί με τον Τζέλσον Μάρτινς, δεν τα καταφέραν να πάρουν την μπάλα. Ο Βόλος λοιπόν συνεχίζει με 10. Καταποσένεται και παίρνει την μπάλα για να φύγει στην επίθεση με τον Μίγα. Η πάσα για τον Λάμπρο, ο Λάμπρο σηκώνει την μπάλα για τον Φουρτάδο, μπαίνει μπροστά. Ο Πρόιλερ, ο Ολυμπιακός ξανά στην επίθεση τώρα με τον Μάρτινς. Δεν μένει πάρα πολύ, δεν ξέρω πόσα λεπτά μένουν, Βασίλη.
1: Μένουν ακόμα περίπου 1,5 λεπτό για να τελειώσει το μάτς. Είναι στα 4 λεπτά πήγε τώρα, 1 λεπτό ακόμα για να τελειώσει το μάτς του Βόλου με τον Ολυμπιακό με τον Βόλο.
0: Ο Φρόιλερ τώρα δίνει την μπάλα στον Σιπιώνη, αυτός γυρίζει πίσω στον Ρέτσο και αυτόν Γκάρμο. Τώρα ο χρόνος συγγνώμη, κυλάει υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Κάρμο έδωσε μια πάση στον Τικνιζιάν. Ο Τικνιζιάν κρατάει, Τικνιζιάν. Έδωσε πάση στον Φίλι. Και τώρα ο Φρόιλερ. Για τον Κουτσογούλα, όχι, για τον Μάρτιν. Ο Μάρτιν κρατάει. Μάρτιν, η πάσα. Έφτασε στα πόδια του Φίλη, ο οποίος μπαίνει στην περιοχή, προσπαθεί να κρατήσει τώρα στον σταμάτη στην πέστα του Βόλου και παραχωρεί και το out με την πίεση που άσκησε. Ο Φίλης Βασίλης, πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, έχει κάνει δύο παιχνίδια στο κύπελλο, τα οποία είναι εξαιρετικά.
1: Ναι, και είναι και υψηλό παιδί και είναι και κοντρολασμός προσφεστής, δηλαδή έχει το μέλλον μπροστά του όλο, το μέλλον πιτσιρικάς το έχει μπροστά του. Αν δουλευτεί σωστά και αυτός και η ομάδα τον δουλέψει σωστά, μπορεί το παιδί αυτό να έχουμε ένα αμυντικό χαφ που δεν έχει εθνική ομάδα να βρούμε στο πρόσωπο του Φίλη. Μακάρι.
0: Και μόνο πρέπει να πούμε επίσης, Βασίλη, ότι η εικόνα του στα δύο παιχνίδια βάζει το σώμα του πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, λες και είναι...
0: Και φαίνεται και πολύ δυνατό κορμί ο Φίλης.
1: Ναι, αυτό λέω. Είναι δυνατός παίχτης και ψηλό παιδί. Δηλαδή ένα αμυντικό χαφ πολύ δυνατό. Τουλάχιστον αυτά που δείχνει μέχρι τώρα, εντάξει. Και ακόμα έχει μπροστά του πολύ μεγάλη εξέλιξη γιατί είναι πιτσιρικάς ακόμα. Θα δουλευτεί, θα πάρει παιχνίδια, όλα παίζουν ρόλο.
0: Παρόλα αυτά, Βασίλη, θα μπορούσε κάποιος να χαρακτηρίσει ότι το μεγαλύτερο κέρδος από αυτά τα δύο παιχνίδια του Ολυμπιακού στο κύπελλο δεν είναι μόνο οι νίκες, οι δύο νίκες.
1: Ναι, είναι ο Φίλης.
0: Κατά ποσό θα γίνει, είναι ο Φίλης.
1: Ναι, σωστό.
0: Στην δεδομένη χρονική
1: σωστό.
0: Είναι μια καλή επιλογή για τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στα παιχνίδια του. Στο μεταξύ, μένει κάτω ο Μάρτιν.
1: Εντάξει, το κύπελλο βάσει τον κανονισμό θα τον έχει σίγουρα μέσα. Το Ασποτάτμα δεν ξέρω αν τον επιλέξει να τον έχει στην βασική δεκάδα. Εντάξει, αλλά σίγουρα στο κύπελλο λόγω της απόφασης που έχει βγάλει να παίζουν δύο Έλληνες θα παίζει ο Φίλης σίγουρα.
0: Στο μεταξύ ο Ολυμπιακός εδώ πιέζει. Άου την μπάλα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μείνει κατά πόσο θα κρατήσει το παιχνίδι ο ρέφερι. Μάνος έχει την μπάλα, μπαίνει το 3-2. Πρέπει να έχουμε συμπληρώσει και τις καθυστερήσεις, Βασίλη.
1: Ναι, και τελείωσε.
0: Και πράγματι έχουμε λήξει. Έχουμε λήξει το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός θα καταφέρει να επικρατήσει 3-2 του Βόλου. Έκανε τα εύκολα δύσκολα η ομάδα του Πειραιά. Το σκορ άνοιξε για τους Πειραιώτες στο 42. Ο Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος πιθανότατα θα είναι και MVP της αναμέτρησης. Με το δεύτερο του γκολ με τα ερθρόλευκα. Το τρίτο του γκολ το πέτυχε στο 5ο λεπτό δεύτερου μέρους, το 50, κάνοντας το 2-0 μετά από μια σέντρα του Πέντερσεν. Στο 68 ο Γκουστάβο Πουέρτα στο ντεμπούτο του πέτυχε και το παρθενικό του γκολ με τα ερθρόλευκα μετά από ασίστ του Αρμάντο Γκονζάλες, ανεβάζοντας το δίκτυο του σκορ στο 3-0. Ο Ματίας Γκονζάλες μείωσε στο 79 σε 3-1 και ο Χαραλαμπόγλου στο 89 σε 3-2. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Βόλος 3-2.
1: Οκ, Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, φιλαράκο, καλή ξεκούραση. Και πάλι αύριο θα είσαι εδώ με τους ακροατές. Να είσαι καλά, καλή νύχτα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός κέρδισε τα εύκολα δύσκολα από τον Γιώργο Ιωάννου και έτσι είναι, έφτιαξε τα εύκολα δύσκολα, ένα 3-0, το έκανε ο Βόλος 3-2, βέβαια μετά ο Ολυμπιακός δεν κινδύνευσε, αλλά όταν είσαι 3-0, 3-2 μπορεί να γίνει μια στραβή και να δεχθείς γκολ. Λοιπόν, τα παιχνίδια έχουμε, πριν πάμε στο διαλυματάκι μας, σε ένα μικρό διάλειμμα και μετά θα ακούσουμε Μάνο Σταραμόπουλο να μας σχολιάσει και τη νίκη της ελληνικής ομάδας με τη Λίντσερ και γενικά τις νίκες, μάλλον τι είδε σήμερα για τα παιχνίδια του Champions League. Real Inter μειώνει Inter 2-1, είμαστε 77 περίπου. Porto City παραμένει το 0-1. Dortmund Villarreal 1-1 και η έκπληξη. Βάσει των το σημείο που ήταν 2-1, έχει γίνει 2-3 Ελίλ Μπέτις, 2-3 Ελίλ παίζει με 10 ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, πάμε στο έτσι μια μουσική ανάσα, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports με Μάνο Σταραμόπουλο και αμέσως μετά τις 12 θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές να πούμε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι, διάλειμμα, τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια.

στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at home.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Δεύτερο γκολ για την Dortmund, κάνει το 2-1. Είμαστε στο 82-83. Βρισκόμαστε στα παιχνίδια του Champions League. Ξεκίνησα στις 10 και έχασε μια πολύ μεγάλη τεράστια ευκαιρία τώρα η Dortmund να κάνει το match 3-1 και να το κλειδώσει. Νωρίτερα είπαμε Λίντσερ 1-0 και Μπρίζγουες Άστον Βίλα 2-3. Σε λίγο θα έχουμε Μάνο Σαραμόπουλο να σχολιάσει τα παιχνίδια του Champions League. Πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

στο παιχνίδι Dortmund με τη Real, νομίζω ότι της έχει δώσει πέναλτι. Βέβαια θα αποφασίσει και το VAR για check πέναλτι. Νομίζω το έδωσε. Ναι, το έδωσε το πέναλτι. Ευκαιρία για την Dortmund να καθαρίσει το παιχνίδι. Είμαστε στο 85 στα παιχνίδια του Champions League. Δεν έχουμε κάποια άλλη αλλαγή. Μισό λεπτό να δω κιόλας. Lille Betis 2-3. Η Lille παίζει με 10 παίκτες. Dortmund Villarreal 2-1. Ευκαιρία για την Dortmund να κάνει το 3-1 με το πέναλτι. Porto City παραμένει το 0-1. Και Real Inter 2-1. Είπαμε τα παιχνίδια είναι στο 85. Ακόμα έχουμε 5 λεπτά. Συν τις καθυστερήσεις, πολλά μπορεί να γίνουν.

Ο γκολ μπήκε με πέναλτι 3-1 στο 85 και μάλλον καθαρίζει την νίκη η Dortmund. Ξεκινάει και αυτή με το δεξί της υποχρεώσεις για το Champions League.

Εδώ είμαστε λοιπόν, τα μάτς πάνε σιγά σιγά προς το τέλος. Έκανε μια τεράστια απόκριση ο Κουρτουά τώρα και απεσόβησε το 2-2 που ήταν με την Ίντερ, ήταν 2-0 μίχρονο, τελικά μείωσε Ίντερ 2-1 και τώρα έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 2-2 στο 90. Λοιπόν, πάμε στο Μάνο Σταραμόπουλο. Σε λίγο θα τον έχουμε παρέα μας όταν τελειώσουν τα μάτς για το σχόλιο του για τα παιχνίδια του Champions League. Να πούμε, Βασίλη, καλησπέρα. Μην έχεις παράπονο. Χθες σου έδωσε το ρεπορτάζ για τον τραυματία ράγισμα στον καρπό στο 300. Ο φίλος μας, η φίλη μας Αποστολή από Θεσσαλονίκη. Ο Λόπης Κανίκη της ΑΕΚ νοείται το μήνυμα το έστειλε. Τώρα το είδα. Δεν πειράζει. Καλημέρα, καλησπέρα, Αποστολή. Λοιπόν, City κάνει το 0-2, καθαρίζει στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων πετυχαίνει δεύτερο γκολ, καθαρίζει τη νίκη, νομίζω πάλι με τον Χάλαντ το δεύτερο γκολ. Περνάει από την Πόρτο, 0-2, είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Και από ό,τι βλέπω δεν θα υπάρχει μάτς σήμερα, σε 5 μάτς Champions League δεν υπάρχει καμία ισοπαλία. Είναι όλα, έχουν μπει σε όλα τα παιχνίδια γκολ και αρκετά γκολ. 5 στο Lille Betis, 4 στο Dortmund Villarreal, 2 στο Porto Manchester City, 5 γκολ στο Club Brugge με την Aston Villa. Μόνο το AEK, η AEK έμεινε 1-0 με τη Lille, αλλά δεν έχει καμία σημασία, μετράει η νίκη. Αλλά δεν είχαμε καμία ισοπαλία στα πρώτα μάτς του Champions League, το οποίο Champions League συνεχίζεται και αύριο και την Πέμπτη.

πάω ξύλο τώρα, βλέπω. Χάλατε εκεί, πέφτει ξύλο. Τώρα δεν ξέρω γιατί, τι θα δείξει. Ο, μιλάμε για. Έγινε ένας χαμός εκεί, σε μια διεκδίκηση του Χάλαντ. Δεν βλέπω τον παίκτη της Πόρτο. Πέσαν κάτω και οι δύο, ψωξήματα, δεξιά, αριστερά. Πέσαν και άλλοι πάλι μετά. Έγινε ένας πανικός. Θα δούμε γιατί τώρα τι θα. Με το Ροζάριο, κίτρινη κάρτα βλέπω στο Ροζάριο, κίτρινη κάρτα και στον Χάλαντ.

Ο Γιάννης Βασίλη, καλησπέρα. Δυστυχώς ένα Ελληνόπουλο στο εξωτερικό, ο Καρέτσας, αποχώρησε με σοβαρό πρόβλημα. Ναι, το είπα, φίλε, πριν, Γιάννη μου.

το μάτς στον Περναμπέου. Θέλει ακόμα 15 δευτερόλεπτα, 20 για να τελειώσει. Και εδώ έχουμε ψηλούς αμπουκάδες. Κουκουρέγια με έναν παίκτη σίτερ. Είχαμε εδώ πέρα μια συμμαχία. Μειώνει Βιγιαρεάλ 3-2 λίγο πριν το φινάλε.

αυτό γκολ, με αυτό γκολ μείωσε. Και ακόμα θέλει 2 λεπτά να τελειώσει το μάτς στη Γερμανία. Dortmund VRL 3-2. Είμαστε 5 λεπτά πριν τις 12. Πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports Pro. Τελικό έρχεται από την Ισπανία, από τον Περναμπέου. Ρεάλ με την Ιντερ 2-1 από το ημίχρονο άσος. 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Τελειώνει και το μάτς στη Γαλλία. Λίλ Μπέτις 2-3, ανατροπή για τους Ισπανούς.

0: παιχνίδι της Dortmund έχει ακόμα περίπου ένα λεπτάκι, 3-2, Porto Manchester City 0-2, εδώ πέρα δεν αλλάζει κάτι, μόνο να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, λογικά τελείωσε το μάτς. Porto κέρδισε, έχασε, Porto City 0-2. Άρα έχουμε Real Betis 2-3, προηγήθηκε η Betis με τον Ουέντα Αγιάσε στο 12, η Lille μάλλον. Στο 3-3 σοφάρισε ο Μαρκ Μπάρτα σε 1-1. Στο 36 ο Ριμπέιρο έκανε το 2-1 για τους Γάλλους. Στο 49 σοφάρισε πάλι ο παίκτης ο Μαρκ Μπάρτα για την Betis. Στο 53, λίγο λεπτά μετά, ο Τρόι Παρότ έκανε το 2-3. Στο 56 ο Έθαν Εμπαπέ πήρε κόκκινη κάρτα για τη Λίλ. Το μάτς τελείωσε 2-3. Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ 3-2. Είμαστε ακόμα, για να δούμε μισό λεπτό, ακόμα δεν έχει τελειώσει το μάτς. Και εκεί τσακώνονται. Τι γίνεται? Και εκεί τσακώνονται. Τέλος πάντων, θα δούμε πότε θα τελειώσει το μάτς αυτό. Τελείωσε. Τελείωσε και αυτό. Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ 3-2. Προηγήθηκε η Βιγιαρεάλ με αυτογκόλ του Έγκα Ρενάτο. Ισοφάρισε η Ντόρτμουντ με τον. Μάλλον προηγήθηκε η Ντόρτμουντ με αυτογκόλ 1-0. Ισοφάρισε η Βιγιαρεάλ με τον Μουρίνιο, Σαντιάγκο Μουρίνιο, σε 1-1. Στο 80 ο Κυριασί έκανε το 2-1. Στο 85 ο Κυριασί με πέναλτι το 3-1. Και στο 93 ο Κυριασί με αυτογκόλ έκανε το τελικό 3-2. Πόρτο Manchester City 0-2 με 2 γκολ του Ερικ Χάλαντ. Πέρασαν από το Πόρτο οι Άγγλοι με 0-2. Πάμε τώρα κατευθείαν στο φίλο μας τον Μάνο Σαλαμόπουλο να μας πει τι είδε από το Champions League και βέβαια τη μεγάλη νίκη της ΑΕΚ, πρεμιέρα με το δεξί με την Λίτσερ με 1-0. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Intervete Sports. Θα ξεκινήσω λίγο διαφορετικά.
0: Όπως θέλεις.
1: Θα ξεκινήσω από τον Κωνσταντίνο τον Καρέτσα.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Το γεγονός που στο 28ο λεπτό του αγώνα της Dortmund με τη Villarreal κατέρευσε το παιδί στο 28ο λεπτό. Καταλαβαίνεις, ήταν ένα σοκ στη Βεσφαλία για τον νέο αποκτηθέντα 18χρονο υπερταλαντούχο αυτόν ποδοσφαιριστή που τον πήρε φέτος με 35 εκατομμύρια η Dortmund από τη Χένκ. Μπήκε φορείο, μπήκαν οι γιατροί, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχε πρόβλημα στο κυκλοφορικό του. Κάτι δεν λειτουργούσε καλά. Είναι καλά πάντως στην υγεία του αυτή τη στιγμή. Χθες πρέπει να πούμε στην τελευταία προπόνηση του Ντόρτμουντ, τον Νίκο Κόβας δεν τον είχε χρησιμοποιήσει.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
5: Ναι, θέλω γλυκό.
4: Τι γλυκό?
5: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
4: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50. 922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Η ώρα είναι 12. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Φαρμακοπρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι,
2: μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
2: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο

0: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
0: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumele News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Είμαστε στη Γαλλία, 3-2 την Λίλ, με δύο γκολ του Μπάρτρα και ένα του Πάροτ. Είναι ο Βόρειο-Ιρλανδός ποδοσφαιριστής που είχε σκοράρει κάποια στιγμή για αντίον της Ελλάδος σε κάποια διοργάνωση. Ο Χόλαντ, εντάξει, έκανε τη δουλειά του, πέτυχε δύο γκολ. Η Manchester City νίκη στο Τρακάο 2-0 την Πόρτο, δείχνοντας ότι θα είναι ξανά από τις μεγάλες πρωταγωνίστριες. Επίσης έχουμε τη σημαντική εκτός έδρας νίκη της Aston Villa, της κατόχου του Europa League, που νίκησε με 3-2 την Brugge. Εδώ πέτυχε γκολ ο Σκοτσέζος, ο Μαγκίνο, ο Μπουέντια και ο Τζάκσον, που τον πήρε φέτος από την Tottenham. Για τους γηπεδούχους σκόραρε ο Βέρτερσον και ο Τρεσόρντι με πέναλτι. Η Μπορούσια, είπαμε.
4: Ναι, η Ντόρτμουντ κέρδισε 3-2 τη Βιγιαρεάλ.
3: 3-2 ακριβώς, με δύο τον γκολ του Γκυρασί, ο οποίος πέτυχε και αυτό.
4: Και αυτό τρία χατρίκ έκανε σήμερα.
3: Ναι, χατρίκ. Θετικό και τη Βιγιαρεάλ. Ήταν πολύ καλό το παιχνίδι.
4: Ναι, ήταν ωραίο μάτς. Γιατί πολύ ωραίο μάτς.
3: Η Ντόρτμουντ προήθηκε με αυτόν τον γκολ του Βέγκα στο 53. Μετά είχαμε τον Μουρίνιο που ισοφάρει στο 66 και μετά πέτυχε δύο γκολ, το ένα με πέναλτι τον Γκυρασί, ο οποίος τον πρόσθετο χρόνο έκανε και το 3-2 με αυτόν τον γκολ. Επίσης έχουμε τώρα το France Football ανακοίνωσε, να πούμε, 300 θα απουσιάσει για τις προσεχείς εβδομάδες.
4: Ναι, λένε μέχρι τη διακοπή.
3: Έχει ένα πρόβλημα στον καρπό.
4: Ναι, ναι, μέχρι τη διακοπή θα είναι εκτός.
3: Γι' αυτό και δεν χρησιμοποιήθηκε. Ενώ ένα μήνα θα απουσιάσει και ο Γιαννούλης, ο αριστερός μπακάπ του ΠΑΟΚ.
4: Ναι, φοβήθηκε για μεγαλύτερη ζημιά. Τελικά δεν γίνει τόσο μεγάλη ζημιά. Πάλι καλά.
3: Τώρα, πάμε να δούμε τους 30 υποψήφιους για τη χρυσή μπάλα, η οποία φέτος θα απονεμηθεί στις 26 Οκτωβρίου στο London Palladium της Αγγλίας. Και αυτό γιατί ξέραμε ότι η χρυσή μπάλα πάντα δίνεται στο Παρίσι, έτσι. Αλλά επειδή φέτος συμπληρώνονται 70 χρόνια από την πρώτη χρυσή μπάλα που είχε πάρει το 55-56 για την ακρίβεια ο Άγγλος Σερ Στάνλι Μάθιους, ο αποκαλούμενος μάγος της τρίπλας, ο εξτρέμ της Blackpool, αποφάσισε ο οίκος Αμαουρί, που έχει το France Football την Εκύπ και το κανάλι της Εκύπ σε συνεργασία με την UEFA βεβαίως, να διοργανώσουν την απονομή στο Λονδίνο.
4: Ναι.
3: Να τιμήσουν δηλαδή και τον πρώτο νικητή της χρυσής μπάλας, Στάνλι Μάθιους. Τώρα, τι είναι υποψήφιοι? Από την Μπαρτσελώνα, ο Κουμπαρσί και ο Γιαμάλ. Από την Ρεάλ Μαδρίτης, ο Μπέλιχαμ, ο Κουκουρέγια, έτσι, που είναι φετινό απόκτημα γιατί έπεσε στην Τζέλση, δεν πρέπει να ξεχνάμε, και ο Βινίσιους ο Βραζιλιάνος. Από την Παρί Σεζερμέν, που είναι δεύτερη φορά συνεχόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης, οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές, είναι ο Ντεμπελέ, ο περσινός νικητής του Επάφλου, ο Μαρκίνιος ο αρχηγός της, ο Ρούνο Μέντες ο Πορτογάλος αριστερός μπακ, ο Γουίλιαν Πάτσο από το Εκουαδόρ, ο Βιτίνια ο Πορτογάλος, ο Ρουίθ ο Ισπανός και ο Φεράν Τόρες, μέχρι πρότινος της Μπαρσελόνα, που φέτος μετακινήθηκε στην Παρίσι.
4: Μία εντεκάδα πάνω κάτω.
3: Πάνω κάτω.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Μετά έχουμε της Μπάγερν τρεις ποδοσφαιριστές, τον Κολοβιανό Λουίς Δίας, τον Χάρι Κέιν που βγήκε πρώτος

0: σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με 36 γκολ, 72 βαθμούς στο συντελεστή δυσκολία της Bundesliga είναι 2. Και ο Λίσε ο Γάλλος. Ένας της Manchester City ο Χόλαντ, 2 της Arsenal ο Σαλιμπά ο Στόπερ με τον παρτενέρ του τον Βραζιλιάνο Γκάμπριελ, ένας της Ίντερ ο αρχηγός ο Λαουτάρο Μαρτίνες και ένας της Αλκαντίσια της Σαουδικής Αραβίας ο Μεξικανός Κινώνες που τον είδαμε και στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Αυτοί λοιπόν είναι οι παίχτες. Πότε είναι,
0: Έχει και τις γυναίκες έτσι, τους καλύτερους προπονητές, έχει και το
1: μεγάλη γιορτή κάθε χρόνο, μεγάλη γιορτή.
0: Η απονομή είπαμε θα γίνει 26 Οκτωβρίου, μέρα Δευτέρα αν δεν απατώμε, στο London Palladium του Λονδίνου.
1: Ωραία. Και να πούμε μάλλον ότι σήμερα έχουμε δίνει τα υπόλοιπα μάτς σήμερα και αύριο. Σήμερα 8 παρατέρα του Μπαρσελόνα Φέγενορντ Στουτγκάρδι Βίκινγκ και το βράδυ στις 10 τα υπόλοιπα μάτς προγράμματος είναι Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης, ωραίο μάτς αυτό. Νάπολι Άρσεναλ και αυτό καλό μάτς. Παρίσι Λόνα Βρατισλάβας και Σπόρτινγκ με την Γαλατασαράι και αυτό θα είναι ωραίο μάτς.
0: Ναι, λογικά ναι, γιατί αλλιώτικα προσδοκούμε κάτι και αλλιώτικα βγαίνει, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί εντάξει, τώρα το Παρίσι Λόβαν λογικά θα είναι εύκολη για την Παρί, λογικά πάντα.
0: Ακριβώς.
1: Και το παιχνίδι της Μπαρσελόνα με τη Φέγενορντ θεωρώ ότι
0: ακριβώς
1: θα το πάρει. Τώρα το άλλο παιχνίδι του Γκάρντι Βίκινγκ, εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρος για
0: με
1: του Γκάρντι. Με τη Βίκινγκ.
0: Με τη Βίκινγκ λες.
1: Εντάξει, φαβορείς του Γκάρντι, αλλά οκ, okay, και η Νορβηγή.
0: Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ τους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι είναι. Βέβαια. Θα έχουμε και εκπλήξεις, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Σήμερα πήγαν όλα. Και σήμερα δεν είχαμε καμία ισοπαλία, ε.
0: Ναι.
1: Και πολλά γκολ.
0: Και πολλά γκολ για πρεμιέρα.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Εντάξει. Θα δούμε στο τέλος ποια θα είναι.
1: Ναι, σωστό.
0: Γιατί πάντα στις πρεμιέρες σημειώνονται πάρα πολλά θέματα.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: οπότε
1: ναι, ναι,
0: πρέπει να ολοκληρωθεί πρώτη αγωνιστική.
1: Για να δούμε.
0: Για να δούμε πού θα φτάσουμε.
1: Και την επόμενη εβδομάδα μπαίνουν στη μάχη και οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες.
0: Και στο Europa League και στο Conference League, ναι, που έχουμε τις άλλες ελληνικές ομάδες.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι,
0: πάνω απ' όλα τώρα να ευχηθούμε να γίνει γρήγορα καλά ο Βαρέτσας, γιατί η Εθνική Ελλάδος δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχει εκτός τον Γιάννη Κωνσταντέλια, που έχει πει ότι δεν αγωνίζεται προς το παρόν στην εθνική ομάδα. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γυρίσει όταν γίνει καλά πρωτίστως.
1: Ο Καρέτσας.
0: Έχει δύο παιχνίδια δύσκολα εκτός έδρας στο Βελιγράδι απέναντι στην Σερβία. Μετά στο Augsburg απέναντι στη Γερμανία, ντεμπούτο του Κλοπ, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι εξαιρετικά δύσκολα τα μάτς. Και μετά πάει ένα στην Τούμπα με την Γερμανία και το άλλο στο Πανθεσσαλικό με την Ολλανδία.
1: Με την Ολλανδία. Ωραία.
0: Ας ελπίσουμε ο Καρίτσας να γίνει καλά και να είναι παρόν.
1: Έτσι, έτσι,
0: η προσπάθεια της Εθνικής Ελλάδος το χρειάζεται.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, Μάνο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή νύχτα, να είσαι καλά. Μια χαρά. Λοιπόν, ακούσαμε Μάνο Σταραμόπουλο, αναλυτικότατα τα πάντα. Τι έγινε στο Champions League, τι έχουμε, χρυσή μπάλα και όλα τα υπόλοιπα από τον καλό φίλο Μάνο Σταραμόπουλο. Εμείς πάμε στο διαλυματάκι μας και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Θα είμαστε παρέα για περίπου 2 ώρες μέχρι τις 2 με ανοιχτές γραμμές. Λέμε τα τηλέφωνα 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και πάμε κατευθείαν στον πρώτο φίλο που μας περιμένει. Καλησπέρα. Καλημέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας κύριε Γερόσιμ.
0: Γεια σου φίλε Μάκη.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, καλά φίλε.
1: Λοιπόν, είπαμε και εμείς σήμερα να περάσουμε μια όμορφη βραδιά και στο τέλος κινδυνεύσαμε.
0: Εντάξει, δεν κινδυνεύσες, εντάξει, δεν έκανε καλή άλλη ευκαιρία ο Βόλος, αλλά ένα 3-0 εύκολο, το κάνεις 3-2, μπαίνεις λίγο σε άγχος.
1: Αυτό θέλω να σου πω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όταν έχει μείνει ένα γκολ διαφορά.
0: Μια στραβοκοσία μπορεί να γίνει και να...
1: Γι' αυτό λέμε, όταν κερδίζεις με 1-0, ανά πάσα στιγμή μπορείς να ισοφαριστείς.
0: Το ίδιο πήγε απαθκιά και σήμερα η ΑΕΚ μπορούσε να ήταν 3-0 στο ημίχρονο. Έχασε ευκαιρίες και στο 92-93 μια κεφαλιά του...
1: Έτσι, όταν λοιπόν δίνεται η ευκαιρία στην ομάδα, στην οποιαδήποτε ομάδα, να καθαρίσει ένα παιχνίδι, πρέπει να το καθαρίσει.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός το καθάρισε το παιχνίδι. Άστα τι έκανε μετά τα λάθη που έκανε και φάγει ο γκολ.
1: Μετά. Δεν γίνονται αυτά τα λάθη, ρε σημασία.
0: Ο Ολυμπιακός το παιχνίδι το έχει καθάρισει. Ένα 3-0 με το Βόλο.
1: Το πρώτο γκολ που τρώμε.
0: Είναι φταίει άμυνα όλοι και ο τερματοφύλακας.
1: Κοιμάται όλη η άμυνα.
0: Και ο τερματοφύλακας δεν κάνει, ναι, καλή εκτίμηση.
1: Αλλά τον κρέμασε και ο τερματοφύλακας ήταν τέλος πάντων.
0: Εκτός ήταν εκτός φάση. Ναι.
1: Ότι φάγαμε γκολ, εμείς οι Ολυμπιακοί δηλαδή. Διαρρήσια. Δεν γίνεται να είσαι ομάδα του Ολυμπιακού άμυνα και να τρως τέτοια γκολ. Λοιπόν, είδαμε βέβαια και καλά πραγματάκια μέχρι να μειωθεί το σκορ. Ο Ολυμπιακός πήγαινε για 4, για 5 και 6.
0: Ναι, είχε πολλές ευκαιρίες, είχε πάρα πολλές ευκαιρίες.
1: Λοιπόν, και ενθαρρυντικό είναι ότι ο μικρός σήμερα έδειξε πραγματάκια που θα βοηθήσουν τον Ολυμπιακό.
0: Ο Φίλης.
1: Ο Φίλης καλά, είναι το επόμενο project του Ολυμπιακού.
0: Ναι, αυτό πήγα να σου πω και εγώ, ότι φαίνεται το παιδί αυτό ότι...
1: Το μεγάλο project του Ολυμπιακού από εδώ και στο εξής είναι ο Φίλης.
0: Ναι, ναι, ναι. Και θα πάρει παιχνίδια σίγουρα για το κύπελο.
1: Μακάρι πρέπει να του δώσει.
0: Πρέπει να, στο κύπελο πρέπει να παίζει οπωσδήποτε. Γιατί πρέπει να παίζουν...
1: Όχι και στο πρωτάθλημα.
0: Ναι,
1: γιατί
0: πήγα να σου πω ότι και να πάρει και ευκαιρίες στο παιδί στο πρωτάθλημα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος φαίνεται ότι είναι... Το έχει.
1: Όπως το είχε ο Κοστούλας και έμπαινε μέσα. Αέρας, έτσι μπαίνει και το παιδί αυτό. Άρα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε, να του δώσουμε την ευκαιρία, μήπως το παιδί έχει να δείξει άλλα πράγματα.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Πάω και στο Μεξικανό τώρα. Μπράβο του, μπράβο του, μπράβο του. Έβαλε τα δύο γκολ.
0: Έδωσε μια assist.
1: Η assist που κάνει είναι πάρα πολύ καλή. Αυτό να το βλέπει ο κύριος Ζέλσο, ο οποίος έχει ξεχάσει τι σημαίνει assist. Λοιπόν, και ένα άλλο ενθαρρυντικό είναι ο Γιάρεμτσουκ. Πήγε μέσα με αέρα, σαν να μην έλειψε. Και αυτό εμένα μου δίνει την ελπίδα ότι το παιδί αυτό μπορεί να προσφέρει στον Ολυμπιακό, γιατί έχει δείξει ότι μπορεί να προσφέρει.
0: Ναι.
1: Και κακώς ήταν παραγωνισμένος. Λοιπόν, ο Πουέρτα έδειξε πραγματάκια. Εντάξει, πρώτη μέρα το γκολ ήταν πάρα πολύ καλό που έβαλε.
0: Ωραίο πλασάρισμα.
1: Λοιπόν, ωραίο πλασεδάκι. Αυτά είναι. Εκεί δεν σκοτώνεις τον παίχτη. Τον κρεμάς με γλυκό πλασέ. Γι' αυτό λέω καμιά φορά, κάνε το απλό. Αυτό είναι το απλό. Όταν σου δίνεται η ευκαιρία και είσαι φάτσα με τον τερματοφύλακα, θα κάνεις το απλό. Δεν θα πας να τον σκοτώσεις. Γιατί άμα πας να τον σκοτώσεις, πιο πολλές πιθανότητες έχεις να ρίξεις την μπάλα πάνω του παρά να σκοράρεις. Λοιπόν, πού αλλού να σταθώ. Και ο Πέτερσεν καλός ήταν. Δεν ήταν. Έβγαλε 2-3 έντρες πάρα πολύ καλές. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο για την απόδοση του Ολυμπιακού. Τώρα εσείς εκεί που έπρεπε να είχατε 2-3 γκολ, ας πούμε, αέρα πατέρα.
0: Ναι, τα έχασα να κάνεις και εσείς. Πάντως η ΑΕΚ είναι μια πολύ καλή ομάδα φέτος.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου.
0: Δηλαδή με τις προσθήκες που έκανε μια ομάδα που είχε πέρυσι μια σταθερότητα, πήρε πρωτάθλημα και έβαλε κάποιους παίκτες μέσα στην ενδεκάδα. Δηλαδή είναι πολύ καλή προσφέστες.
1: Όταν είναι το Μάγερ σαν φατσούλα, δεν μου έδινε την εντύπωση, ρε παιδί μου, ότι είναι παιχταράς. Και μπαίνει μέσα το παιδί και το βλέπω και ζωγραφίζει.
0: Ναι, είναι ο μόνος παίκτης που τον αφήνει ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει ο Νίκολιτς.
1: Μα είναι ο μαέστρος του γηπέδου. Αυτός κατευθύνει το πώς θα παίξει η ομάδα, πού θα πάει η μπάλα, πού θα πασάρει, πώς, τι. Αυτός θα κάνει όλα.
0: Ναι, ήταν...
1: Ολυμπιακό, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, τέτοιο παίχτη δεν έχω. Απλά είναι τα πράγματα.
0: Ναι, είναι πολύ καλό. Έχει φτιάξει μια ομάδα καλή ο Νίκος, δηλαδή μια δουλεμένη ομάδα.
1: Εσείς παίζετε, ακούς, παίζετε μπάλα. Όπως έπαιξε ο Ολυμπιακός μέχρι το 3-0 και 4 και 5 θα μπορούσε. Έβλεπε την μπάλα κάτω, κύλαγε. Φεύγαν στην αντεπίθεση σφεντώνες. Αυτό θέλω εσύ.
0: Ναι, ναι,
1: αυτό παρακαλώ εσύ να δω στον Ολυμπιακό. Γέλαγα. Είχα καιρό να γελάσω. Σήμερα γέλαγα. Επειδή έβλεπα τον Ολυμπιακό να παίζει μπαλίτσα. Είναι κακό να ζητάμε να, η μπάλα να είναι κάτω στο χορτάρι και να βλέπουμε τριγωνάκια, τρίπλες, πάσες, ασίστ, γκολ. Κακό είναι αυτό που ζητάει.
0: Όχι, όχι, ακόμα αυτό ζητάει από τις ομάδες μας.
1: Όταν δεν βλέπαμε αυτό, να μην διαμαρτυρηθούμε και να λέμε και λέγαμε δεν πάει καλά η ομάδα, δεν ζουλάει.
0: Ναι, ναι, ναι, λοιπόν, σωστό, σωστό.
1: Περιμένουμε ακόμα. Ο χρόνος θα δείξει και μακάρι ο Ολυμπιακός να βελτιώνεται. Ελπίζω οι φίλοι μου που θα βγουν στη συνέχεια να ασχοληθούν αποκλειστικά με το παιχνίδι. Α, κάτι άλλο. Είπε χτες ο Γιώργος, κράτα την εκπομπή αυτή, που συμφωνούσαμε βέβαια μαζί, σε αυτά που είχα πει εγώ και σε αυτά που είπε και αυτός, ότι εγώ όταν ο Ολυμπιακός κερδίζει θα κάνω αρνητική κριτική για κάτι γι' αυτό. Όταν ο Ολυμπιακός παίζει μπάλα, όχι όταν κερδίζει, όταν παίζει μπάλα, όταν ο Ολυμπιακός παίζει μπάλα, εγώ θα πω ότι έπαιξε μπάλα. Όπως έπαιζε σήμερα, έπαιζε σήμερα μέχρι το 3 που πήγαινε για 4, για 5. Εκεί ο Ολυμπιακός ζωγράφησε. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι ο Ζέλσον με το που μπήκε μέσα ήταν παραφωνία, παραδείγματος χάρη. Δεν έκανε κάτι το ουσιαστικό.
0: Ναι,
1: και τι
0: ναι.
1: Να μην το πω αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστό.
1: Αυτό τους πειράζει. Αυτό είναι που τους πειράζει. Πρέπει να λέμε ότι όλα πάνε ρολόι. Άμα δεν πηγαίνουν όλα ρολόι, δεν μπορώ να το πω εσύ, Βασίλη, εγώ αυτό το πράγμα. Θες από χαρακτήρα, θες γιατί περιμένω από τον Ολυμπιακό άλλα πράγματα. Γι' αυτό κάνω και αυτά που κάνω. Και ακούω αυτά που ακούω.
0: Ωραία. Λοιπόν, να είσαι καλά, Μάκη μου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά, καλημέρα, καλημέρα. Yeah. Λοιπόν, 23 λεπτά μετά τις 12, ο φίλος μου ο Δημητράκης μου στείλε μήνυμα από το Όσναμπρουκ. Βασίλη, καλημέρα, συγχαρητήρια για την νίκη. Καλή εκπομπή. Τελείωσε και νύχτα, αφού ο γερασί μου δεν ξενυχτάει μέχρι τις 2. Είναι, ψιλοξενύχθηκε αυτό. Δεν υπάρχει άλλο νυχτερινή ζωή. Χαιρετισμού σε όλους. Γεια σου, Δημητράκη, πεθαρά μου. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Λέει φίλη μας την Δήμητρα που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Καλημέρα Μπίλη, Ολυμπιακός από τη Δάφνη, ο φίλος ο Παναγιώτης. Μπράβο στην Άκη που σε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο μπορούσε να κερδίσει και εύκολα 3-4-0. Στο τέλος βέβαια την πήγα να την πατήσουμε εκεί, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Όταν χάνεις ευκαιρίες, δεν καθαρίζεις το μάτς. Μπορεί να πάθεις από ένα λάθος του Μπρινιόλη και του παίχτη της ΑΕΚ. Ο Αλιάγκ νομίζω ήταν. Που έκανε μεταξύ τους τράκαραν και η μπάλα πήγε στον παίκτη της Λίντσερ. Τελικά η κεφαλιά ευτυχώς πήγε out και έμεινε το 1-0. Θα ήταν άδικο αποτέλεσμα για την ΑΕΚ, γιατί πρώτο μήχρονο μπορούσε να βάλει και 2 και 3 γκολ. Και στο δεύτερο μήχρονο έχασε πολλές ευκαιρίες. Έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Ξεκίνησε με το δεξί. Πάμε παρακάτω. Τώρα συνεχίζουμε. Έχει πρωτάθλημα την Κυριακή με την Τρίπολη. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μιχάλη που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Καλημέρα Μπιλάρα Γιώργο, στο φιλαράκι μας μου λέει Μπιλάρα, έλα την Παρασκευή στην πρεμιέρα μας με το Χολίδη και τον Νίβο και στο Μποτέγκα να κάνουμε γλέντι μαζί με τον Αμπατζάκη για την νίκη της ΑΕΚΑΡΑΣ μας. Ξεκινάνε τα παιδιά, πρέπει σε μπέρουν με τα σχολεία μαζί. Ο 300 παιδιά θα λείψει τουλάχιστον μέχρι τη διακοπή, θα λείψει ο 300, άρα στα γκολπόστ θα είναι ένας πολύ καλός θεματοφύλακας που το έδειξε και σήμερα. Ο Μπρινιόλι που ήταν πάρα πολύ καλός, αν εξαιρέσει την τελευταία φάση, εκεί που έκανε λάθος εκτίμηση, κατά τα άλλα έκανε πολύ σταθερός. Γενικά ήταν μια ομάδα η οποία φέτος η ΑΕΚ σήμερα ήταν, χτες μάλλον, γιατί πέρασε η μέρα, ήταν καλή. Νομίζω οι παίκτες περισσότεροι πήραν καλό βαθμό και μεγαλύτερο βέβαια ο Μάγερ, ο Μάριν που έβαλε την κολάρα αυτή. Όταν το είδα, έλεγα ότι την μπάλα πήγε out. Γιατί ξαφνικά η μπάλα έστριψε τηλεκατευθυνόμενα και πήγε πάνω εκεί και δεν πιαόταν ποτέ τον γκολ αυτό. Αλλά γενικά ήταν μια καλή εμφάνιση, πολύ καλή εμφάνιση. Μια νίκη απέναντι στη Λίντσερ. Και ο Βιτάλης μου άρεσε πάρα πολύ, φίλε Κώστα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Βιτάλης. Ένας παίκτης ο οποίος δεν τον πιάνει το μάτι σου στο ρόλο που του έχει δώσει ο Νίκολιτς, αλλά κάνει δουλειά. Όμως κάνει δουλειά πολύ, αρκετή. Λοιπόν, ήταν και ένα γκολ που ακυρώθηκε, ορθώς ακυρώθηκε. Ήταν λίγο πιο μπροστά ο Μάγκερ, θα ήταν πολύ ωραίο το γκολ. Όπως είπε και ο Μάνος Σταραμόπουλος, ήταν μια πολύ ωραία ενέργεια, ένας πολύ ωραίος συνδυασμός. Γλυκιά σέντρα του Μάγκερ και φοβερή κεφαλιά του Γιώβιτς. Αλλά ήταν λίγο πιο μπροστά ο Μάγκερ στο ξεκίνημα της φάσης και ορθώς το γκολ ακυρώθηκε. Να πούμε τα παιχνιδάκια τα τελικά που ρωτάνε κάποιοι φίλοι. Που είχαμε από την Αγγλία, δεν τα έχουμε πει. Μα να τα πούμε από την αρχή, τα πιο σημαντικά μάτς. Ουτρέχτη, Go Eagles 3-3. Από τη Φιλανδία, Βάασα, Ούλου 1-0. Ήλβες, Γιάρο 2-0. Λάχτη, Μάρεθναμ 2-1. Τούρκου, Σεναγιοέν 0-0. Γκινιστάν, Κουόπιο 1-1. Ναϊμέγεν, Εξέλσιορ 2-2. Και πάμε τώρα στην Αγγλία. Έξετε Τότεναμ, Άντερ 21 2-0. Ντόνκαστερ, Χάντερσφιλντ 1-3. Βότφορ, Πρέστον 2-1. Κάρντιφ, Στόουκ 1-1. Μπλάκπεν, Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 1-2. Ρέξαμ, Μπέρνλι 1-1. Σαουθάμπτον, Σουόνσι 3-1. Κρίσταλ Πάλας, Μίντερσμπρο 3-0. Λέιτον, Όριεντ, Μπράτφορντ 1-3. Μπόρνμουθ, Λίνκον Σίτι 4-0. Σάντερλαντ Χαλ 1-0. Έπαιξε ο Μουζακίτης από το 60 και μετά. Πάμε παρακάτω. Μπόλτον, Βέστχαμ 2-3. Μίλγκολ, Νιούκαστλ 0-1. Θα σας απευθύνω ότι τα είπαμε. Αργότερα έχουμε παιχνίδια. Μία ώρα ξεκινάνε παιχνίδια για το Κόπα Λιμπερταδόρες και το Κόπα Σούντα Αμερικάνα. Λίγα παιχνίδια, δεν έχει πολλά. Να πούμε και το σημερινό πρόγραμμα για το Champions League, το οποίο συνεχίζεται σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη. Σήμερα λοιπόν 8 παρατέταρτο έχουμε δύο μάτς. Βέβαια έχουμε και κύπελα σήμερα. Μάλλον έχουμε ένα παιχνίδι για την Super League 2. ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β στις 4. Όφι Νέσος Χρυσούπολης στις 5 ώρα για το κύπελο. 8 παρατέταρτο, Μπαρτσελόνα Φέγενον, Στουτγκάρδη Βίκινγκ με απόλυτα φαβορή Μπαρτσελόνα στο 1-11 και Στουτγκάρδη στο 1-22. Και πάμε στα βραδινά παιχνιδάκια. Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτη στο 1-65 ο Άσος. Νάπολι Άρσεναλ στο διπλό στο 1-80. Παρί με την Μπρατισλάβα 1-0-4 ο Άσος. Σπόρτινγκ με την Γαλατασαράι 1-84 ο Άσος. Ο φίλος μας ο Βασίλης μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλημέρα πιλάκια από εμένα. Συγχαρητήρια για την ομάδα σου. Πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Λέω ο φίλος ο Κυριάκος που έστειλε μήνυμα από τον Βόλο. Η φίλη μας Ελένη από τον όμορφο Πειραιά. Την επόμενη εβδομάδα δεν έχει Champions League, δεν παίζει ΑΕΚ την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε παιχνίδια για το Europa και το Conference. Μπαίνουν στη μάχη οι τρεις ελληνικές ομάδες, ο Ολυμπιακός και ο Όφη για το Europa και ο Όφη και ο Παναθηναϊκός για το Conference. Την επόμενη εβδομάδα τα παιχνίδια αυτά.

0: Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από το περίπτερο εκεί στους Αμπελοκήπους. Ο φίλος μας ο Αλέξανδρος από το κέντρο φύλακας. Μιλάρα, καλημέρα. Καλή εκπομπή, λέει ο φίλος ο Θανάσης που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Το φίλο μας το Δήμο, μια καλημέρα. Μας έστειλε μήνυμα από το Ήλιον εδώ στη γειτονιά μας.
1: Ράδιο Ρούμελι News.
2: Η ώρα είναι 12.30.
0: Ο Παναγιώτης, ο καλός φίλος από την Νίκαια. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλή εκπομπή. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr.

Είχαμε και την πρεμιέρα της ΑΕΚ και για τις K19 για το League Face του Youth League απέναντι στη Λάνς, και εκεί έγινε το παιχνιδάκι το μεσημεράκι στις 12 η ώρα στο Σεραφείδιο. Δεν υπάρχει νικητής, 0-0 η ΑΕΚ με τους αυστριακούς της Λάνς Λίντσερ. Α, το βράδυ όμως κερδίσανε μεγάλη.

Για το φίλο τον Μιχάλη, το φίλο της ΑΕΚ, ναι, Μιχάλη, συμφωνώ και εγώ απόλυτα. Τώρα πρέπει να ο Ριμπάλτα και ο Λιόπουλος και οι υπόλοιποι να κοιτάξουν να βρουν ένα-δυο παίχτες μέχρι, μέχρι 15 Σεπτέμβρη. Οκ, okay, μπορεί να μην χρειάζονται, να μην μπορούν να παίξουν στο Champions League, αλλά χρειάζονται για το πρωτάθλημα, γιατί δεν βγαίνει εύκολα. Εγώ θεωρώ ότι στο τέλος κάτι θα γίνει, ένα-δυο παίχτες θα τους πάρει η ΑΕΚ. Έπρεπε να τους πάρει και νωρίτερα, βέβαια, να τους έχει και στο Champions League, αλλά τέλος πάντων. Αυτολότερα που λέμε, αλλά πρέπει να πάρει δύο παίχτες τουλάχιστον, ένα στόπερ, τρεις παίχτες τέλος πάντων. Αλλά οκ, okay, δύο. Ένα θέση να έχει ακόμα έναν παίχτη εκεί μαζί με τον Μπίλιο και να έχει έναν παίχτη μαζί με τον Ρώτα, γιατί ο Ρώτα σήμερα έκανε άλλη μια φοβερή εμφάνιση, αλλά πώς το αντέξει, Να δούμε, ακόμα έχουμε μπροστά μας κάποιες ημέρες για τις μεταγραφές που τελειώνουν 15 Σεπτέμβρη. Νομίζω ότι στο τέλος των μεταγραφών κάτι θα γίνει και θα πάρει δύο παίκτες η ΑΕΚ. Θα δούμε όμως, δεν ξέρω κάτι, αλλά νομίζω ότι αυτό θα πράξει η ΑΕΚ και ο Ριμπάλτα. Ο Μανώλης, ο φίλος μας, λέει: Βασίλη, νίκη της ΑΕΚ ανεβάζει πολύ το ελληνικό ποδόσφαιρο, με το καλό, και οι υπόλοιπες ομάδες. Ναι, έχουμε τέσσερις ομάδες στην Ευρώπη. Έκανε αρχή ΑΕΚ με νίκη για να πάμε στην 10η θέση, και έχει ο Ολυμπιακός να παίξει αρκετά παιχνίδια στον όμιλο. Το Όφι τα ίδια και ο Παναθηναϊκός τα ίδια, αλλά μπορούμε να πάρουμε αρκετούς βαθμούς.

Το είπα και πριν ο Μάνος Θεραμόπουλος, το είπα και νωρίτερα ο Κώστας Σαμοθράκης που τον άκουσα στο Σάκη τον Μπουζούνι. Τέλος ο Κοβάσεβιτς από τον Ολυμπιακό, αναλαμβάνει και πάλι ο Κορδόν, τώρα καλά το λέω. Ο Κορδόν. Τέλος πάντων, αναλαμβάνει πάλι τον Ολυμπιακό. Ο Κοβάσεβιτς απομακρύθηκε, θα ακούσετε νωρίτερα, και από τον το Κώστα Σαμοθράκη στην εκπομπή του Σάκη Μπουζούνι, και από, πριν από λίγο, από τον Μάνο Σταραμόπουλο. Ο φίλος ο Σταμάτης Μπιλάρα, καλημέρα για μένα, καλή εκπομπή. Σταμάτης από το Χαϊδάρι.

Ναι, φίλε, το είπα και νωρίτερα. Ο Μπρινιόλι ήταν εκεί όταν χρειάστηκε. Μετά το ξαφνικό, γιατί ήταν πολύ ξαφνικό το να ο 300 μια μέρα πριν να έχει θεματάκι. Βέβαια, είχε θεματάκι από ό,τι λένε από το τέλος του αγώνα με τον Άρη. Ένιωσε στα δάχτυλά του κάποια θεματάκια, πονούσε για αυτά και τελικά ήταν ένα κάταγμα να τον αφήσει εκτός μέχρι τη διακοπή. Θα παίζει ο Μπρινιόλι. Ξαφνικά μπήκε στην δεκάδα της ΑΕΚ κάτω τον κολπό σε παιχνίδι πρώτο Champions League. Και ήταν πολύ καλό, σταθερό και έκανε και δύο αποκρούσεις καλές. Ειδικά η μία ήταν πάρα πολύ καλή. Εντάξει, ένα λαθάκι στο τέλος. Ευτυχώς δεν μας τύχησε, αλλά ήταν μια καλή εμφάνιση και από τον Μπρινιόλι.

Καμπινά, μπορείς να πεις και τα μάτς της Πέμπτης, μήπως θα συνδυάσουμε με τα σημερινά, γιατί είναι μερικά που είναι μικρές οι αποδόσεις. Λοιπόν, τα μάτς της Πέμπτης, έχουμε βέβαια την Πέμπτη, έχουμε και ένα παιχνίδι κυπέλου. Αστέρας Τρίπολης Άρης, το κύπελο, στις 6 παρατέταρτο. 8 παρατέταρτο, Champions League. Αϊτχόφεν Σαχτάρ Ντόνετς, Σαχτάρ Ντόνετς, η οποία είναι μία από τις αντιπάλους της ΑΕΚ. Φενέρμπαχτσε Ρώμα, και εδώ η Ρώμα είναι αντίπαλος της ΑΕΚ. 8 παρατέταρτο τα μάτς αυτά. Φαβορεί η Αϊτχόφεν στο 1.45. Φαβορεί η Ρώμα οριακά βέβαια στο 2.27. Μια Ρώμα που έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά το πρωτάθλημα Ιταλίας. Έχουμε παιχνίδι για την Super League, αυτό που είχε αναβληθεί, Παναθηναϊκός και Φυσιά, στις 9 το βράδυ. Νομίζω 9 ή 9 και τέταρτο. Νομίζω 9 είναι. Και πάμε στα βραδινά μάτς, 3 μάτς το βράδυ. Κόμο Λειψία, ο Άσος το 92, μια Κόμο η οποία είναι πάρα πολύ καλή ομάδα και φέτος δείχνει πολύ καλά πράγματα στην Ιταλία. Μάτσε United Σαμπάχ, εδώ χαμηλά ο Άσος το 1.12. Μπάγκερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμ, 1.12 και εδώ. Σλάβια Πράγας με τη Λανς, εδώ είναι οριακά φαβορή Λανς στο 2.40. Μπήνει καλημέρα, μάθαμε τι έχει τελικά ο Καρέτσας. Κάτι με το κυκλοφοριακό στο αίμα του έχει, από ό,τι μας είπε και ο Μάνος Αλαμόπουλος. Διαβάζω και εδώ στο site. Στο νοσοκομείο έχει πάει για εξετάσεις. Δεν είναι κάτι όμως, έχει συνέλθει. Αλλά οι εξετάσεις θα δείξουν περισσότερα πράγματα. Ακόμα δεν έχουμε μάθει τι έχουν γίνει με τις εξετάσεις. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Ο φίλος ο Παντελής από την Καλυθέα. Ο φίλος ο Νίκος πέστε μήνυμα από το Βοτανικό. Παναθηναϊκός Μπιλάρα, την κολάρα έβαλε ο Μάρι. Ναι παιδιά, και εγώ στο... γιατί δεν πήγα γήπεδο, ήμουν εδώ. Από την τηλεόραση το είδα, νόμιζα ότι η μπάλα πάει out. Έτσι τροχιά που είχε και ξαφνικά άλλαξε στο... στον αέρα, άλλαξε πορεία και πήγε στο γάμα άπιαστο. Σουτ, μπορεί να είναι και το καλύτερο γκολ που έχουμε δει σήμερα, γιατί χτες μάλλον, γιατί έχουμε και άλλες δύο μέρες Champions League. Είναι από τα καλύτερα πάντως γκολ. Λογικά θα μπει στα καλύτερα γκολ της αγωνιστικής της πρώτης του Champions League. Ήταν φοβερό γκολ. Εκεί που η μπάλα ήταν άπιαστο. Ένας μάνας ο οποίος τα συνηθίζει τα, αυτές τις εκτελέσεις. Φάουλ, έχει βάλει και άλλα γκολ. Θυμάστε τον γκολ που έβαλε με τους Τούρκους.

Ο φίλος ο Σάκης μας έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα από τα όμορφα Μέγα.

ο φίλος ο Μπιλ λέει ξεράχνιασε τη γωνιά του στα γκολπόστ ο Μπαγάσα. Ναι, εκεί πήγε μπάλα, παιδιά, δεν είναι, είναι άπιαστο. Έπαγε το μαφλέγα σε Λίντσερ, έπεσε. Αλλά πού να φτάσει εκεί ψηλά, τόσο ψηλά που πήγε μπάλα στο γάμα που λέμε τη εστία, συμβολή των δοκών. Πού να, όποιο είναι ένα θεματοφύλακα εκεί, έχει και ταχύτητα η μπάλα, δεν πιάνεται. Ναι, θα ήταν ωραίο γκολ, το είπε και ο Μάνος Σαραμόπουλος νωρίτερα. Ο Μάνος είπε ότι θα ήταν το καλύτερο γκολ του Γιώβιτς, γιατί βάζει όλη την. Την προσπάθεια των παιχτών της ΑΕΚ, τον συνδυασμό, υπέροχη σέντρα από τον Μάγερ, ήταν βέβαια offside, ήταν λίγο πιο μπροστά, υπέροχη σέντρα όμως και φοβερή κεφαλιά του Γιώβιτς, αλλά τον γκολ αυτό ακυρώθηκε, γι' αυτό δεν το βάζουμε μέσα. Ο φίλος ο Κώστας, γεια σου Βασίλη Αεκάρα, καλή δύναμη, καλή αυριανή, ΑΕΤΕ, Κώστας από Κόκκινο Μήλο, ΑΕΚ. Αν θα πάρουμε ειστήρια, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης, για την Τρίπολη, λογικά θα πάρουμε ειστήρια. Πιθανόν, άμα θέλει η Τρίπολη να δώσει και το γήπεδο, πιθανόν να γεμίσει κιόλας. Αλλά ειστήρια θα πάρει λογικά εκεί που παίρνει πάντα. Οι φιλοξενούμενοι πίσω από τον Ατέρμα και θα έχει και αρκετό κόσμο.

Ναι, και στις δύο φάσεις που λες, Φιλαράκο, ναι, το έκανε μπλόκαρ το μυαλό, έκανε το κάτι παραπάνω και ο Βάργα, εκεί που βγήκε μόνος του, πήγε να κάνει, μάλλον έκλεψε την μπάλα, ήταν ωραίο κλέψιμο, βγήκε μόνος του, πήγε να κάνει μια παραπάνω τρίπλα και τον έκοψε αμυντικός της Λίντσερ, και ο Ζήνης στο τέλος που μπορούσε να καθαρίσει το παιχνιδάκι πιο εύκολα με μια πολύ ωραία μπαλιά, συνδυασμός Μάγερ Ρότα, τον έβγαλε ο Ρότα μόνο του, έκανε δύο προσπίσεις, σούταρε βέβαια. Η μπάλα πήγαινε προς τα δίχτυα, αλλά βρέθηκε ο αμυντικός Λίντσερ και την έβγαλε. Μιλάω, τον γκολ του Μάριν ήταν το σουτ τηλεφώνημα που είχε πει κάποτε και ο κύριος Μαυρομάτης.

Ναι, η πιο κλασική ευκαιρία βέβαια του Βάργα είναι κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ του Μάγερ, που φαίνεται έχει δουλέψει πάρα πολύ στατικές φάσεις, έχει κάνει πολλές φάσεις, είναι γενικότερα κάνει πολλές φάσεις με χτυπήματα, με στατικές φάσεις από κόρδεν, από φάουλ, έξω από την περιοχή. Ήταν μια πολύ ωραία εκτέλεση του Μάγερ. Ο Βάργα, για Βάργα, έπιασε την κεφαλιά, πήγε σκαστά κάτω και πέρασε πάνω τα δοκάρια. Ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή. Πως μεγάλη ευκαιρία ήταν και του Γιώβιτς στην αρχή, πάλι με φοβερή πάσα του Μάγερ, αλλά εκεί ήταν άτυχος ο Γιώβιτς, καλά πλάσαρε. Το μαφύλακας δεν το πιάσε, αλλά εντελώς τυχαία πήγε μπάλα στο κεφάλι του. Το μαφύλακας συνήθως αποκρούει με τα χέρια. Απλά η μπάλα πήγε στο κεφάλι του και έμεινε δεν μπήκε τον γκολ νωρίς, αλλά μπήκε μετά του Μάριν και όλα γίναν καλά.

Μιλάνε αν είναι στο μάτι του Ολυμπιακού. Ναι, εδώ δεν στο το έβλεπα. Άκουγα και τον Γιώργο Ιωάννου. Δεν είχα ηχό. Είχα τον Γιώργο Ιωάννου στον αέρα. Το μάτι το είδα από τον Ολυμπιακό. Λέει ποιο σου άρεσε. Μ' άρεσε πολύ ο Φίλης, ο Πιτσιρικάς. Δεύτερο παιχνίδι που τον βλέπω και είναι πάρα πολύ καλό. Έχει το μέλλον μπροστά του το παιδί αυτό. Χρειάζεται να πάρει ευκαιρίες, όχι μόνο στο κύπελο. Αν μπορεί ο προπονητής του Ολυμπιακού να τον εμβάσει κάποια παιχνίδια πρωταθλήματος, θα του κάνει καλό. Πάντως δείχνει ότι είναι ένα σπουδαίο ταλέντο. Και μακάρι να είναι το παιδί δυνατό να κάνει με καριέρα και να έχουμε και ένα παίχτη αμυντικό χαφ που δεν έχει εθνική. Ψάχνουμε να βρούμε και δεν βρίσκουμε. Από εκεί πέρα ο Πουέρτα και αυτός φάνηκε ότι είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Ο Ολυμπιακός παιδιά ήταν καλός σε σχέση με το παιχνίδι που είδαμε με το Βόλο πριν μια εβδομάδα. Ήταν καλός ο Ολυμπιακός με την μπάλα κάτω, έκανε πολλές ευκαιρίες, έβαλε 3 γκολ. Στο τέλος εντάξει χαλάρωσε, έφαγε 2 γκολ, πήγε να χαλάσει το κλίμα λιγάκι. Αλλά καμία σχέση εμφάνιση του πρώτου του παιχνιδιού την Κυριακή του Σαββάτου με την εμφάνιση την χθεσινή. Να μου πεις κύπελο, άλλο πράγμα. Οκ, okay, εντάξει, αλλά εμείς μιλάμε για εμφάνιση ομάδας με τον ίδιο αντίπαλο. Βέβαια, ναι, σωστό λέει ο φίλος. Χάλασε μπιλά λίγο η εικόνα όμως στο τέλος με τα 2 γκολ που φάγαμε. Εντάξει, οκ, okay, ναι, συμφωνώ. Χάλασε λίγο η εικόνα, αλλά δεν ήταν Ολυμπιακός αυτός που είδαμε στο Βόλο. Ήταν κακός στο Βόλο. Τώρα ήταν αρκετά βελτιωμένος και είχε πολλούς νέους παίκτες που έπαιξαν από την αρχή.

Ναι, εντάξει, τα τακτικά ήταν, φίλε Παναγιώτη, που μου λες, ήταν τακτικά πολύ, πολύ καλά στημένη η ΑΕΚ. Δηλαδή, δεν κινδύνευσε στην ουσία πάρα πολλές φορές. Νομίζω δύο ευκαιρίες έκανε, καλές ευκαιρίες. Μία που απέκρουσε τον Μπρινιόλι με το πόδι, από πλάι που έκανε ένας παίκτης στη λύση, και την κεφαλιά στο τέλος. Γενικά δεν είχε πολύ μεγάλη πίεση. Να πεις ότι χάνει πολλές ευκαιρίες η Λίντσερ, μπαίνει συνέχεια μέσα στην περιοχή. Εντάξει, είχε μια υπεροχή μετά το 65-70 που έχανε ένα 0, έπρεπε να παίξει πιο επιθετικά, ανοίχθηκε λίγο περισσότερο, αλλά δεν είχε κάποιες έτσι, πολύ πολύ μεγάλες ευκαιρίες αντίθετα με την ΑΕΚ, που και στο διάστημα που ήταν η Λίντσερ πιο ανεβασμένη, η ΑΕΚ έκανε ευκαιρίες με το Ζήνη. Μεγάλη ευκαιρία αυτή, είχε την ευκαιρία με τον Γιώβιτς πάλι, θα ήταν πιο επικίνδυνη η ΑΕΚ γενικότερα. Είναι μια καλή ομάδα, δουλεμένη ομάδα, αλλά η ΑΕΚ δεν κινδύνευσε πάρα πολύ, ήταν τακτικά στημένη καλά η ΑΕΚ από τον Νίκολιτς.

Ο φίλος ο Δημήτρης που είναι φίλος του Ολυμπιακού από το Παλαιό Φάλιρο. Πιντάρα, καλημέρα για μένα. Συγχαρητήρια για την ομάδα σου. Πολύ μεγάλη νίκη. Και τελικά είδαμε ότι αν ψάχνεις ποδοσφαιριστές, βρίσκεις και με πιο οικονομικές λύσεις. Βλέπε Μάρι. Ναι, ο Μάρι, παιδιά, ήταν ένας παίκτης ο οποίος όταν ήρθε πήρε 2 εκατομμύρια. Δεν πήρε πολλά λεφτά. 2 εκατομμύρια. Και όμως έχει δείξει ότι είναι ένας παίκτης που είναι κωμικός για την ΑΕΚ. Εντάξει, ο Μάγερ και αυτός δεν έκανε τρελά λεφτά. Να μου πεις λίγα, 6 εκατομμύρια είναι λίγα, όχι, αλλά δεν είναι και τρελά λεφτά, που και αυτός έχει δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Και γενικότερα και ο Βιτέλης που πήρε και αυτός νομίζω 5 εκατομμύρια, 4 πόσα πήρε. Πάντως ο Ριμπάλτα και φέτος, όπως τα προηγούμενα χρόνια, οι πιο πολλές επιλογές που έχει κάνει είναι καλές. Έχουν πιάσει μέχρι τώρα ο Ριμπάλτα και γενικά το επιτελείο εκεί που ασχολείται με τα μεταγραφικά. Ο Ζούμπκοφ ακόμα δεν έχει δείξει αυτά που το περιμέναμε, αλλά ακόμα είναι νωρίς. Θα δούμε στην πορεία αν μπορέσει και ο Ζούμπκοφ να βοηθήσει την ομάδα. Πάντως οι μεταγραφές του μέχρι τώρα, αυτοί που παίζουν, αυτές οι μεταγραφές είναι μια χαρά.

μπάσκετμπολ. Να πούμε τώρα και τις βαθμολογίες, πάλι λίγα πραγματάκια. Λοιπόν, με την νίκη της ΑΕΚ, η ΑΕΚ στο παιχνίδι που κέρδισε προς 400 βαθμούς στη συγκομιδή της Ελλάδας, εντάξει, ξέχωρα ότι πήρε και αυτή σαν ομάδα βαθμούς. Είμαστε λοιπόν στο κυνήγι της Τσεχίας. Με την νίκη η ΑΕΚ Ελλάδα έφτασε τους 44.212 βαθμούς και παραμένει στη 13η θέση, μειώνοντας την απόσταση από την 12η Τσεχία, η οποία βρίσκεται στους 44.725 βαθμούς. Η διαφορά πλέον ανέρχεται στις 513 βαθμούς, δηλαδή λίγο περισσότερα από μία νίκη σε επίπεδο συγκομιδής βαθμών. Η μάχη αποκτά, διαβάζω εδώ, ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς τόσο η Ελλάδα όσο και η Τσεχία διαθέτουν από 4 εκπροσώπους σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Σλάβια Πράγας είναι η μοναδική τσέχικη ομάδα που αγωνίζεται αυτή την εβδομάδα, υποδεχόμενη τη Λανς την Πέμπτη, μεθαύριο είπαμε, παίζει με τη Λανς για το Champions League. Η Πολωνία είναι βέβαια ακόμα στο κάδρο και οι Πολωνοί είναι μπροστά από την Ελλάδα, η οποία βρίσκεται στην 10η θέση. Πολωνία με 45.125 βαθμούς, η απόσταση από τους Πολωνούς ανέρχεται στους 913 βαθμούς. Βέβαια, η Πολωνία έχει μόνο 2 εκπροσώπους σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, η Ελλάδα έχει 4, γεγονός που μπορεί να αποδειχθεί σημαντικό στην πορεία της σεζόν. Αξίζει να σημειωθεί πως η νίκη, διαβάζω, ότι η ΑΕΚ ήταν η πρώτη της ελληνικής ομάδας σε φάση ομίλων League Phase του Champions League. Μετά από το 1-0, τότε με τη Μίλαν δεν ήταν φάση League Phase, ήταν απλά όμιλη Champions League. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αυτό το League Phase. Εμείς έχουμε 4 ομάδες: ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, μάλλον ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Όφη και Παναθηναϊκό. Οι Πολωνοί έχουν 2 ομάδες, άρα μπορούμε να μαζέψουμε βαθμούς περισσότερους από τους Πολωνούς και να φτιάσουμε τη 10η θέση. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Γεια σου φίλε Χρήστο, καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή, συγχαρητήρια στην ομάδα σου. Δημήτρης Παναθηναϊκός από το Μενίδη. Και ο φίλος εδώ πέρα ο Παόκτζης από Θεσσαλονίκη λέει σιγά τη νίκη. Ρε Παόκτζη, τι έχεις πει πάλι τίποτα? Τι έχεις κατεβάσει τίποτα μαλαματίνες? Τι έχεις κατεβάσει τίποτα τσίπουρα? Champions League έπαιζε η ΑΕΚ. Εσύ να μου πεις πότε θα παίξει Champions League? Όταν παίξεις και κερδίσεις θα με πάρεις να μου πεις. Προς το παρόν δεν παίζεις. Δεν έχεις παίξει ποτέ μάλλον. Δεν έχεις κουνήσει σε ντόνι. Σε κουνήσεις τραπεζομάντιλο με την Μπραν. Σε μεδάκι μάλλον. Σε μεδάκι.

Ο φίλος ο Βασίλης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Η φίλη μας η Μαρία από το Εγάλεο που είναι ο Τζίτζης. Ναι παιδιά, ο Τζίτζης αυτές τις βραδιές έπρεπε να είναι εδώ, αλλά ο πρόεδρος δεν μπορεί, έχει άλλες ασχολίες. Κοιτάει να κάνει την ομάδα που θα λάβει, να την κάνει πρωταγωνίστρια στο πρωτάθλημα και να πάει και Champions League ο Τζίτζης, πρόεδρος.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει μία. Θα πάμε στο τραγουδάκι μας. Αμέσως μετά ένα απαραίτητο μικρό, απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για ακόμα μία ωρίτσα. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2, όπως κάνουμε κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Κυριακές, είπαμε, είμαστε εδώ από τις 12 μέχρι τις 2 με γραμμούλες. Νωρίτερα κάνουμε παρέα με τον Γιώργο Λίγκρη κάθε Κυριακή. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας ο nearpapaki943.gr. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που είναι Ολυμπιακός και έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Μπιλάρα, καλημέρα, ένα γήπεδο σήμερα. Παίξαμε ωραία. Ελπίζω με την Λίμπαρ, λέει, αυτή η εβδομάδα με τον Όφη να μην κατεβάσει την δεκάδα που έκατσε στο Βόλο. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι θα είναι στο Βόλο με καμπή τραυματίσει και λογικά θα είναι ο Γκονζάλες βασικό σεντρεφόρ. Και νομίζω ότι θα κάνει αλλαγές αρκετές. Δηλαδή, νομίζω και ο Πουέρτα θα είναι βασικό με το παιχνίδι με τον Όφη, που είναι δύσκολο. Μάλιστα, Όφη είναι καλή ομάδα. Δεν νομίζω λέει, να κατεβάσει την δεκάδα που κατέβασε στο Βόλο. Αν το κάνει αυτό, που δεν το νομίζω, είναι σαν να λέει ότι παιδιά, έχω ρίξει λευκή πετσέτα, μπορείτε να μου πείτε να φύγω. Αν το κάνει αυτό, που δεν νομίζω. Ο Μανώλης λέει, ο Παοξής, ο φίλος πες τη μήμα να του πεις Βασίλη κούνησε το Σεμεδάκι και του πες από τα χέρια, γιατί είναι βαρύ και το Σεμεδάκι. Αν δεν έχεις ξανασηκώσει.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από

0: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ράδιο.
2: Top στους 98, ράδιο Rumeli News.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα

Μήπως έχεις χαθεί μέσα σε δρόμους που καίνε. Βάλε εσύ μια φωνή

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
2: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρουμέλι News.
1: Έχει λέει και μια ωραία πίστα για τρίτη. Πάμε.
2: Ήταν, δεν είναι τόσο δύσκολο.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
6: Η ώρα είναι 2:30.
7: Γιάννη,
8: έλα!
7: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
8: Ναι.
7: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
8: Τα πάντα.
7: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
10: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
11: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
10: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
11: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
10: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
11: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
10: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
11: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
10: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
11: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
12: 25 λεπτά

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
3: Top στους 98. Ράδιο